0: ανάβουνε στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουνε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Περνά κι εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μοναχή μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν

Στην καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ. Στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό. Και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά. Μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή και γι' αυτό η πληγή πονά.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει απ' τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου, χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω,

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες?

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Κοίταξε, το καλοκαίρι περιέχει πάντοτε, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα, και τις απαραίτητες καλοκαιρινές μπόρες.
1: Εμείς ξεκινάμε με καλοκαιρινά τραγούδια, το ξορκίζουμε, μιλάμε για τη θάλασσα, αλλά τουλάχιστον στην περιοχή μας, εκεί στα όρια Δήμου Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, έριξε όχι τουλούμια, ξύπνησα από το θόρυβο την ένταση, την ποσότητα του νερού. Ήταν απίστευτο.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν να φυσάνε 10 μποφόρ. Ήταν τέτοια δηλαδή η ηχητική απόδοση του νερού.
0: Τι λες τώρα.
1: Αφού λέω εκείνη την ώρα, λέω.
0: Μα ανοιχτά παραθυρά κοιμάσαι, Νίκο.
1: Ναι. Mm. Εγώ ναι, απομονωμένος. Οι άλλες με κλειστά και air condition.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γινόταν. Ξύπνησα από τον όγκο, τον θόρυβο της βροχής και σκεφτόμουν, επειδή έχουμε δίπλα και ένα ρέμα. Και γενικά στην περιοχή πρέπει να σου πω ότι έχω πληροφορίες ότι έχει ανέβει από τις πολλές βροχές φέτος ο υδροφόρος ορίζοντας, και είναι καλό οι οικοδομές να ψαχτούν λίγο και με τα υπόγεια τους. Το λέω εκ πείρας. Και αμέσως τρέμει το φιλοκάρδι.
0: Πετάχτηκε στον ύπνο.
1: Τρέμει, τον ύπνο. Ναι, ναι. Λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Τουλούμια.
0: Και σε εμάς έβρεξε εκεί βορειοδυτικά, στα Πεύκα, στο Ρετζίκι.
1: Αλλά
0: όχι με αυτή
1: αργότερα,
0: την ένταση την οποία που λες εσύ. Εγώ ξύπνησα νωρίτερα, δηλαδή νομίζω εκεί γύρω στις 4 παρακάτι, από δυνατές βροντές που άκουγα, τις οποίες όμως μέσα στον ύπνο μου μετρούσα κάθε φορά την απόστασή τους για να δω πόσο κοντά ή μακριά έρχεται η καταιγίδα. Έτσι ξύπνησα. Ακουγόντουσαν πάντως από πιο μακριά, ενδεχομένως να ήταν πάνω ακριβώς από το σπίτι σου.
1: Άκουσες πολλές.
0: Τουλάχιστον 3-4.
1: Εγώ, θα σου πω, θα ξυπνούσα. Δεν άκουσα ούτε μία βροντί. Άκουγα πάρα πολύ νερό να πέφτει. Μιλάμε. Αντιλαμβανόμουν ότι εκείνη την ώρα οι δρόμοι, και άκουγα κιόλας, φαινόταν ότι οι κατηφορικοί δρόμοι είχαν γίνει ριάκια, ακουγόταν αυτό. Ναι.
0: Όχι, σε εμάς ήταν μια καλοκαιρινή καταιγίδα, η οποία δεν είχε διάρκεια σε χρόνο, αλλά δεν είχε και την ένταση την οποία περιγράφεις. Μάλλον εμείς σε αυτό το κομμάτι ήμασταν εκτός πεδίου εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
1: Κωστής ο Σταθάκης, ο οποίος ήταν εδώ νυχτερινός και πέρασε όλο το βράδυ εδώ, είπε ότι Έβρεξε αρκετά, ίσως όχι τόσο όσο εκεί σε εμάς προς ανατολικά, και μάλλον έβρεξε την ίδια ώρα που είχατε κι εσείς στην περιοχή του Ρετζικίου τη βροχή.
0: Το επιβεβαιώνει και η φίλη Όλγα.
1: Έτσι, Όλγα.
0: Νομίζω
1: πριν τις 3-3.30.
0: Κοντά εκεί.
1: Ναι, είμαστε κοντά.
0: Ισχύει, Νίκο, θα μας πει για την ώρα.
1: Τι λέει ακριβώς η Όλγα?
0: Καλημέρα, λέει. Ισχύει.
1: Ισχύει, Νίκο, ναι, δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Όχι, γι' αυτό το ζητάμε. Mm. Εμείς να πούμε ότι είχε φωτιά πριν από λίγο στο νοσοκομείο στο Σεισμανόγλιο, ως τελευταία είδηση στην Αθήνα.
1: Μέσα στην Αθήνα, ναι, και μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι.
0: Κεντρικό νοσοκομείο.
1: Δεν είναι περιφερειακά να πεις κάπου να έχει δασάκι τέτοιο.
0: Όχι, στο νοσοκομείο εκδηλώθηκε.
1: Προφανώς από κάτι.
0: Και εκεί ένωσαν κάποια δωμάτια, τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχει πάρει έκταση ώστε να κινδυνεύει κάποιος, ότι ήταν προληπτική εκένωση λόγω καπνού κυρίως, και ότι δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Βέβαια, για οτιδήποτε χρειάζεται θα σας ενημερώνουμε, γιατί έχει σημασία ένα δημόσιο νοσοκομείο να...
1: Βέβαια, μέσα στο κέντρο της πόλης τώρα. Ελπίζω, εντάξει, από τους ανθρώπους που μας ακούν να μην έχουν δικούς τους ανθρώπους εκεί στο Σιμανόγλιο, να μην έχουν κάποια ιδιαίτερη.
0: Και να μην έχουμε, και να μην μας ακούει κάποιος από αυτούς που έχουν σχέση, κατευθείαν λες, ρε παιδάκι μου, αμάν, νοσοκομείο. Ναι. Όπως λες αμάν και για την είδηση στην Περαία, ρε Νίκο. Πρέπει να αναφερθούμε.
1: Άστο, Μπάμπη, δηλαδή.
0: Πρέπει να την κάνουμε την αναφορά.
1: Επειδή από μικρή όταν ήμασταν. Θυμάμαι, ας πούμε, έναν φίλο, ένα συμμαθητή που μας περιέγραφε εκεί για ένα παιδί που ερχόταν στο γιαμπάνιο στην εξοχική περιοχή της Ποτίδας πιο αργά πάντοτε από τους φίλους του, γιατί από βουτιά είχε μείνει ανάπηρος και δεν ήθελε, ξέρεις, και να βρίσκεται με τα άλλα παιδιά λόγω στεναχώριας, αλλά και για να μπορεί πιο άνετα να κάνει. Τέλος πάντων, πολλές περιπτώσεις τέτοιες που ακούμε από μικρά παιδιά.
0: Και δυστυχώς επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι. Ένας νεαρός μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης σε σοβαρή κατάσταση. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περέας. Ναι, ήταν ρηχά τα νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι του, και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι ζημιά να έχει υποστεί και τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα σε σχέση με την ζωή του ή με την εξέλιξη της υγείας του.
1: Αυτό το βλέπω και το λέω πολλές φορές, και εγώ παρεμβαίνω όταν βλέπω παιδιά Εντάξει, είτε έφηβους είτε μικρότερα παιδιά, πολλές φορές το αίμα βράζει. Το καλοκαίρι να κάνουν κάτι σάλτους, κάτι βουτιές, έτσι πολύ ρυψοκίνδυνες, σε περιοχές, σε σημεία που δεν τα ξέρουν, δεν τα έχουν ψάξει πιο πριν, να δούνε που υπάρχουν βράχια, που υπάρχουν. Πόσες φορές ακούμε τα καλοκαίρια τέτοιους τραυματισμούς. Πάω, τους λέω, βρε παιδιά, λέω, λίγο πιο προσεκτικά, λίγο πιο ήπια τις βουτιές σας, λέω. Τώρα εντάξει, άντε να τα συγκρατήσει τα παιδιά.
0: Θα λένε ο Μπάρμπα τώρα, αλλά... μας λέει.
1: Ναι, έτσι
0: άσε ρε
1: το λέω, Μπάρμπα, άσε ρε Μπάρμπα.
0: Άσε ρε Θείο. Άσε ρε Θείο.
1: Άσε ρε Θείο. Ξέρεις, τώρα είμαστε στη φάση ακόμα που μας λένε Θείο. σε λίγα χρόνια όταν θα αρχίσουν το παππού, εκεί λίγο θα.
0: Εσύ πάντως εκεί και τα επόμενα χρόνια θα.
1: Τώρα εμείς λίγο θα το διακομωδούμε. Τώρα τέλος πάντων, αυτό δεν παίρνει διακομόδηση, αλλά δεν μου λες, Μπάμπη, ναι, στο λεωφορείο όταν μπαίνεις σου δίνουν το καθισμά του στη θέση.
0: Όχι, ρε φίλε, ακόμα εξακολουθώ να σηκώνομαι εγώ και
1: έλα
0: δίνω.
1: Τώρα, γιατί λες ψέματα τώρα.
0: Δεν λέω ψέματα, φίλε. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα, φίλε Νίκο.
1: Τις προάλλες...
0: Πρώτον, και είναι σημαντικό ότι εγώ τολμώ και μπαίνω και στα λεωφορεία του ΑΣΤ, φίλε Νίκο. Πόσα χρόνια έχεις να πεις. Πόσα χρόνια. Φαβορείτε εσύ, άσε. Φαβορείτε εσύ και σγουρομαλί, σε θυμάμαι.
1: Τι
0: λες, τελευταία φορά που σε είδα σε λεωφορείο του ΑΣΤ.
1: Κατεβαίνει από το Ρετζίκι με την άμαξα μετά τα ασπράλογα.
0: Μπαίναμε εμείς στα λεωφορεία από τον κόσμο, κολλούσαν τα πρόσωπά μας στα τζάμια για να
1: ναι,
0: χωρέσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ περνούσες
1: ναι,
0: με 200 ναι, με εκείνο τον κάμπριο.
1: Ναι, με τη Λαμπορκίνη.
0: Τώρα,
1: και σε ένα έφτιανε στα μούτρα ο Ισπράκτορα.
0: Έλα. Λοιπόν. Όχι, δεν έφτιανε στα μούτρα, αλλά έλεγε προχώρησε στο διάδρομο, προχωρήστε. Και τουλάχιστον τόσες φορές που μας είπες να προχωρήσουμε στο διάδρομο, σε λίγο θα πάμε τα πόδια.
1: Σας παρακαλώ, προχωράτε στο διάδρομο, προχωράτε στο διάδρομο. Ελεύθερο, έχει ελεύθερο θες μπροστά, προχωράτε, προχωράτε. Εκενό. Βαγγέλη Καπετάνου, ετοιμάσου λίγο μία άσπρη άμαξα με δύο άλογα, πώς το λέγει εκεί πέρα το τραγούδι.
0: Σε λίγο θα μας πεις ότι ήταν, ανέβαινες και στα λεωφορεία όταν τα τραβούσαν άλογα.
1: Ή τα υπήλατα, φυσικά. από τότε επιμένω με λεωφορεία. Προχθές πήρα το λεωφορείο, βρε, για να πάω στο φεστιβάλ βιβλίου την Κυριακή.
0: Ναι. Περισσότερο είναι για να βγάλεις και φωτογραφίες. Όλοι οι άνθρωποι της τάξης σου καμιά φορά πάνε και σεφάρι, άλλοι πάνε στην Αφρική, άλλοι μπαίνουν σε λεωφορεία του ΑΣΤ, πηγαίνουν φωτογραφίες και λένε: να κοιτάξτε, μπήκα και εγώ σε λεωφορείο.
1: Όχι, σαφάρι.
0: Και μετά το βράδυ τα σχολιάζουν εκεί στα καλά που κάνουν και παίρνουν μέρος.
1: Σαφάρι πάει ο Αργύρης ο Δούμπλατζης. Βάζει και το τραγούδι το σαφάρι της Αρίας ναι, Ελληνίδου και το ακούει.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θαλασσινό τον βλέπω. Να δεις, μας έστειλε και σήμερα φωτογραφία, χωρίς πάλι να φανερώνει σε ποια νήσο βρίσκεται.
1: Το ξέρουμε ήδη, το έχουμε ακριβώς κιόλας.
0: Ξυπνάει πρωί-πρωί, συνεχίζει γιατί του αρέσει το ψάρεμα και μας στέλνει πολύ ωραίες εικόνες. Καλημέρα, φίλε Αργύρη. Βλέπω και κάτι κορίτσια στο βάθος.
1: Του αρέσει το πρωινό ξύπνημα γιατί του αρέσει το πρωινό ξύπνημα γενικότερα. Όχι μόνο για το ψάρεμα. Είναι.
0: Της ηλικίας.
1: Θα ζήσει, ναι, θα ζήσει πολλά χρόνια. Όποιοι ξυπνάνε από νωρίς και γυμνάζονται, θα ζήσουν πολλά χρόνια.
0: Ποιος το λέει αυτό, καμία έρευνα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Καλά.
1: Το λέει και στην ταινία με την Καρέζη, η τρελή οικογένεια.
0: Α, εντάξει, τότε αφού το έλεγε και εκεί, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει.
1: Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, Μπάμπη, τι θα κάνουμε με αυτόν τον τραμπ που έχουμε μπλέξει. Μπάμπη, τι θα κάνουμε με αυτόν τον τραμπ.
0: Θα κάνουμε υπομονή, υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο τύπος τα έχει παιγμένα. Τώρα ξέρω ότι μπορεί να προκαλέσω διπλωματικό επεισόδιο. Ξέρω ότι το ελληνικό διπλωματικό σώμα αυτή τη στιγμή αναρωτιέται πώς θα κόψουμε τον Μπάμπη και τον Νίκο, γιατί μας δημιουργούν προβλήματα σχέση μας με τους Αμερικανούς. Αλλά δεν γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν,
1: άρχισαν πάλι οι βομβαρδισμοί, πάλι τα βενζίνες, τα καύσιμα.
0: Εκεί καλά τους κάνει, φίλε Νίκο. Για μένα καλά τους κάνει τους Ιρανούς, γιατί δεν γίνεται να χτυπάς τώρα πλοία ξανά στο.
1: Ναι, αλλά να μείνει σταθερό σε μία άποψη. Μπράβο. Έχει αλλάξει 35 φορές από το Φλεβάρι. Δηλαδή, μας έχει φάσει τα νεύρα.
0: Δεν είναι ότι χτυπάς, αλλά ότι δεν ξέρεις τι και πώς και τι θα γίνει και πώς θα το πάει.
1: Και πάει και χαϊδεύει τον Ερντογάν που είναι ο καλύτερος του σύμμαχος τώρα. Ποιον κοροϊδεύεις, ρε Τραμπ.
0: Άκου όμως. Κάθομαι χθες και κάνω ένα ζάπινγκ στα δελτία για να δω το κλίμα το οποίο μεταφέρουν από την Άγκυρα σε σχέση με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και ανάμεσα στα κανάλια που έχω περάσει είναι προφανώς και ο Sky, όπου βγάζει τον Έλληνα, τον ανταποκριτή που έχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Τον Κωστίδη.
0: Τον Κωστίδη.
1: Που του έλεγε: σε καταλαβαίνω από τα μάτια σου.
0: Μπράβο, έτσι τον είπε ο Ερντογάν. Έλληνα του είπε: σε καταλαβαίνω από τα μάτια σου, κύριε. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Λέει: πάμε τώρα στον Κωστίδη, στον Μανώλη, να μας πει τι γίνεται κτλ. Σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τι μαθαίνεις και τα αυτοκίνητα. Και τον είδα σε μια κατάσταση απόγνωσης και απελπισίας να λέει: Κοιτάξτε, τα πράγματα που λέει σήμερα, δηλαδή χθες, είναι διαφορετικά από όσα έλεγε προχθές την πρώτη μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ το πρωί έλεγε εκείνα πριν από μία ώρα, είπε αυτό, τώρα αυτή την ώρα λέει εκείνο κτλ. Δεν μπορούσε να μεταφέρει σαφείς πληροφορίες για τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός Προέδρος δεν είχε μια ξεκάθαρη στάση.
1: Δεν ξέρει τι του γίνεται, άστατος είναι.
0: Ακόμα και όταν έφυγε.
1: Σαν τον καιρό.
0: Ενώ έλεγε ναι, μωρέ, θα τα φτιάξουμε, θα τα δώσουμε τα F-35, θα σας δώσουμε τα πάντα κτλ. Όταν στο τέλος έφυγε στην τελευταία του δήλωση, του είπαν τελικά τι θα γίνει με το F-35 και λέει θα το σκεφτώ. Δεν είμαι
1: ακόμα. Ναι, αν μπράβο, ναι, ναι, θα το σκεφτώ.
0: Του τρέλανε.
1: Δηλαδή μας έχει σπάσει τα νεύρα τρεις μέρες και στο τέλος γυρνάει. Στο θα το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, η αμερικανική πολιτική, βαθιά πολιτική, η σύμβουλή του, βέβαια αμφιβάλλω αν δίνει αξία και στη γνώμη των συμβούλων του, αμφιβάλλω, περισσότερο στο τέλος της ημέρας μπορεί να δίνει περισσότερη σημασία στο σκυλάκι του, αν έχει κάτσει δεξιά ή αριστερά στο βαλγραφείο, ας πούμε, από εκεί μπορεί να πάρει το μήνυμα το πώς θα κατευθυνθεί την επόμενη μέρα στη διεθνή πολιτική. Αμφιβάλλω αν δίνει σημασία στους συμβούλους του. Λοιπόν, αυτοί δεν του λένε ότι κάτσε ρε φίλε, F-35, ο άλλος είναι σύμμαχος πέτσα και κόκαλο με τον Πούτιν, με τους Χαμενεΐ. Αν του στραβώσει του Ερντογάν, οι μυστικές υπηρεσίες του Ερντογάν, Χακάν Φιντάν κλπ. Και δώσουν στοιχεία τεχνογνωσία του
0: F-35. Ότι ακόμα και αν του δίνανε τα F-35, θα τα δίναν κλειδωμένα.
1: Χωρίς
0: για να μην μπορεί κάποια στιγμή να διαρρεύσει. Αλλά εγώ θα πω το
1: γιατί
0: άλλο.
1: Μετά, άμα μπορούν και τα στοχοποιούν ή τα φτιάξουν κιόλας οι Ρώσοι και οι Ιρανοί,
0: τελείωσε.
1: Φωτιά στα μπατζάκια.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πόσο σοβαρά μπορεί να πάρεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι ήταν πιστός σύμμαχος στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία, το τελευταίο διάστημα κτλ. Και είπε, εγώ λέει στον Νετανιάχου, ότι κοίταξε, θα έμπαινε η Τουρκία στο πλευρό του Ιράν στον πόλεμο και χάρη σε μένα που είπα, όχι, σε παρακαλώ Ερντογάν μην το κάνεις, Μπίμπι με χρωστά στου Ισραηλινού ότι δεν πήγαν οι Τούρκοι στο πλευρό των Ιρανών χάρη στην προσωπική του παρέμβαση.
1: Εσύ,
0: και αυτό
1: μου,
0: είναι επιτυχία.
1: Εσύ, Μπάμπη,
0: αυτός είναι σύμμαχος.
1: Εσύ, Μπάμπη, μου το πιστεύει αυτό? Γιατί το διάβασα.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν πιστεύω ούτε 1%
0: φυσικά
1: ότι ο Ερντογάν είχε
0: τολμούσε
1: τα guts ακριβώς να ανοίξει πόλεμο με τον Νετανιάχου.
0: Καλά, καλά. Θα τους κάνει εκεί το Ισραήλ μία ή άλλη. Οι Τούρκοι ξέρουν και πηγαίνουν εκ του ασφαλούς και κάνουν μαγκές εκεί που τους παίρνουν.
1: Και πρόσεξε, έχουμε στρατηγική σχέση κιόλας, έτσι. Θα μπορούσε να σκεφτεί, παρότι σε πολλά πράγματα είμαστε κότες, θα το πω,
0: ναι,
1: είμαστε
0: ναι
1: κότες, έχουμε γίνει ένας κοτολάος, πώς λέμε, κοτομπουκές, κοτολάος, και κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούμε, φυσικά, ποιος θέλει τον πόλεμο.
0: Κανένας, ουδείς,
1: αλλά όσο τον αποφεύγεις τον πόλεμο, έλεγε ο αρχαίος Σιμών Θουκυδίδης, να παίρνουμε διδάγματα, τόσο σου έρχεται, τόσο σου έρχεται, όσο είσαι φυγόπονος και φυγοπόλεμος, ναι, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να πει θεωρητικά ότι κάτσε, αν στα όπισθεν μου στη Μέση Ανατολή ανοίξω πολεμικό μέτωπο με τον Νετανιάχου, δεν ξέρεις τι θα μου κάνουν οι Δαναοί.
0: Όχι,
1: και
0: εμάς, να σου πω κάτι, εμάς μια χαρά μας έχει εξασφαλισμένους, γιατί γνωρίζει ότι δεν κουνιόμαστε, οι Έλληνες δεν κουνιούνται, είναι όπως το λες, είναι
1: κακός.
0: Φοβική, εγώ θα πω, δεν θα πω κότες, θα πω είναι φοβική. Αλλά το θέμα είναι ότι ενδεχομένως, και αυτό δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι εδώ στην χώρα μας, το γεγονός ότι έχει ανοίξει ένα έντονο πεδίο αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, εμάς μας εξυπηρετεί για να είμαστε εδώ πιο ήσυχοι. Έχοντας και τη συμμαχία με το Ισραήλ, ο Τούρκος το σκέφτεται 2 και 3 φορές.
1: Εννοείς, ένα σχόλιο που διάβαζα για χθες και που το έχουν πει πολλοί, ότι να λέμε ευτυχώς που είναι ο Ερντογάν στα πράγματα της Τουρκίας.
0: Αυτό είναι άλλο. Που λένε ότι η Κεμαλική είναι πιο σκληρή. Γιατί είδες τον Νταβούτογλου πάλι εχθές. Τον είδε.
1: Εντάξει,
0: παιδιά,
1: ναι,
0: η Κεμαλική, η αλήθεια είναι ότι θα είναι πιο σκληρή απέναντί μας και θα είναι και πιο κοντά στους Αμερικάνους σε σχέση με τον Ερντογάν.
1: Καλά, και τον Χακάν Φιντάν να έχεις βέβαια εκεί πέρα, ναι, σε αυτό το
0: εγώ
1: φόρουμ,
0: όμως, Νίκο, λέω.
1: Θα σε έλεγε ότι δεν κάναμε εμείς εισβολή.
0: Ότι η στρατηγική μας συμμαχία με το Ισραήλ είναι ό,τι πιο ισχυρό και επιτυχημένο υπάρχει σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τον επεκτατισμό της Τουρκίας. Όποιος δεν τον αντιλαμβάνεται, προφανώς και δεν τον ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα.
1: Σε αυτό ακριβώς που λες, θα σου θέσω μια ρητορική ερώτηση. Ξέρω την απάντηση που θα λάβω, αλλά θα τη θέσω και στους φίλους μας ακούν. Εσύ τι πιστεύεις, ποιος είναι πιο πολύτιμος σύμμαχός μας όλη αυτή την περίοδο, το Ισραήλ ή η Γαλλία?
0: Ξεκάθαρο το Ισραήλ. Ξεκάθαρο το Ισραήλ.
1: Παρά τις Μπελαρά και
0: φυσικά,
1: τα.
0: Φυσικά.
1: Και τα Ραφάλ και το
0: μα
1: ένα
0: είναι,
1: και το άλλο.
0: Είναι σε άλλο επίπεδο η στρατηγική αυτή σχέση την οποία έχουμε αναπτύξει με τους Ισραηλινούς. Και η αλήθεια είναι ότι έρχεται και κλειδώνει μία σχέση ανάμεσα σε εμάς στην Κύπρο και στο Ισραήλ, απέναντι, το ξαναλέω, στους επεκτατισμούς των Τούρκων και στο μεγαλοειδεατισμό τους. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, προφανώς δεν θέλει να το αντιληφθεί ενώ το βλέπει μπροστά του.
1: Από την άλλη, Μπάμπη, έχουμε και την. Όλη αυτή την υπόθεση με τον Τραμπ, που βλέπω και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από άλλες πλευρές, ακόμη και με την κυρία Μελώνη που τάσπασε.
0: Ναι, και δεν κοιταζόντουσα, λέει.
1: Τα ξαναβρήκε.
0: Θα τα ξαναβρούν
1: αυτοί. Και είπε, τέτοιοι. Όχι, λέει, την αγαπάω, είναι καλό παιδί, είπε. Και χθες μάλιστα είπε ο κύριος Τραμπ ότι εκεί, λέει, μες στην αίθουσα που ήμασταν με τους άλλους και ήταν, ναι, και ο Ουκρανός και δεσμεύτηκαν τόσο για 130 δις, να του δώσουν και τη δυνατότητα να φτιάχνει Patriot,
0: ναι, ναι,
1: τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αποκτά τεράστια δυναμική Ουκρανία και θα μπορεί να κάνει χτυπήματα μέχρι τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
0: Αλλάζουν οι συσχετισμοί.
1: Λοιπόν,
0: πριν πας στη Μελώνη, είδες τη δήλωση του Ερντογάν για το Κάσους Μπέλι. Καταρχήν να πούμε.
1: Πριν γυρίσουμε λίγο στον Ερντογάν, απλά να τελειώσω αυτή την κουβέντα, ότι είπε ότι ο Τραμπ είπε ότι ξεχύλιζε αγάπη, λέει, εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ πρόσεξε, λίγες ώρες πριν τους τάχωνε ότι έτσι η νατοική κι αυτή, αλλά λέει, είχαμε πολύ αγάπη, λέει, μέσα στην αίθουσα.
0: Ναι, ναι, τεράστια. Εγώ θα έρθω ξανά στον Ερντογάν, αλλά πριν τον Ερντογάν θα πάω στον Κυριάκο το Μητσοτάκη και θα στείλω χαιρετίσματα και στον Αντώνη το Σαμαρά.
1: Α,
0: πρωί,
1: κάτι θες να πεις εσύ.
0: Θέλω να πω ότι, φίλε, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μισό χρόνο που στην Τουρκία πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και θέτει το θέμα του Κάσους Μπέλι και μάλιστα σε επίπεδο συμμαχίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω, γιατί κάποιοι μιλούν για υποχωρητισμό,
1: το
0: για κατευνασμό.
1: Το είπε σε διάφορες φάσεις των δηλώσεων,
0: ναι,
1: του κύριου Μητσοτάκης.
0: Και έχουμε
1: και απάντηση, σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους.
0: Και έχουμε απάντηση Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Και άκου τι είπε τώρα, ο Ερντογάν.
1: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Σχεδόν κανένας Τούρκος, λέει, δεν ξέρει.
1: Έλα, μωρέ,
0: τι
1: είναι αυτό τώρα,
0: το Κάσους Μπέλι.
1: Ναι, ναι, ναι, μην το δίνετε
0: απασχολούμε
1: σημασία, ναι,
0: τους λαούς μας με αυτά. Και ελάτε να συζητήσουμε τις διαφορές μας με το Αιγαίο.
1: Για το Αιγαίο δεν έχουμε κανένα, λοιπόν, καμία συζήτηση. Ίσως έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο σε άλλα σημεία. Το Αιγαίο γιοκ. Στο Αιγαίο
0: γιοκ.
1: Μη πλησιάζετε.
0: Τσάλντουρου τσακάλντουρου.
1: Δεν μου λες, βλέπεις το μάτι μου πως σε βλέπει. Βλέπεις πως σε βλέπει. Πρόσεξε, γυαλίζει, έτσι, πρόσεξε, πρόσεξε.
0: Τον βλέπεις Ερντογάν μου.
1: Κανένας, κοίταξε, κανένας, και αυτό το χρεώνω σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς και διπλωμάτες και δεν έχει καταστήσει σαφές στη διεθνή κοινή γνώμη την πιο σημαντική ίσως πρόταση της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία λέει ότι η Τουρκία, το επίσημο τουρκικό κράτος, δεν έχει καμία δουλειά πέραν των 3 μιλίων. Και πρόσεξε, ούτε καν 3 ναυτικών μιλίων αναφέρει, γιατί τα ναυτικά μίλια είναι μεγαλύτερα από,
0: μπράβο,
1: τα απλά
0: φυσικά,
1: μίλια.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δεν, ό,τι έχεις από τα 3 μίλια σου και πίσω στις ακτές, εκτός από την Ήβρο και
0: καλά,
1: την Τένεδο.
0: Καλά, βρε Νίκο. Η αλήθεια
1: αυτό
0: είναι ότι εάν,
1: δεν το έχουμε κάνει.
0: Εάν οι Τούρκοι επιχειρούσαν να λύσουν τις όποιες διαφορές και αν έχουμε ή έχουν μαζί μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν θα είχαν καμία διαφορά, ναι, πέρα από την μία.
1: Μα...
0: αλλά το θέμα είναι ότι οι συνθήκες, φίλε μου Νίκο, έχουν υπογραφεί πριν από, ξέρω εγώ, 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις την ισχύ, την αποφασιστικότητα και την δυνατότητα να την επιβάλλεις
1: αν
0: όσα
1: την
0: χρόνια
1: επιβάλλεις
0: και να περάσουν.
1: Ναι,
0: φυσικά,
1: βέβαια, έτσι,
0: φυσικά,
1: είναι, έτσι είναι.
0: Φυσικά.
1: Και θα σου πω και κάτι. Αυτό που λένε οι Τούρκοι ή κάποιοι άλλοι ξένοι, έτσι, επιδιαιτητές κλπ, το λένε και κάποιοι δικοί μας φοβικοί. Ποιο δηλαδή επιχείρημα? Καλά, το Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει ελληνική λίμνη. Ναι, ρε παιδιά,
0: όχι,
1: είναι ελληνική,
0: όχι,
1: λίμνη.
0: Όχι, όχι. Το άλλο είναι.
1: Είναι ελληνική
0: αυτό
1: λίμνη.
0: Αυτό που λένε εδώ
1: θέλετε,
0: οι δικοί μας
1: θέλετε, ντόπιοι, είναι ελληνική λίμνη.
0: Η φοβική
1: λέω,
0: είναι ότι έχει και η Τουρκία τόσες μεγάλες ακτογραμμές, δεν γίνεται
1: είναι
0: να την περιορίσουμε.
1: Λίμνη.
0: Ναι,
1: είναι
0: μπορούμε να την περιορίσουμε.
1: Λίμνη. Μάλιστα, ξέρεις τι, έτσι όπως θέλει αυτός να την μετονομάσει θάλασσα των νήσων το Αιγαίο, εμείς λέω να κάνουμε εμείς μια μετονομασία. Και από Aegean Sea να γίνει Aegean Lake.
0: Λοιπόν, Νίκο, ό,τι και να λέει.
1: Greek Aegean Lake.
0: Ό,τι και να λέει ο Ερντογάν, ό,τι και να λένε διάφοροι οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα, να είσαι ήσυχος, να κοιμάσαι ήσυχος. Γιατί ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας, αυτή
1: καλώς
0: την ώρα,
1: τον Παλαμά Καρδίτσα,
0: οδεύοντας προς την Λάρισα, έχει στο πλευρό του έναν μόνιμο λοχεία του στρατού, και τον βλέπω εδώ παλικάρι και γενναίο, τον γιο του τον Αποστόλη, και στέλνουμε τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας.
1: Καλό κατεβόδιο.
0: Με τέτοιες τροχίες, φίλε,
1: καλό κατεβόδιο.
0: Δεν φοβόμαστε κανέναν.
1: Πώς το λέει το παλικάρι, τον γιο του
0: Αποστόλης,
1: Δημήτρη.
0: Αποστόλης. Ο Αποστόλης.
1: Γεια σου, Αποστόλη, που γιόρταζες κιόλας. Βλέπω το βλέμμα, δεν ξέρω, είναι από το πρωινό ξύπνημα. Σε θέλω έτσι πιο δυναμικό, έτσι.
0: Αποστόλη.
1: Λίγο νοθρό τον
0: βλέπω. Μην τον ακούς.
1: Λίγο νοθρό τον
0: υπολοχαγό τον φωνάζουμε τον Νίκο εδώ. Γιατί...
1: Όχι, υπολοχαγό είμαι, στρατηγό μου φωνάζει.
0: Καλημέρα, καλό ρε δρόμο, ρε καλό ρε δρόμο και στους δυο σας.
1: Θα φύγω από την εφεδρεία και δεν θα έχω πάρει το τρίτο αστέρι. Ρε εσύ, Δημήτρη, πες μου τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Κύριε, δεν διατακούς αυτά. Αυτά είναι σκάνδαλο. Δώσαμε την ψυχή μας. Δώσαμε την ψυχή μας. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως σε αυτό που λέγαμε πριν, και εγώ και εσύ, για Μητσοτάκη, για Ερντογάν και για τα μάτια του Τραμπ. Όλα γίνονται για τα μάτια του Τραμπ. Λοιπόν, εγώ αν πάω, εγώ λοιπόν, την επόμενη φορά που θα είχα ραντεβού ως Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: με τον Ντόναλτ.
0: Χτυπάς τα τηλέφωνα, θα βγαίνουν τηλεφωνικές, ναι. Για πες.
1: Στάχτη και Μπούρμπερι. Θα του έλεγα, το θέατρο που παίζει η καρδιά σου, στο λέω, θα έχει τέλος τραγικό.
0: Οχ, έτσι θα
1: δεν είμαι ο παλιάτσος της καρδιάς σου.
0: Ναι.
1: Και τέρμα της ψευτάς του.
0: Να σου πω, καλύτερα να το έλεγες πηγαίνοντας ένα μικρό ταξίδι στη Μυτιλίνη.
1: Κομπάσω στη καρδιά σου, δεν θα γίνω.
0: Έλα, δε σε πιάσα.
1: Να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο, κύριε Τραμπ.
0: Μυτιλινέως, έτσι.
1: Συγχώραμε που φεύγω, μα δεν φταίω, κύριε Βάγγελε.
0: Είναι καπετάνου. Του Μυτιλινέου το τραγούδι, έτσι.
1: Βαγγέλης Καπετάνου μαζί μας σήμερα στην τεχνική. Έχει τι μεγάλη τιμή να ηχοληπτεί αυτή την εκπομπή.
0: Πάμε να τραγούσουμε.

0: Να αλλάξουμε λίγο σκηνικό.
1: Άσε τώρα, μην πηγαίνεις κατευθείαν. Μυτιλινέος, πότε ήταν αυτό το τραγούδι, Νίκο?
0: 70's.
1: Ε?
0: 70's.
1: Εγώ ακόμα θυμάμαι που είμαι γεννημένος το 72, ότι ο Σπιτσιρίκος ακουγόταν και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ίσως το μεγαλύτερο σουξέ. Τζάμπα πήγε αυτός ο άνθρωπος, έφυγε και νέος μέσα στον COVID.
1: Πολύ
0: έφυγε από COVID
1: φωνή,
0: ο Λευτέρης ο Μυτιλινέως. Τον είχαμε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις, ίσως την τελευταία ραδιοφωνική. Τον είχαμε ένα Σάββατο πρωί εδώ με τον συνταξιούχο πλέον συνάδελφό μας, τον Γιώργο τον Μητράκη. Ο Γιώργος ο Μητράκης, ο οποίος έκανε και μουσικές εκπομπές, επειδή ήξερε την αγάπη μου, ναι, τον είχαμε εδώ μαζί σε αυτό το τραπέζι.
1: Εδώ δηλαδή που κάθομαι και εγώ τώρα.
0: Το Λευτέρη το Μυτιλινέο, ναι, ναι, ναι. Και την έχουμε ηχογραφημένη κιόλας αυτή την εκπομπή. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο να αλλάξουμε.
1: Άνω τελεία.
0: Πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ της λέει της Αθήνας για το σεισμανόβλιο.
1: Εκενώθηκαν δωμάτια, σας είπαμε νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο.
2: Η φωτιά, ωστόσο, καταλαβαίνετε από την περιγραφή που ακούσαμε πόσο μεγάλη ήταν η κινητοποίηση και πόσο θα μπορούσε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα άμα οι ίδιοι ασθενείς δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους, όπως μας περιέγραψε η Μαρία, από τον πρώτο όροφο, από την πρώτη παθολογική κλινική.
3: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που έγινε. Είναι σοβαρό γιατί ήταν ελάχιστες οι νοσοκόμες προφανώς βάρδια 5 η ώρα και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τους ασθενείς. Να φανταστούμε ότι πολλοί από αυτούς έχουν πεταλούδες. Έχουν ορούς, δηλαδή έχουν και όλο αυτό το πράγμα γύρω τους. Ήταν 5 η ώρα, κοιμόντουσαν. Δεν ξέρω σε ποιο κτίριο του σεισμανογλίου έγινε, αν έγινε στο μπροστά το παλιό κτίριο ή στα πίσω κτίρια. Σε έναν πάση περιπτώσει νοσοκομείο που είναι και λίγο σαν λαβύρινθος, έτσι που έχει επεκταθεί, και δεν είναι πολύ εύκολο να βγεις και να βρεις την έξοδο άμα δεν το ξέρεις καλά. Και μου κάνει επίσης εντύπωση ότι η κοπέλα αυτή που είναι εμπείρετη, μετά από τόση ώρα είναι ακόμα έξω και δεν είχαν φροντίσει άμεσα να τους βάλουν σε άλλα δωμάτια. Αυτά για αρχή.
2: Κατένα, συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή ναι, αναφέρθηκε για το αν έχει ορό. Η κοπέλα κατέβηκε με τον ορό. Το ορό που μας μιλούσε ήταν στο αυτοκίνητο με τους γονείς, οι οποίοι τη συνοδεύουν, και ήταν μαζί με τον ορό. Κατέβηκε με τον ορό στο χέρι, την πεταλούδα περασμένη στο χέρι και με τον.
1: Ακούμε στο Earth News το συνάδελφο
0: τον
1: Στάμου. Όταν ακούτε που λέει ευτυχώς όμως που δεν, ευτυχώς σημαίνει ότι ο κίνδυνος ο μεγάλος έχει περάσει, δεν είναι κάτι τόσο ανησυχητικό παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε, όπως λέει, να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ.
0: Μια μεγάλη επιχείρηση απ' έξω από το νοσοκομείο, στους δρόμους και με τη βοήθεια της τροχέας, όπως καταλαβαίνετε, η εκένωση και μετακίνηση ενός τέτοιου μεγάλου νοσοκομείου με τους ασθενείς, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς κλπ.
1: Δεν είναι κάτι υπόθεση. Εύκολο. Το θέμα είναι ότι δεν πήρε έκταση η φωτιά από ό,τι καταλαβαίνω, ώστε να έχουμε μεγαλύτερους κινδύνους.
0: Δεν ξέρω τώρα μήπως ξεκίνησε εκεί σε κάποιες δεξαμενές, τα υπόγεια συνήθως που είναι και τα οξυγόνα, που είναι κάποια.
1: Θα το μάθουμε.
0: Υλικά,
1: το θέμα είναι
0: οποία
1: ότι αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι έχει αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, για προληπτικούς λόγους βγήκαν έξω.
0: Επανερχόμαστε στο βασικό θέμα
1: μπράβο
0: της ημέρας.
1: Για να κλείσουμε λίγο, πριν πάμε στους τίτλους επικαιρότητας, την κουβέντα και την προσέγγιση μας όσα έγιναν στη Σύνοδο. Νίκο, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ξένους ηγέτες φεύγοντας.
0: Το οποίο δεν το πήραν όλοι μαζί τους.
1: Όχι. Ακούστε, φίλες και φίλοι, ο Ερντογάν σε κάθε ηγέτη που πήγε εκεί στη Σύνοδο, φεύγοντας τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με πραγματικές σφαίρες.
0: Έτσι, για να αντιληφθούμε πόσο ειρηνόφιλος είναι ο κύριος Ερντογάν, έτσι, και πόσα ειρηνόφιλα αισθήματα του τουρκικού λαού εκφράζει.
1: Λοιπόν, ακόμα και ο Έλληνας ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρήκε στο δωμάτιο ως δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, δηλαδή Κυριάκος Μητσοτάκης, καπαμή, δεν ξέρω αν χωράει τώρα στο περίστροφο, ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το Turkige Today. Και οι πληροφορίες λένε ότι ο ο Στάρμερ δεν το πήρε μαζί του, γιατί λέει θεωρείται παράνομη εισαγωγή του όπλου στη Μεγάλη Βρετανία και δεν το παίρνω. Ενώ ο Ερντογάν λέει είχε μια προσωπική επιστολή που έλεγε ότι μπορεί αυτό το όπλο να φύγει από την Τουρκία για τις δικές του τις αρχές, γιατί είναι δικό μου δώρο προς τους ξένους ηγέτες. Πιστόλι.
0: Έδωσε δηλαδή. Είχε δηλαδή. Συνοδευόταν από σχετικό έγγραφο έτσι ώστε να το περάσει από τα Τελωνία. Τι μας λες, ρε φίλε. Εγώ θα ήθελα.
1: Πάλι καλά που δεν είχε στείλει από έναν φάκελο με μια σφαίρα μέσα.
0: Σαν δώρο μαφιόζου. Σαν δώρο μαφιόζου.
1: Όχι, ως προειδοποίηση.
0: Θα ήθελα να ξέρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι χρήση θα το κάνει αυτό το δώρο του κύριου Ερντογάν. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα.
1: Έκανα και η καταγωγή έτσι κι αλλιώς του κυρία του Μητσοτάκη.
0: Αντί να τους κάνει.
1: Δίνει μια εικόνα ότι σχέση με όπλα έχουν σχεδόν όλοι κρίνει.
0: Ενώ θα μπορούσε να τους κάνει την πίπα της ειρήνης. Έτσι.
1: Ναι, σε μια άλλη ζωή.
0: Και να καπνίσουν όλοι μαζί την πίπα της ειρήνης.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτό, θυμάμαι ένα τραγούδι του Μιχάλη Μυρλή εκεί, το, ναι, την πίπα, ναι, της ειρήνης.
1: Αυτό είχε γίνει.
0: Σου ξέρω.
1: Να.
0: Θα το...
1: Έλα να...
0: Θα πάμε.
1: Να κάνουμε την πίπα της ειρήνης.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε. Τίτλους.
1: Πάμε στους τίτλους.
0: Λοιπόν, η Τεχεράνη ζήτησε τώρα. Με βάζει σε μένα τώρα να κάνω τον Τραμπ. Τώρα, μετά, τώρα εγώ πώς μπορώ να το
1: κάνω. Είναι σοβαρό πάντως.
0: Θα βάψω, κοίταξε, θα ξυρίσω το μουσί, θα βάλω και κόκκινο μαλλί, ναι, και θα προσπαθήσω να παίξω τον Τραμπ. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. I don't believe she deserves it.
1: Δεν ξέρω
0: αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ νωρίτερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Και με το που τα δήλωσε, βέβαια, αυτά.
1: Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα κρίξη σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν και των νότιων λιμανιών Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σάρχ, ενώ παράλληλα ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου.
0: Και συνεχίζεται το πολεμικό δελτίο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Στο μεταξύ, τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, εκεί πάμε τώρα, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανώς αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω γιατί η Διεθνής Αμνηστία και κάποια παρακλάδια του ΟΗΕ έχουν τόση αιμονή με τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Δεν είδα να υπάρχουν αυτές οι αιμονές όταν αιματοκυλούνταν η Συρία από το Ισλαμικό κράτος με τα απίστευτα προμεσαιωνικά, πρωτογονικά πράγματα που γίνονταν εκεί και όλα πέρασαν και ένας από τις κεφαλές του Ισλαμικού κράτους, ο Σαρά, έχει γίνει τώρα συνομιλητής όλων των διεθνών ηγετών και πήγε προχθές και πήγαν καφεδάκι με τον Μακρόν.
1: Μακρόν πήγε και πήγε καφεδάκι,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι κακός ο κύριος Νετανιάχου, αλλά για όλα, μόνο ο κύριος Νετανιάχου είναι κακός, ρε παιδιά. Έλεος.
1: Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο Έλληνας Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάσους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήδη έχει παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους αυτά το 2027.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στον κύριο Ερντογάν και σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ο Τούρκος πρόεδρος, λοιπόν, σχολιάζοντας την αντιδράση Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του. Ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
1: Είδε, φιλαράκο μου, άμα κάποια του στάρει στα μούτρα, αρχίζουν λίγο και μαζεύονται. Αυτοί που δεν μπορούν να μαζευτούν είναι οι Ισπανοί. Του την έχουν βαρέσει άσχημα ο Σάντσεθ του Τραμπ. Άκουσες τι έλεγε γι' αυτό, ναι. Και δεν του θέλω και δεν του μπορώ.
0: Βέβαια, ο Σάντσεθ είπε ότι μια χαρά λέει. Τα είπαμε, λέει, και στη Σύνοδο. Λέει, ναι, δεν.
1: Εντάξει, ποιο να πιστέψει, Νίκο. Σίγουρα έχει τον Τραμπ.
0: Κάπου στη μέση.
1: Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ.
0: Δηλαδή, για διακοπή. Θα κλείσουν τα Ζάρα στις ΗΠΑ.
1: Για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησή της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνηση στο 5% του ΑΕΠ.
0: Πάμε εδώ στα δικά μας τα δυσάρεστα, γιατί πολύ συχνά μας αρέσει να βγάζουμε με τα μάτια μας μεταξύ μας. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από την γνωστή εμπριστική επίθεση προηγούμενης εβδομάδας στο σπίτι της στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να παραστούν εκεί ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
1: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις 8.30 το βράδυ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Μετσόλα, στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση.
0: Είναι το συνέδριο του Economist, εκεί που βλέπαμε και χθες να γίνονται με μια Αγγλίδα κυρία. Ήταν αυτή η οποία προσπαθούσε
1: να διαχειριστεί την κουβέντα,
0: αλλά έβλεπα ότι πήγε να κόψει τους Έλληνες εκεί την ώρα που προσπαθούσαν να διορθώσουν τον κύριο Ταβούτογλου και η κυρία Διαμαντοπούλου αλλά και ο κύριος Χατζηβασιλείου.
1: Νομίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου την άνοιξε την
0: κουβέντα.
1: Και εμείς,
0: ναι,
1: παρακολουθούσαμε, ναι, το κομμάτι από την
0: πήγε
1: απάντηση.
0: Πήγε να παρέμβει
1: του
0: ο Ταβούτογλου, του λέει όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν στηρίζεται στη διεθνή νομιμότητα η εισβολή και κατοχή σας στην Κύπρο. Αλλά είναι μια εισβολή κανονική από το 1974.
1: Πώς τους αρέσει να θέτουν τους δικούς τους όρους και να φτιάχνουν την ιστορία σύμφωνα με το δικό τους το αφήγημα.
0: Ναι, κοίταξε, αυτό ισχύει. Και ισχύει και για λαούς και για οικογένειες, ακόμη και για ανθρώπους. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Και επανερχόμαστε στα διεθνή.
1: Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας. Ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740, οι άστεγοι στις 17.907 και στους 30.000 εκτιμάται μέχρι τη στιγμή ο αριθμός των αγνοωμένων.
0: Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, εμείς είναι ώρα να βγούμε έξω από το στούντιο, γιατί μέσα στο στούντιο απαγορεύεται το κάπνισμα. Πάμε λοιπόν
1: γίνει,
0: να καπνίσουμε την πίπα της Ειρήνης, ναι, αφού πρώτα σας θυμίσουμε τον αριθμό του Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα δικά σας μηνύματα.
0: Για τα μηνύματα μέσω λοιπόν Viber, σας περιμένουμε, την καλημέρα μας σε όλους και πάμε λοιπόν, Μπάμπη, έξω να καπνίσουμε την πίπα της Ειρήνης.
1: Δεν θες να την κάνουμε εδώ.
0: Όχι, απαγορεύεται μέσα στο στούντιο, μέσα στους κλειστούς χώρους και πρέπει ρητός. Και ξέρεις τι, νομίζω θα το δούμε και στο Σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο σημερινό το είχα δει σε κάποιο από αυτές τις ημέρες ότι ένας από τους πρώτους αντικαπνιστικούς νόμους είχε εφαρμοστεί στη χώρα. Είχε μάλλον νομοθετηθεί στη χώρα. Τώρα, ναι, αργήσαμε πάρα πολύ γιατί είμαστε
1: φεριακλείδες.
0: Σε σχέση με τον κόσμο.
1: Από την άλλη όμως, Νίκο, εγώ θα πω. Θυμάμαι τι ντόρος είχε γίνει τότε με τον αντικαπνιστικό και δεν γίνεται να περάσει. Και,
0: ναι,
1: και εμείς θα το,
0: ναι,
1: κάνουμε,
0: ναι,
1: στα μαγαζιά,
0: ναι, ναι,
1: και να,
0: ναι,
1: τα κρυφά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπεις τώρα ότι.
0: Μια χαρά τουλάχιστον στα μαγαζιά.
1: Μαγαζί, είτε εστίαση.
0: Σε κάποιες υπηρεσίες κάποιοι θεριακλείδες επιμένουν ακόμα. Ονόματα να μην λέμε. Έλα, πάμε.

0: Ναι, φίλε, δηλαδή χρόνια έχω να βάλω καπνό στο στόμα μου. Είδες, με έκανε λες, κάποτε κάπνιζα πριν από 10 χρόνια, κάπνιζα 2 πακέτα την ημέρα.
1: Και μάλιστα από αυτό το ταμπάκο μπορώ, που βάζανε στην πίπα της Ειρήνης οι Ινδιάνοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι Ινδιάνικο έθιμο.
0: Ναι.
1: Εμείς εκείνα τα χρόνια τα μαθαίναμε μέσα από μπλεκ, μέσα από κάτι ναι, τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω τα σημερινά
0: παιδιά,
1: αν ξέρουν τι σημαίνει η πίπα της Ειρήνης, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Πάντως και μέσα από τις ταινίες πλέον λέμε ότι οι νέοι ενημερώνονται μέσα από το TikTok και τα λοιπά, από τέτοιους διάβλους πλέον και όχι επίσημα από τους δημοσιογράφους. Τώρα και οι νέοι διαμορφώνουν την εικόνα της ιστορίας μέσα από τις ταινίες, οι οποίες οι περισσότερες είναι πειραγμένες. Δεν είναι μόνο η πίπα των Σιού ή των Απάτσι. Εμείς ξέραμε όλες τις φυλές των Ινδιάνων. Η μισή μας ήταν Σοσόν, η άλλη ήταν Αραπάχο, ας πούμε. Αλλά τώρα βλέπεις, γίνεται η Οδύσσια πάλι. Η Ελένη είναι έγχρωμη, η ωραία Ελένη. Και,
1: δεν πάνε να είναι και ασπρόμαυροι, αλλά και, η ιστορία.
0: Μα πειράζουν θέματα που αφορούν την αυθεντικότητα τη μεταφορά μια ιστορία.
1: Η ιστορία είναι σκληρή καταρχάς. Άρα, η ιστορία δεν μπορεί να προσεγγίζεται με όρους πολιτικής ορθότητας. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός ορθή. Είναι πολιτικός.
0: Και η πολιτική ορθότητα δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε αληθινά στοιχεία μιας ιστορίας όταν την μεταφέρεις, ας πούμε, στον κινηματογράφο.
1: Εντάξει, σου
0: θα
1: λέει
0: σου
1: ο άλλος,
0: ότι είναι, εντάξει,
1: σου
0: ότι
1: λέει
0: είναι
1: ο άλλος μυθοπλασία.
0: Ναι, μυθοπλασία, αλλά.
1: Μυθοπλασία. Ωραία. Άμα θέλουν τότε κάποιοι να κάνουν τον βασιλιά των Ζουλού, να τον παίξει ο Μπραντ Πιτ, ξέρω εγώ. Εντάξει.
0: Ναι, όταν κάνουν μια τέτοια ταινία. Θυμάσαι, ρε φίλε, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και είχε ένα σίριαλ Σάκα Ζουλού, ναι, με την ιστορία του βασιλιά των Ζουλού και ήταν από τις αγαπημένες μου σειρές. Βάλε
1: βάλε το Λεωνάρντο Ντικάπριο.
0: Ναι, και εμένα με ενοχλεί όχι ότι μία έγχρωμη θα είναι στη θέση της Ελένης, αλλά ότι πειράζουν πραγματικά στοιχεία της ιστορίας. Εμένα αυτό το πράγμα με ενοχλεί ακόμα και όταν γίνεται σε μια μυθοπλασία.
1: Ποιος έχει την απλότητα, ποιος έχει την χαλαρότητα και την άπλα ο δυτικός πολιτισμός να επιδέχεται, βάσει των εξελίξεων που υπάρχουν, να επιδέχεται τα στρογγυλέματα. Οι άλλοι πολιτισμοί δεν επιδέχονται στρογγυλέματα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα. Και με τι έχουμε να ξεκινήσουμε? Βλέπω εδώ γκρεμίσματα και ερείπια, γιατί σαν σήμερα έγινε ένας μεγάλος σεισμός, αλλά το δούμε αργότερα. 1816 και σαν σήμερα, Los Argentinos. Δεκλαρασιόν. Η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Με 1821 εγώ θα συνεχίσω.
1: 1821, αφού έχει ξεσπάσει επανάσταση.
0: Οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, από αυτές τις που δεν τις έχουν κάνει ποτέ.
1: Ναι, όπως έλεγε και ο Ερντογάν, το πιστεύουμε.
0: Απαχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.
1: Έτσι, είναι ιστορία αγάπης και ειρήνης. Λοιπόν,
0: από αυτές τις γνωστές τις τουρκικές.
1: Ξέρεις τι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η ιστορία, η τουρκική ιστορία, είναι η ιστορία του πλοίου της αγάπης.
0: Τι? Έτσι,
1: ναι, ένα κρουαζιερόπλοιο που ανέβαιναν πάνω ζευγαράκια, ερωτεύονταν και παντρεύονταν.
0: Ξέρω το σύνδιο, αλλά τι σχέση έχει με τους Τούρκους?
1: Τόσο. Το πλοίο της αγάπης.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια πορεία σφαγών, πολέμων, κατακτήσεων.
1: Εντάξει,
0: και ό,τι με
1: είναι από μόνη της, έτσι σαν λαός, ήταν λαός κατακτητών. Love Boat, παρακαλώ, Love Boat, μια παραγγελιά. 1877, από τότε αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon. Τότε βέβαια, ξέρεις, οι γυναίκες ήταν με μακριές φούστες και οι άντρες με παντελόνια, λευκά πάντοτε. Μ' αρέσει το λευκό στο τένις, δεν θέλω να βλέπω κάτι εκεί, κάτι άτζι μπούρτζι και λουλάς, δεν μ' αρέσουνε. Λευκή ενδυμασία στο τένις.
0: Με τα Grand Slam
1: που αργότερα λοιπόν το Wimbledon θα αποκτήσει διεθνή φήμη και καριέρα, καθώς είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. Πες μου, Μπάμπη, τις άλλες 3 εσύ που έχετε εκεί πέρα και το τουρνά πάντα.
0: Εμείς μπίλες παίζαμε στη γειτονιά μου, δεν παίζαμε τένις, δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
1: Βόλους. Λοιπόν, τα άλλα 3 είναι το Αμερικανικό Open, το Αυστραλιανό Open.
0: Μάλιστα.
1: Και το Roland Garros.
0: Πες εκείνη η ιστορία που μου έλεγες ότι στα 7 σου είχες πάει στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση, το πρώτο τελικό τότε και τον θυμάσαι.
1: Στα Juniors.
0: Μπράβο. 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έγκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος ο Μπέρναρντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν που πέθανε το περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, Μανιφέστο Ράσελ Άινστάιν. Έτσι έχει μείνει στην ιστορία.
1: Και λίγο μετά, το 1956, μία χρονιά μετά, ισχυρός σεισμός, όπου κοίτανε τα ερείπια που βλέπουμε στις φωτογραφίες, μεγέθους 7,3 ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν, ενώ από το σεισμό προκλήθηκε ένα τεράστιο παλαιορωικό κύμα που απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.
0: 1955, τρία χρόνια αργότερα, 1959. Ναι. Είπα 55.
1: Ναι, και λέω κιόλας.
0: Αφού το βλέπω, το διαβάζω.
1: Και λες και τρία χρόνια αργότερα, και λέω.
0: Ναι, γιατί από το 56 μετά είναι τρία χρόνια.
1: Κάτι είχε μείνει στο μυαλό στο 55. Ποιος είναι γεννημένος στο 55.
0: Δεν ξέρω. 1959 πάντως αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Εγώ θα σου πω, Νίκο, ότι ο Μανώλης Γλέζος είναι από τις προσωπικότητες τις οποίες εκτιμώ βαθύτατα σε σχέση με την πολιτική του διαδρομή και την πορεία του στον χρόνο.
1: Και φυσικά έφυγε σε πολύ προχωρημένη ηλικία.
0: Και έτυχε μία φορά να τον παρακολουθήσω σε μία εκδήλωση σε ένα σχολείο της πόλης μας. Όταν είχε έρθει για να τους μιλήσει για την ηρωική τότε
1: πράξη
0: να κατεβάσουν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ήταν εξαιρετικό στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά, ήταν φοβερός.
1: Από την απείρανθο της Νάξου.
0: Φοβερός.
1: 1900 πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Mercedes Sosa, η περίφημη τραγουδίστρια από την Αργεντινή. Σαν σήμερα έχει γενέθλια.
0: Με το προσωνύμιο, πες το ρε φίλε, γιατί δεν το λες.
1: Λανέγκρα.
0: Δεν αφήνει η πολιτική ορθότητα.
1: Λανέγκρα. 1956 γεννιέται ο Tom Hanks. Είναι 13 χρόνια μου ρίχνει. Έχει σήμερα γενέθλια ο Tommy.
0: Χρόνια του πόλα μας.
1: Δεν ξέρουμε αν τον βρίσκουν στην Αντίπαρο. Είναι, έχει γίνει τιμητικά Έλλην πολίτης.
0: Γιατί η σύζυγος τον έχει κάνει, τον έχει εξελινήσει.
1: Έβαλε, ναι, σιγά σιγά, αλλά και ο ίδιος. Tom Hanks, λοιπόν, γενέθλιά του σήμερα, να τον χαιρόμαστε. Σαν σήμερα επίσης, το 1959 γεννήθηκε ο Jim Kerr, ο γνωστός σκοτσέζος τραγουδιστής των Simple Minds.
0: Μπράβο,
1: έχω
0: Simple
1: βγάλει
0: Minds.
1: Και ένα τραγούδι των Simple Minds για σήμερα.
0: Ωραίοι οι Simple Minds. Στους θανάτους, 1771, ο Μιχαήλ Μπακνανάς, Κυπουρός, λέει, από την Αθήνα, θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Και υπάρχει δρόμος στον νέο κόσμο, αλλά και στάση του Τραμπ που φέρουν το όνομά του. Δεν τον ήξερα τον Μπακρανά. Το λέω.
1: Τώρα εγώ γελάω για το επόμενο.
0: 1932.
1: Γιατί ο κύριος Ζηλέτα, αν περίμενε να βγάλει λεφτά από μένα.
0: Ναι, και από τους δύο. Ο ένας δεν ξυρίστηκε, το άλλος δεν χρειάζεται να ξυριστεί. 1932, King Cab Ζηλέτ. Ο Αμερικανός εφεύρετης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της πολύ γνωστής βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Και σήμερα γιορτάζει, εγώ γελώ κάθε φορά που βλέπω ονόματα τα οποία λέμε ότι γιορτάζουν, αλλά δεν βρίσκουμε ούτε έναν δίπλα μας, ρε παιδάκι, με αυτό το όνομα. Ο Παγκράτιος, λέει, και η Παγκρατία.
1: Γιορτάζει και το Παγκράτη στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε
0: το,
1: λοιπόν,
0: άθλημα, το,
1: δεν θα ακούσουμε το Love Boat. Θα πάμε να ακούσουμε τους Simple Minds και ένα καλοκαιρινό τραγούδι από τους Simple Minds. Mm. Προς τιμήν του κύριου Kerr, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια. Έτσι, Simple Minds. Το 59 εκείνος, το 69 εγώ. Πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και τα λέμε λίγο αργότερα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στον Μπαντάρ Αμπάς, μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοζγάν. Επίσης, έκρηξη ακούστηκε στο Σύρι. Και τις πόλεις Κοναράκ, Τσαμπαχάρ και Μπουσέρ

ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω της πλατφόρμας X, ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είχε στείλει νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας. Αναφορά στην Ελλάδα και την ελληνοτουρκική διαφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το κάζους μπέλι είναι ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν, γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Στην εξώδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, που θα γίνει στην Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, θα δώσουν το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην εξώδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου αναμένεται να παρευρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία χθες είχε μεταφερθεί σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν. Στις 8.30 το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 300ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Λίγο μετά τις 5 η υπηρεσία ενημερώθηκε για καπνούς που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο καθώς και βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Το προσωπικό του νοσοκομείου, ωστόσο, είχε εκενώσει προληπτικά όλες τις κλινικές, ενώ μετά την κατάσβεση της φωτιάς οι ασθενείς επέστρεψαν στους θαλάμους τους. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος σε κομματώδη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα χθες στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαίας σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους και 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη σήμερα από το πρωί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν το απόγευμα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες και

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη μας. Πήρε και μας σήκωσε σήμερα ο αέρας που φυσάει από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα βροχής. Είμαστε η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοπούς certnews.gr και erteco.gr, επιλέγοντας πάντα Περιφέρεια και Βόλος. Μπορείτε δε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ερτβόλου σε Facebook και X. Το email μας είναι ερτβόλου@papakier.gr.

Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, μέχρι 28 θα φτάσει η θερμοκρασία. Όπως σας είπα, υπάρχει πιθανότητα βροχής γύρω 40%, όλη εδώ η εφαρμογή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από τις 9 και μετά. Αλλά για την ώρα φυσάει και φυσάει αρκετά δυνατά. Οι άνεμοι πνέουν με 13 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-δυτική, κυρίως όμως βόρειο. Και έχουμε υγρασία 70%. Καταπληκτικές συνθήκες για να τρίζουν τα κοκαλάκια. Λοιπόν, ποιότητα ατμόσφαιρας. Είμαστε στο πράσινο από ό,τι βλέπω εδώ, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει τοποθετήσει μετρητές αέρας ρύπανσης. Πολύ καλή αυτή την ώρα, 7,56 μιλιγκράμμ τα μικροσωματίδια, ένα κυβικό μέτρο αέρα, 10,63 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, με 15 μιλιγκράμμ ένα κυβικό μέτρο αέρα να είναι το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτά για το Βόλο. Πάμε και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Εδώ είναι κατά πράσινο όλα. Και άμα πάει προς την Αιγαίτη, εκεί να δεις το πράσινο πώς γίνεται, πώς το λένε, ακόμα πιο πράσινο. Πώς γίνονται αυτά, εγώ δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας. 2,33 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. 2,10 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Αυτό θα πει για ένα τέτοιο μεσόωρο, γιατί τώρα να έχει ένα τέτοιο, πώς το λένε, μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα, 2,33, αν δεν έχει ξεκινήσει, ας πούμε, όλη η δραστηριότητα, λογικό. Αλλά να έχει μέσο όρο 2,10 και ο Βόλος να είναι κοντά στο όριο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εντάξει, έχει περισσότερη φαίνεται δραστηριότητα η πόλη και προκαλεί πολύ περισσότερα μικροσωματίδια από ότι οι βιομηχανικές περιοχές. Γι' αυτό παίρνουν έτσι και, πώς το λένε, και με μεγάλη άνεση από το Υπουργείο της Ανανεώσης των Νέων, πώς το λένε, μελετών περιοδικών επιπτώσεων, και θα έρχονται πάρει καραβιές με σκουπίδια. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι σκουπίδια. Είναι εναλλακτικά καύσιμα, έτσι λέγονται, για να καίνε οι τσιμεντοβιομηχανίες. Θα έρχονται πάλι με πλοία. Α, δεν τα άκουσες αυτό? Ναι, και αυτό. Αφού έχουν τέτοιες τιμές, τι θες να κάνουν? Σου λέει, οκ, όλα. Τζετ. Δεν σας φέραμε το LNG, πάρτε καραβιές με σκουπίδια. Ξέρω, εγώ λέω, μπορεί να υπάρχει ένα ισοζύγιο. Στα πάντα υπάρχει ισοζύγιο σε αυτή τη ζωή.

0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία. Πώς μπορεί να λένε έναν που τον λένε Παγκράτιο? Δηλαδή πώς θα τον φωνάσεις, ρε παιδί μου, κάθε μέρα? Παγκράτιε, τι σου θυμίζει αυτό, πες? Ακάκιε. Τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Λοιπόν, Παγκράτιος, Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Και συνεχίζουμε με κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1816, οι Αργεντινοί κυρίες στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζει το Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και η πρόκριτη του νησιού. 1877, αρχίζει το τουρνά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955, νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρταντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, που πέθανε τον Όχι. Εδώ υπάρχει κάποιο λάθος, δεν το διαβάζω. Λοιπόν, εννοεί τρεις μέρες αργότερα, μάλλον, ναι, από το 1955. Όχι, ναι, σωστά, από το 1955. Τέλος πάντων, τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. 1959, αρχίζει το διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1935 γεννήθηκε η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. 1956 γεννήθηκε ο Tom Hanks, Αμερικανός ηθοποιός, και το 1959 ο Jim Kerr, σκοτζέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simply Minds. Το 1932 έφυγε ο King Camp Gillette, Αμερικανός εφευρέτης του ομώνυμου ξηραφιού, με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Και το 2000 ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αρκετά όμως με το παρελθόν. Επιστρέφουμε στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Tom Hanks, ένας από τους πιο διάσημους και καταξιωμένους Αμερικανούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες σε όλο τον κόσμο. Έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον παγκόσμιο κινηματογράφο, ενώ από το 2019 κατέχει επίσημα και την ελληνική υπηκότητα. Έχει βραβευτεί δύο συνεχόμενες φορές με το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τις ταινίες Φιλαδέλφια το 1993 και Forrest Gump το 1994. Από την ταινία Φιλαδέλφια ακούμε το επίσης βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι Streets of Philadelphia του Bruce Springsteen.

Λοιπόν, καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ενορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Και σχετική φωτογραφία από τη Σύνοδο Κορυφής στην Τουρκία. Με τον κύριο Τραμπ λέει να δίνει ρεσιτάλ. Ξέρεις το, να λέμε και να ξελέμε. Λέμε, ξελέμε. Περνάνε λίγα λεπτά, περνάνε λίγες ώρες. Ας πούμε, εντάξει, άμα περάσουν λέει λίγες ώρες, είμαστε τυχεροί. Θεωρείται ότι εκείνο είναι λογικό να του αλλάξει άποψη. Λοιπόν, σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα? Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Μεγαλώνει την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο, μάλιστα, που είναι Ζάκυνθεν αυτό, ε. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές, επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, πρόσκληση, αυτό το είπα. Τι άλλο από την καθημερινή? Ζάπιο, πιο ενεργό ρόλο θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πόσο απαραίτητα είναι τα γυαλιά ηλίου? Παράνομη εκτροφή, σαπάτη με πούντλ που ξεβάφουν. Άμα είσαι πατεώνας όμως είσαι. Είσαι. Και εγκληματίας μεγάλος. Με τα ζωάκια, το βάφει το πούντλ, το πουλάει και μετά ξεβάφει. Πάει να το κάνει μπάνιο ο άλλος, ξέρω εγώ, υδρώνει το σκυλί, μπαίνει στη θάλασσα και βγαίνει το χρώμα. Αλέρτε 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, υποκλοπές. Ανελκυστήρες, παράταση στην υπογραφή χωρίς πρόστιμα. Μαρίν Λεπέν. Γιατί κινδυνεύει. Το πότε είπαμε, την άνοιξη του 27 θα γίνουν εκλογές. Παράταση στην υπογραφή χωρίς πρόστιμα. Το πιστεύετε? Σάσεξ και χωρίς πώς το λένε πρόστιμα βέβαια. Λοιπόν, Σάσεξ, μουσείο στο σπίτι της Λι Μίλερ. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι, έως 18 ευρώ για μία ώρα. Προσφυγόπουλα, συνόδευτα παιδιά δύο ταχυτήτων και στην Ελλάδα. Απογευματινή, βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. 6 ηχηρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Τράμπεν η αλλοπολίω στη Σύνοδο. Παράταση χωρίς πρόστιμα για την υπογραφή. Ο Απόλλωνας και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεκασιάριδες. Τους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο. Επενδυτική έκρηξη βλέπουν Πιαρακάκης και Θεοδωρικάκος. Πρόταση Μαρινάκη για διόδια στα στενά του Ορμούζ. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Απόφαση του ΝΑΤΟ. Εξαίρετο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων. Επέρεται, συγγνώμη. Για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνικό αφήγημα περί αξιόπιστου του συμμάχου των ΗΠΑ. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη για τις ψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Συνεχίζουν τον μπάζο μας. Σκάνδαλο υποκλοπών. Αστυνομικοί γάλουσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. ΣΥΡΙΖΑ. Πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. ΚΕΔΕ. Οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Υπόθεση βιασμού στο ΑΤΑΦΟ Μόνιας. Ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Πάνος Μπίρμπας. Ένα παιδί, ένας δίσκος και ένα πραγματικό ταξίδι ζωής. Ένα Λίαμ Νίσαν τους χρειάζεται. Τώρα θα μου πεις, μου θυμήθηκα. Τώρα έβλεπα πάλι χθες σε πολλωστή επανάληψη, ας πούμε, σε κάποια από τα κανάλια. Λοιπόν, παγκόσμιες κραυγές, Μουντιάλ. Πώς τον είναι, Λίαμ Νίσαν, ναι. Λοιπόν, Εφημερίδα των Συντακτών. Και αυτή λέει θα αλλάξει μορφή. Περιεχόμενο σίγουρο άλλαξε. Και δημοσιογράφος αλλάζει. Τους πάει όλους για πλήσιμο. Τους καθαρίζει και παίρνει άλλους. Δεν λέω ότι σε αποζημιώνει κανονικά όμως. Κανένα παράπονο. Δεν ξέρω τι είχαν δεσμευτεί όταν πήραν το 1% αυτός ο όμιλος. Κάπου έλεγε με εξαίρεση πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Πολύ σοβαρές περιπτώσεις, ας πούμε, είναι το να συνδικαλίζεσαι. Είναι το να διαμαρτύρεσαι γιατί απέλυσαν τον διπλανό σου και μετά έρχεται η δικιά σου σειρά. Δεν είναι μια σοβαρή περίπτωση αυτή για να σε απολύσουν και σένα. Είναι. Πώς το κάνουμε τώρα? Άμα είσαι εργοδότης, είναι. Ριζοσπάστης. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Η σύγκρουση με το σχεδιασμό σωστικής τάξης.
δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Α, νάτος, ο κύριος Κουτσούμπας, από το Βόλο, χθες, είπε πολλά και διάφορα. Θα τον ακούσουμε μετά, έχουμε όμως σχετικό ηχητικό. Πήγε, τον κάλυψε ο Χρυσόστομος, ο Τρίμης. Αφήνω το ριζοσπάστη. Πάω στον ελεύθερο τύπο. Προς αύξηση έως 100 ευρώ για το 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζος Μπέλι. Οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση με τους σε τόκους καταθέσεων και ομόλογα. Ανοίγει πάλι η πλατφόρμα για την απογραφή του ασανσέρα. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. 98% αυτόνομος ενεργειακά ο iStratis. Μανιφέστο, ιστορική ενορθογραφία. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους Μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Ποιος το λέει αυτό? Πρέντατορ, ιστορίες λέει η αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είναι και ακριβά τα γυαλιά. Πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό σε οποίο. Πόσο θέλει να περάσουν 4 χρόνια για να πάρεις καινούρια. Και τι να σου δώσει, 100 ευρώ. Πώς να δουν οι άνθρωποι μετά? Όχι, όχι, μου λες. Δηλαδή είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες στο να μπορέσει να δει ο ελληνικός λαός το τι συμβαίνει ακριβώς. Λοιπόν, τι πάμε μετά? Πάμε σε μια. Έχει και μια δημοκρατία. Λοιπόν, εθνική ντροπή, η θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο κύριος Μητσοτάκης. Με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα. Προσκύνησε στην απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία. Πέρασε δίπλα το πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε. Πρέπει να αλλάξει ράφτη. Αποκλειστικό. Η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Νέα προεκλογικά πυροτεχνήματα. Παγώνουν το ΦΠΑ για τα νεόδμητα. Λέει τροπολογία κοροϊδία για τον αυτοκινητόδρομο στη Δυτική Μακεδονία. Παρατείνω την απογραφή των ασανσέρ επαόριστον. 60 Ρωμά σκόρπισαν τον δρόμο στο θριάσιο νοσοκομείο. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα Τέμπη. Έφεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αθώωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισακ και Σολομού. Πάω στην αυτοεμπορική. Μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Φορολογικές δηλώσεις, παράταση μιας εβδομάδας, εξετάζει το ΥΠΕΘΟ. Και μετά να έρθω στις δικές μας τοπικές. Λοιπόν, Θεσσαλία. Εδώ τι είναι η Θεσσαλία? 8 Ιουλίου, Τετάρτη. Δεν μπορώ να σας πω Θεσσαλία, είναι παλιά. Λοιπόν, συνεχίζω με Μαγνησία. Ασθενή υγεία στη Μαγνησία. Φεύγουν γιατροί και εργαζόμενοι, μεγαλώνουν τα κενά στις δομές υγείας. Με προσωρινές λύσεις και μετακινήσεις καλύπτονται οι ανάγκες. Νέλη Χονδρογιάννη, παντού υπάρχει μπλοκάκι. Ώρες αγωνίας για ζευγάρι στο Βόλο. Το κύμα πέταξε τη βάρκα σε δύσβατη ακτή. Χατζηπαναγιώτης στο Ράδιο 1, παράδεισο στο Πήλιο. Η ΔΕΙΑΜΒ έχει αναγάγει σε επιστήμη το κλέψιμο των δημοτών, λέει ο Λεωνίδας Μαυρογιάννης. Ο δόκτωρ Νίκ Κίτσος γράφει: ένα στα πέντε παιδιά πάσχει από αλλεργία, κρίσιμη ή έγκαιρη διάγνωση. Κουτσούμπα στο Βόλο, καλούμε το λαό της Μαγνησίας να στηρίξει το ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές τον Οκτώβριο. Παντζουρλισμός στην πρώτη της νίκης, μόνος στόχος η άνοδος. Και να σας πω και τον ταχυδρόμο. Στόπ εργασιών σε οικοδομές. Παύση εργασιών επέβαλε επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Κίνδυνος πτώσεων για το μεροκάματο. Στο χειρουργείο 60διάχνος που έπεσε από αναγερόμενη πολυκατοικία που ύψος 9 μέτρων και είχε άγιο. Νέα στοιχεία για το έγκλημα που συντάραξε Σκιάθο και Αίγιο, ανατροπή στο φωνικό που συγκλώνησε τη χώρα. Δάκρυσε με τη φυλάκισή του. Τι λέει, με τη φυλάκισή του η γυναίκα που της έκλεψε το δίκυκλο. Κάλεσμα από το Βόλο για στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Εθνικές Κάλπες του Οκτωβρίου. Παρέδωσε στον Αλμυρό νέα παιδική χαρά. Επέστρεψαν οι γαλάζιες σημαίες στο Νότιο Πήλιο. Και έβγαλα μαχαίρια οι μειοψηφίες στο Δήμο Βόλου, στον απόϊχο των πρόσφατων διμερεσιών. Λαμπρά. Ανθίζουμε και λουλουδίζουμε. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, ήταν εδώ χθες ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος μίλησε σε διάφορους φορείς εδώ της περιοχής, κυρίως για θέματα που αφορούν τις θέσεις του κόμματός του για την πολεμική βιομηχανία που αναπτύσσεται στην περιοχή μας, την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, την εκτείναξη των πολεμικών δαπανών και όλα αυτά. Τα είπε και αναλυτικά, τα είπε όμως και ο συναδέλφος πριν ξεκινήσει την ομιλία του στο Βόλος Παλάς. Ας ακούσουμε τι είπα.
1: Προβλήματα του λαού της Κόλλης, που είναι πάρα πολλά, σε μια κατάσταση που σημαίνει όπου ο πόλεμος μένεται στη γειτονιά μας, αναυξήσεται η πολεμική βιομηχανία με επίκεντρο τον κλάδο του μετάλλου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι πραγματικά την ώρα που το κεφάλαιο, οι μονοπωλιακοί όμιλοι βγάζουν τεράστια κέρδη παράγοντας όλα αυτά τα πολεμικά υλικά, να βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι. Γιατί η εντατικοποίηση της εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλη, εργατικά ατυχήματα έχουμε συνεχώς, αυξάνονται μέρα με τη μέρα, υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, χαμηλά μεροκάματα που δεν καλύπτουν ούτε το στοιχειώδες κόστος ζωής για μια εργατική λαϊκή οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα, μαζί με άλλα που θα αναπτύξουμε σε λίγο μέσα στην κεντρική εκδήλωση, που θα συζητήσουμε με τους φορείς, γιατί σήμερα χρειάζεται να δοθεί μαζική απάντηση και στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στην ανοχή που της δείχνουν τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις μεγάλους ομίλους που εκμεταλλεύονται το μόχθο του εργαζόμενου λαού, δημιουργώντας προβλήματα και όχι για την άμυνα της χώρας, αλλά κυρίως για επιθετικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ. Έτσι βλέπουμε πολεμικά υλικά, για παράδειγμα, αυτό έλεγα και πριν στο Σωματείο που είχαμε μια συνάντηση στο κλαδικό συνδικάτο του μετάλλου, ότι οι βιομηχανίες εδώ στο Βόλο που παράγουν τέτοια υλικά, που λένε ότι είναι για την άμυνα της χώρας, τα διοχετεύουν στο εξωτερικό σε αποστολές, βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία για παράδειγμα για να καλύπτουν τους πετρελάδες της Αράμκο εκεί, και όχι φυσικά για τα εθνικά συμφέροντα, για τα συμφέροντα της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και άλλες εταιρείες σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε μαζί με άλλα προβλήματα, όπως είναι η μεγάλη φόρη, η τεράστια ακρίβεια που πλήττει τα λαϊκά νοικοκυριά, η χαμηλή μισθή, η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων, και αυτό αφορά και τους εργάτες και τους υπάλληλους και τους συνταξιούχους και τους νέους και τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπιχειρηματίες, επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, και την φτωχή αγροτιά που παλεύει και μετά τον Ντάνιελ και μετά άλλα προβλήματα που δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις. Αυτά θα αναδείξουμε, θα τα προβάλλουμε στη Βουλή. Κυρίως καλούμε το λαό και της Μαγνησίας να απαντήσει με στήριξη μαζική του ΚΚΕ στις ερχόμενες εκλογές, που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν τον Οκτώβριο.

0: Προειδοποίηση, περίμενε. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να δούμε τώρα το θέμα με την ανανεωμένη ΑΕΠΟ της ΑΓΕΤ, η οποία είναι αυτή, θα μας πει τώρα καλύτερα η κυρία Βασονάκου που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και αναφέρουμε στο δίκτυο πολιτών Βόλου κατά της καύσης των απορριμμάτων που μας έστειλε και την ανακοίνωση, αλλά έχει εδώ και το σύνδεσμο για την ΑΕΠΟ αυτή, πώς έχει τροποποιηθεί. Στην ανακοίνωση αλλά και στην ΑΕΠΟ, αν την έχετε και τη διαβάσετε, όπου έχει ανέβει, τέλος πάντων, σε όποιο site έχει ανέβει, λέει μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία πλέον φέρνει ξανά με πλοία εκτός των φορτηγών τα τοξικά της απόβλητα στο Βόλο. Αυτή η πρακτική έχει απογορευτεί με απόφαση του ΣΤΕ, αλλά η απόφαση του ΣΤΕ, απλά εγώ να υπενθυμίσω, ήταν πάνω σε ένα τεχνικό πρόβλημα, σε ένα τεχνικό θέμα, το οποίο λογικά η εταιρεία είπε ότι το επιδιόρθωσε, ξέρω εγώ, και το κάνει. Δεν θυμάμαι αν αφορούσε τη μεταφορά, τον ημάντα μεταφοράς από το πλοίο μέσα στο εργοστάσιο, και αν αυτό έχει γίνει, δεν ξέρω. Ισχύει λοιπόν ως τον Ιανουάριο του 29 αυτή, με παράταση έως και 6 έτη, 40 τόνοι τη μέρα, 25.000 τόνοι το μήνα, 200.000 το χρόνο. Όλα αυτά τα αναπνέουμε διότι υπάρχει, δεν είναι, είναι η ΑΓΕΤ, λέμε τώρα καίει, οι τσιμεντομηχανίες, κανονικά και με τον νόμο και με όλα, και είναι αυτά τα λεγόμενα εναλλακτικά καύσιμα. Δεν τα καίει κανένα ειδικό εργοστάσιο, που ακόμα και τα ειδικά εργοστάσια, ας πούμε της Ελβετίας, έχουν κλείσει γιατί αποδείχθηκε ότι είναι προβληματικά για το περιβάλλον, αλλά κυρίως για τη δημόσια υγεία. Κυρία Βασονάκου, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Κυρία Μανώλη, καλά εσείς?
0: Να, εμείς ας πούμε πάμε λίγο με τα κάρα ακόμα, εντάξει, είμαστε 26, αλλά τι να κάνουμε, ας πούμε, εντάξει. Η Φεράρι είναι για άλλους, δηλαδή, εμείς είμαστε με τα κάρα, τι να κάνουμε, ακολουθούμε. Όσο να φτάσουμε τη Φεράρι, θα κάνουμε αυτά. Λέω εγώ, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Έχουμε καιρό.
0: Να κάνουμε και λίγο χιούμορ πρωί-πρωί για να περάσει να πάει καλά η μέρα.
1: Τι να κάνουμε, ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πείτε μου λίγο για αυτή την ανανεωμένη ΑΕΠΟ, ότι σίγουρα θα ξεπερνούσαν το σκόπελο του ΣΤΕ, ήταν σίγουρο, γιατί ήταν τεχνική λεπτομέρεια. Κάτι είπαν ότι έκαναν, δεν ξέρω όμως τι αφορούσε, δεν θυμάμαι καθόλου, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Δεν ξέρω πώς ξεπεράστηκε αυτή η απόφαση του ΣΤΕ. Σημασία έχει ότι τότε τα πλοία είχαν σταματήσει να έρχονται στο Βόλο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είχαν σταματήσει να έρχονται τα σκουπίδια προς καύση στο Βόλο.
0: Και όλα αυτά τα
1: εντός εισαγωγικών εναλλακτικά καύσιμα, ακριβώς. Ξεφορτώναν στη Φθιώτιδα και ερχόντουσαν από εκεί με φορτηγά.
0: Κάποιος μου λέγε χθες, να σας το πω και αυτό, γιατί τα άκουσα. Δεν λέω ποιος, αλλά κάποιος το είπε. Ότι ξέρετε, λέει, εσείς, αν αυτά τα φορτηγά ήταν καλά κουκουλωμένα, πολύ πιθανό από τη μεταφορά, πολλά από αυτά, λέει, μπορεί να πήγαιναν στον αέρα. Ξέρετε, όπως πήγαιναν τα φορτηγά στην Εθνική, ας πούμε, και έρχονταν εδώ. Ενώ με το πλοίο, λέει, θα φτάνουν έξω από το εργοστάσιο και μετά είναι μόνο η μάντας που το οδηγεί μέσα.
1: Το θέμα δεν είναι όμως.
0: Το θέμα ήταν να μην καίει η τσιμεντοβιομηχανία, είναι εναλλακτικά καύσιμα. Αυτό είναι το θέμα. Τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς, γιατί όπως έχουμε αποδείξει και με τον αγώνα στο Βόλο, όλοι οι κάτοικοι μαζί ενωμένοι, όπως έχει αποδείξει όμως και η διεθνής επιστημονική κοινότητα, οι ρήποι που παράγονται είναι πάρα πολλοί και ποικίλοι, και κυρίως οι διοξίνες για τις οποίες δεν γίνονται καν μετρήσεις. Αυτό που θα ήθελα να πω τώρα, μιας και είπατε και για τα ξένα εργοστάσια, είναι ότι ενώ υπάρχει αυτή η αλλαγή, να το πω έτσι, στα δεδομένα τα ευρωπαϊκά, στην Ελλάδα, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, η πρακτική της καύσης απορριμμάτων στην ΑΓΕΤ πλέον γίνεται μια πρακτική που πάει να γίνει πράξη σε όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι έχει αλλάξει ο νόμος, ότι η καύση απορριμμάτων θεωρείται πια μια ορθή πρακτική για όλη τη χώρα, και νέες μονάδες κατασκευής, νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων κατασκευάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ναι. Σημασία έχει λοιπόν να πούμε ότι παρά τον αγώνα που έχει γίνει στο Βόλο τόσα χρόνια και παρά τις αποδεδειγμένες συνέπειες της καύσης σκουπιδιών, η κυβέρνηση προτιμά αυτό το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων να το επεκτείνει σε όλη τη χώρα, παραβλέποντας όλες αυτές τις συνέπειες και για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία και για την οικονομία. Ένα παράγοντα που δεν είναι τελικά μικρός. Όπως είπαμε και σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει πριν λίγους μήνες στην αρχιτεκτονική, όπου οι ομιλητές απέδειξαν πόσο πολύ πιο ακριβά θα κοστίζει η καύση απορριμμάτων, τόσο ως πρακτική, όσο και στις τσέπες τις δικές μας τελικά, των δημοτών, από τα αυξανόμενα κόστη που τελικά θα φτάνουν στους λογαριασμούς μας.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη για την ΑΓΕΤ, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ενώ ξέρουμε πως είναι μια τόσο οχληρή διαδικασία για την τοπική κοινωνία, η ΑΕΠΟ εγκρίθηκε, η τροποποίηση της δηλαδή εγκρίθηκε για άλλα 3 χρόνια με περιθώριο παράτασης άλλων 6 ακόμη. Mm-hmm. Και αν τη διαβάσει κανείς, φαίνεται σαν να μην υπάρχουν επιπτώσεις. Φαίνεται σαν όλα η εταιρεία να τα έχει φροντίσει τόσο καλά που δικαίως παίρνει αυτή την τροποποίηση και μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι.
0: Μπορεί να το έχει κάνει, παράγεται. Όμως το ξέρουμε. Μπορεί και να τα έχει φροντίσει. Θέλω να πω, εντάξει.
1: Ποιος θα μας το πει?
0: Αυτοί που, οι αρμόδιοι που είναι να μας το πούνε είναι οι ελεγκτικοί μηθανισμοί, κανένας άλλος. Ποιος μπορεί να το πει?
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εννοείται,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Θέλω να καταλήξω, γιατί πέρα από το ζήτημα των διοξινών, οι οποίες δεν μπορούν να μην παράγονται. Όσο καίγονται σκουπίδια, παράγονται διοξίνες οι οποίες δεν μετριούνται. Άρα, ακόμα και αν εξαλειφθούν όλοι οι άλλοι ρήποι, ναι, οι διοξίνες που είναι οι πιο σοβαροί ρήποι συνεχίζουν να παράγονται και το παραβλέπουν όλοι αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πω επίσης ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται με όλους τους άλλους ρήπους. Δηλαδή πρόσφατα, για παράδειγμα, είχαμε μια διαμάχη μεταξύ του κυρίου Λαμπρινίδη και του κυρίου Αγοραστού για τους μετρητές. Σε ποιο αποτέλεσμα καταλήξαμε? Καταλήξαμε στο ότι πολύ απλά δεν γίνονται αξιόπιστες μετρήσεις στο Βόλο για την αέρια ρύπανση. Δεν με νοιάζει προσωπικά.
0: Μπορεί να γίνονται οι μετρήσεις και για άλλους, πώς το λένε, ρήπους, γιατί βλέπω κάποιους από αυτούς, τουλάχιστον επίσημα στη σελίδα της περιφέρειας, καταγράφονται κάποιοι ρήποι. Μπορεί να μην εξηγεί ποιοι είναι, αλλά τα βάζει τέλος πάνω στο ΑΗ, βλέπεις τι είναι. Και βλέπεις και να είναι και μέσα στα όρια, αν δεν είναι. Αυτό δεν το βλέπεις, ας πούμε, στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου. Μπορεί όμως να μετρώνται και απλά να μην ανακοινώνονται. Δεν το ξέρω δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους ρήπους, πλην ας πούμε των μικροσωματιδίων, των PM2,5 που βλέπουμε σταθερά, που είναι και τα φωνικά όπως λέμε, ή τα PM10, υπάρχουν και άλλοι ρήποι που μετρώνται, αν μπεις ας πούμε στη σελίδα της περιφέρειας, ναι, τους βλέπεις ποιοι είναι. Βέβαια όλα μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι μέσα στο τέτοιο. Διοξίνες δεν βλέπω, η φουράνια ξέρω εγώ, δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν τις μετράνε?
0: Ναι, αυτό δεν μετράνε. Απλά λέω ότι μετράνε κι άλλους. Δεν είναι μόνο τα PM2,5 και τα PM10.
1: Ακριβώς. Ναι. Μετράνε κι άλλους και καλά κάνουν. Ναι. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι δεν είναι αξιόπιστο το σύστημα των μετρητών. Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει αν ήταν με ευθύνες της προηγούμενης περιφερειακής αρχής ή με της τωρινής. Σημασία έχει από όσα διαβάσαμε, από όσα ανακοινώθηκαν και υπόθηκαν τέλος πάντων για αυτό
0: από
1: το
0: τους
1: ζήτημα,
0: δύο κυρίους για το θέμα, ναι,
1: ναι, ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα μετρητών ή ότι τέλος πάντων δεν λειτουργούν όλοι. Αυτό που φαίνεται είναι όμως ότι εκτός του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, όλος ο καυγάς γίνεται για το αν και πού υπάρχουν μετρητές. Τα μέτρα για να περιοριστεί η ρύπανση και να μην φτάνουμε να υπερβαίνουν τα όρια όταν μετριούνται, ποια είναι?
0: Ναι.
1: Ποια περιφερειακή αρχή μέχρι τώρα φρόντισε ώστε να περιοριστεί η αέρια ρύπανση? Καμία.
0: Ναι, πάμε κυρίως στο να μετράμε για να βγάζουμε ανακοινώσεις, μη ευπαθείς ομάδες κυκλοφορούν στον δρόμο και πάθουν κάτι.
1: Ακριβώς. Αυτό μας το λέει και το κινητό μας πια. Δεν μας χρειάζεται η περιφέρεια γι' αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω, υπάρχουν και άλλες αρχές που το κάνουν. Τέλος πάντων, και το βλέπουμε στο κινητό μας με εφαρμογές. Ναι. Αυτό
1: και είναι τώρα αλήθεια. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όσο είναι το θέμα της ΑΓΕΤ, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από κανένα φορέα. Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωμένοι ή αν θα έπρεπε να το κάνουν στο πλαίσιο της. Πώς να το πω, να υπάρχει μια καλή επικοινωνία με τους δημότες. Εμείς στην ΑΕΠΟ, επειδή ψάχνουμε καιρό και δεν είχαμε ενημέρωση, ξέραμε ότι έχει λήξει και περιμέναμε να δούμε αν θα ανανεωθεί ή όχι. Τελικά την ΑΕΠΟ την πληροφορηθήκαμε από ένα φίλο. Φίλο του Βόλου θα έλεγα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν μένει στο Βόλο, αλλά που έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ στο θέμα της.
0: Και είναι σε θέση να βρει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και τη βρήκε και την έστειλε.
0: Υπάρχουν στο Υπουργείο πάντως μέσα σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Απλά εγώ χθες την έψαχνα σαν καινούρια, ενώ τελικά είναι τροποποιητική του 14. Έπρεπε να τη βρω αλλιώς. Μέχρι να στείλετε ενώ.
1: Είχε λήξει ναι. προηγούμενη. Ναι, γι' αυτό ναι. έπρεπε να γίνει τροποποίηση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι νιώθουμε ότι οι πολίτες είμαστε μόνοι μας σε αυτό το ζήτημα.
0: Όχι, πρέπει να είμαστε ψηφιακά εγγράμματα και να τα βρίσκουμε μόνοι μας.
1: Δεν εννοώ μόνο στην αναζήτηση της ΕΠΟ, εννοώ στο πώς θα προστατευτούμε τελικά από αυτή την λειτουργία του εργοστασίου και τις συνέπειες του.
0: Αυτό υποθέτω ότι πλέον έγκυται στους πολίτες να πάρουν θέση όπως πήραν και στο LNG, δεν ξέρω, να πιέσουν προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά είναι γενική οδηγία το πώς θα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων, κυρία Νάκου. Είτε τα εργοστάσια που θα παράγουν τα εναλλακτικά καύσιμα, είτε ποια εργοστάσια θα τα καίνε και θα παράγουν ενέργεια, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στη Νέα ΕΠΟ υπάρχει και κάτι σχετικό, ότι μπορεί και να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια.
1: Ναι, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς ναι. το λένε και για τις νέες μονάδες καύσιμα.
0: Ναι, θέλω να πω, ας πούμε, και είναι σε επίσημα θα είναι αυτό. Τώρα λέει ότι αρχίσαμε με τις βιομηχανίες που είναι οι πρώτες που καίνε. Τι να σας πω, δηλαδή, όταν υπάρχει μια τέτοια κεντρική, ας το πούμε, ένας τέτοιος κεντρικός σχεδιασμός, ο κάθε επιχειρηματίας εννοείται ότι θα πάει ανάλογα. Τώρα, το αν θέλω να πω το να ανατραπεί ένας κεντρικός σχεδιασμός δεν είναι θέμα, ξέρω εγώ, ενός επιχειρηματία ούτε μιας ομάδας, αλλά πολλών πολιτών είναι όμως.
1: Άμα θέλει να πιέσει να αλλάξει. Που λέγαμε στην αρχή, ότι παρά τους αγώνες που έγιναν στο Βόλο και που τους παρέβλεψε όλους η κυβέρνηση και αντί να σταματήσει το πείραμα φάμελου, γιατί έτσι λεγόταν τότε, και να κάνει καύση σκουπιδιών στο Βόλο, το επέκτηνε σε όλη την Ελλάδα. Άρα αν με τη λογική αυτή τι μένει να ξεσηκωθούν οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα.
0: Μα τι άλλο μπορεί να γίνει? Άμα θες να αλλάξει ένα σχεδιασμός, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διαφορετικά. Είναι κεντρική οδηγία αυτή ότι λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το θέμα το συγκεκριμένο το διαχειριζόμαστε έτσι. Δεν υπάρχει μόνο ο κόσμος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Μένει πάλι στους πολίτες το ζήτημα.
0: Θέλω να πω, εκεί που καταλήγουμε. Ήρθε να ενημερώσει, όπως λέτε κι εσείς πριν, κάποιος άλλος γι' αυτό. Εννοείται ότι αυτή είναι η δουλειά δικιά μας. Να περιμένω να το ψάξουμε, να το βρούμε. Εννοώ, δικιά μου εννοώ. Στο επάγγελμα που κάνω. Είναι δουλειά των κινημάτων που παρακολουθούν, ας πούμε, και ενημερώνουμε τους πολίτες. Και δεν ξέρω, δείτε σήμερα που υπάρχει δημοσιευμένο αυτό. Δεν σας λέω κάτι άλλο. Αυτά. Λοιπόν, κυρία Νάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Εμείς για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Γιατί
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα.

0: Ουκρανών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφορές για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους. Και εκείνοι πρέπει...

0: όλοι να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι. Ακούτε αυτή την ώρα, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Και πάμε να δούμε πώς θα πάει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο γιατρός βέβαια Θανάσης Ολιούπης, με τη συγκέντρωση υπογραφών. Για να περάσουμε έτσι στους ηθήνοντες τη θέληση των τοπικών, όχι μόνο φορέων του κόσμου, για το να γίνει το ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Λογικά εκεί πέρα πρέπει να γίνει κανονική κλινική, όχι μόνο ένα τμήμα, έτσι δεν είναι, κύριε Λιούπη, για να μπορούν να φροντίζουν τους ασθενείς με καρκίνο, να μπορούν να τα κάνουν όλα και πολύ σωστά εδώ. Σωστά τα κάνουν δηλαδή, αλλά πιο ολοκληρωμένα και ενδυναμωμένο αυτό το τμήμα και με μηχανήματα αλλά και με κόσμο. Γιατρούς δηλαδή. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Και χαρά στο κουράγιο σας δηλαδή.
1: Λοιπόν, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα, ναι, είναι μια κλινική. Εκτός από τα μηχανήματα που έχει, πρέπει να έχει γιατρούς, άλλους γιατρούς, ειδικούς γιατρούς, ακτινοθεραπευτές, πυρηνικό φυσικό. Πρέπει να έχει ανθρώπους που βοηθούν αυτό το έργο. Είναι καινούρια κλινική.
0: Τι ήθελα να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, πού είμαστε, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες φωνές, να βοηθήσει και ο ένας, να βοηθήσει και ο άλλος, είναι μόνο κουβέντες, προχωράμε προς κάπου.
1: Το ξέρετε, είναι ένα παλαϊκό αίτημα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να, στη Μαγνησία να λέει όχι, και αυτό θα το δείξουμε και στον Πρωθυπουργό, αφού με μια επιστολή εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει στη Μαγνησία ακτινοθεραπευτικό. Υπογράφουν όλοι. Ξεκινάμε τον Μητροπολίτη, τους βουλευτές, όλοι οι δήμαρχοι, 8 δήμαρχοι του νομού Μαγνησίας, αυτοδιοικητικοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, κοινωνικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς, επιστημονικοί φορείς, οι πάντες. Όλοι με χαρά υπογράφουν. Φτάνουμε στο τέλος. Όπου να είναι, την άλλη εβδομάδα πιστεύω να γίνει ένα ραντεβού στον Πρωθυπουργό να του παραδώσουμε. Ναι. Το αίτημά μας. Ναι. Βέβαια δεν είναι μόνο εκεί, έχουν γίνει οι προεργασίες. Βασική προεργασία είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου και οι συνεργάτες του, οι φορείς του νοσοκομείου, έστειλαν τον τροποποιημένο οργανισμό, ο οποίος πήγε στο Υπουργείο. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ενήμερος από όλους μας, και από τον διοικητή του νοσοκομείου και από τον δήμαρχο και από πολλούς άλλους. Και ζήτησαμε να το κάνει, να τα προχωρήσει όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα. Μακάρι δηλαδή, στο νέο οργανισμό τώρα μας, στον παλιό μας έλειπε κόσμος, στον καινούργιο μας λείπει περισσότερος, υποθέτω.
1: Οργανισμό, μιλάμε τροποποίηση του οργανισμού όσον αφορά το ακτινοθεραπευτικό τμήμα.
0: Α, μιλάτε μόνο για το συγκεκριμένο.
1: Ναι, τροποποίηση οργανισμού. Δεν μιλάμε για ένα νέο οργανισμό από την αρχή με τελέχωση άλλη του νοσοκομείου.
0: Αυτό νομίζω έχει ήδη καθατεθεί. Ήδη.
1: Ναι, αυτό έχει καθατεθεί. Ναι, είναι στο Υπουργείο. Έχει διαδικασίες. Πρέπει να πάει στο ελεκτικό συνέδριο. Πρέπει να αποφασίσει το ΚΙΣΕΠΗ, η επικεφαλής των περιφερειών Ελλάδος, όταν συνεδριάζουν για την αναγκαιότητα, έχει διαδικασίες. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να επισπεύσουν τις διαδικασίες.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Άρα περιμένετε λογικά.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια, κατά τη γνώμη τη δική μου, αυτό θυμάστε. Αγωνιστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια πολύ για το αιμοδυναμικό τμήμα, που σήμερα λειτουργεί. Βέβαια. Και σήμερα σώζει ζωές στο νοσοκομείο. Αυτό είχε ξεκινήσει από το 2014. Και ολοκληρώθηκε το 2022-2023 που άρχισε να δουλεύει. Και τότε η τροποποίηση του οργανισμού, μπορώ να πω, έγινε εκ των υστέρων, ενώ άρχισε να δουλεύει το αιμοδυναμικό τμήμα. Δηλαδή, με πολιτική απόφαση μπορεί να. Γι' αυτό πάμε στον Πρωθυπουργό.
0: Μπορεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο, ναι.
1: Να ξεκινήσει, ναι. Όσο για την αναγκαιότητα, τα έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρετε.
0: Ναι, όχι, μπορούμε να τα ξαναπούμε. Γιατί
1: είναι απαραίτητο, κοιτάξτε, είναι απαραίτητο τμήμα για την αντιμετώπιση αυτών των ευπαθών ομάδων που είναι καρκινοπαθείς. Ο καρκίνος σήμερα είναι να γίνει η πρώτη αιτία θανάτου, είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε αυτούς που είναι πάνω από 55 ετών, αλλά τι είναι να γίνει γενικά πρώτη αιτία θανάτου. Πάει να ξεπεράσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ναι. Υπολογίζεται ότι από το 10 μέχρι το 25 έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15%, όχι στην Ελλάδα μόνο.
0: Ναι, γενικότερα.
1: Παγκοσμίως.
0: Πάντως δεν είναι λίγο περίεργο αυτό.
1: Να ξέρετε ότι το 23 περίπου, σε μια μελέτη που έγινε από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, βρέθηκε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 67.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου. Αν επειδή δεν έχουμε Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών το διαιρέσεις για τον πληθυσμό της Μαγνησίας, αυτό βγαίνει να αντιστοιχούν 1.300 περίπου στη Μαγνησία. Από αυτούς το 50% περίπου υπολογίζεται ότι χρειάζεται ακτινοθεραπεία.
0: Να.
1: Σημαίνει γύρω στα 600 άτομα.
0: Να.
1: Αυτοί οι 600 άνθρωποι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε άλλες πόλεις και μακρινές πόλεις, γιατί δημόσια δομή στη Λάρισα μπορεί να μην μπορείς να βρεις ραντεβού. Μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει για να μπορεί να είναι θεραπευτικό το αποτέλεσμα. Και σημαίνει ένα μήνα με 1,5 μήνα μακριά από τον τόπο σου για να κάνεις ακτινοθεραπείες.
0: Ναι.
1: Ποιοι μπορούν και το αντέχουν να το κάνουν αυτό?
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας. Άνθρωποι που μπορεί να είναι μόνοι, άνθρωποι που μπορεί να μένουν στη Ζαγορά, στο Τρίκερι, στην Αλόνισο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εξάλλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνει για αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντιστοιχεί ένα ακτινοθεραπευτικό, μία μονάδα ακτινοθεραπευτική κατά 140.000 κατοίκους. Εμείς είμαστε 200.000.
0: Ναι.
1: Η αναγκαιότητα υπάρχει. Εξάλλου, θυμάστε, το είχα ξαναπεί, όταν είχα πάει στον Πρωθυπουργό το 22, το 23, το 22, ναι, είχε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα και μίλησε ότι θα βρούμε τρόπο χρηματοδότηση να το κάνουμε. Ναι. Ωραία. Συνέχεια αυτού είναι το γεγονός που αυτά που κάνουμε σήμερα.
0: Ναι. Πάντως δεν ξέρω, δηλαδή εντάξει, νομίζω ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία είναι όχι απλά θετική, υπερθετική κτλ. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα, κύριε Λιούπη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία να σχεδιάζεται, ας πούμε, η δημόσια υγεία για τον
1: όλα,
0: λαό. Θέλω να πω, δεν ξέρω.
1: Όλα ως εκθαύματος από μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Αν το πάμε 6 χρόνια πίσω,
0: ναι,
1: είχαμε πανελληνίως, είχαμε πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή,
0: πολύ χειρότερο, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι,
0: μα
1: ναι,
0: δεν το πάω τότε, τώρα με το θέμα της κυβέρνησης. Ναι, το λέω γενικά, ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να είναι για χρόνια. Δεν μπορείς να σχεδιάζεις για 4 ούτε για 8. Σχεδιάζεις για μια χώρα, για μια περιοχή τέλος πάντων. Λες, θέλω ένα σύστημα δημόσιας υγείας που να πηγαίνει προς τα εκεί. Και το υπηρετούμε όλοι. Συμφωνούμε. Είναι μερικά πράγματα. Δεν μπορούμε να τα αλλάζουμε όλη την ώρα συνέχεια, ας πούμε, επειδή
1: άλλαξε η κυβέρνηση. Για Μανώλη, από το 19, μετά τα 15 ακτινοθεραπευτικά που έδωσε στα πανεπιστημιακά και στο κέντρο Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Ίδρυμα Νιάρχος, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης αυτής μπήκαν άλλα 5, τα οποία μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αφορούσαν, και είναι δίκαιο αυτό, αφορούσαν περιφέρειες ολόκληρες οι οποίες δεν είχαν καθόλου ακτινοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε, Ρόδος, Δωδεκάνησε, Λέγια, Κυκλάδες. Έπρεπε να πάνε στην Αθήνα οι άνθρωποι, μεγαλύτερη ακόμη ταλαιπωρία. Σκεφτείτε την Πελοπόννησο όλοι. Ναι. Όλη η Πελοπόννησος δεν είχε ακτινοθεραπεία. Η Πάτρα είναι Δυτική Ελλάδα, είχε στην Πάτρα. Περιοχή, Δυτική Μακεδονία. Ολόκληρη περιφέρεια και δύσκολη περιφέρεια επίσης δεν έχει. Όλα αυτά μπήκανε. Είχα ζητήσει τότε να μπει, παρόλο που η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει το πανεπιστημιακό και έχει, είχα ζητήσει να μπει και ο Βόλος, όπως κατά το πρότυπο της Κρήτης. Στην Κρήτη, με πληθυσμό λιγότερο από ό,τι έχει η Μαγνησία, γύρω στις 550.000 είναι η Κρήτη, υπάρχει Ηράκλειο και γίνεται και Χανιά. Έτσι και εδώ, επειδή χρειάζονται περισσότερα από το ένα που υπήρχε στη Λάρισα, θα μπορούσε να είναι Βόλος.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να είναι Βόλος. Λόγω και του πληθυσμού που σας είπα, λόγω της επίπτωσης. Εξάλλου θυμάστε και μια μελέτη πρόδρομη που είχε γίνει τότε από τον κύριο Χαρισχριστοδούλου, τον καθηγητή της επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο, μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο και με το Νοσοκομείο του Βόλου, που είχε αποδείξει μεγάλη επίπτωση του καρκίνου στη Μαγνησία και μεγάλη θνητότητα. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι ο λόγος ότι έχουμε περισσότερο καρκίνο, δεν το ξέρουμε ακόμη, ή είναι ο λόγος ότι δεν κάνουμε καλά τις θεραπείες? Δεν ολοκληρώνουν οι άνθρωποι τις θεραπείες όπως πρέπει, δεν πάνε να κάνουν τις ακτινοβολίες. λόγω ανέχειας, λόγω ανθρώπων που δεν έχουν να τους μετακινήσουν τόσο μακριά, λόγω πολλών παραγόντων, λόγω του ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά ταλαιπωρημένοι. Μπορεί να έχουν υποβληθεί σε ένα μεγάλο χειρουργείο όπως είναι αυτά με τον καρκίνο, μπορεί να έχουν κάνει χημειοθεραπείες και μετά να πρέπει να πάνε να κάνουν ακτινοβολία. Καταλαβαίνετε, αυτά πρέπει να γίνονται στον τόπο τους.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, μακάρι να προχωρήσει και γρήγορα και να έχουμε μια τέτοια παροχή. Βέβαια, αχρίαστη να είναι, να το πω εγώ. Γιατί έτσι πρέπει να πούμε.
1: Αχρίαστη είναι, και... αλλά όλοι μας έχουμε ζήσει με κοντινούς μας ανθρώπους. Έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία.
0: Ναι, παλιά λέγαμε, ξέρω εγώ, στο συγγενικό περιβάλλον. Τώρα είναι στην οικογένεια.
1: Δυστυχώς δηλαδή. Είναι συχνό. Ναι. Αυξάνεται. Το βλέπουμε.
0: Κύριε Λιούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εδώ, κυρία Μανώλη, καλημέρα σας.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Τρεις πυρκαγιές κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από πολύ ωρή μάχη η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο. Παράλληλα, φωτιά κατέστρεψε ολοσχερό στάβλο με ζώα στα δελέρια του Δήμου Τυρνάβου, ενώ σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε παραποτάμια περιοχή μεταξύ Αμυγδαλέας και Πλατανουλίων. Σύλληψη 52χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης μετάλλου στην κοινότητα πετροχωρίου του Δήμου Πύλης. Η Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για συρρήκνωση του κλάδου. Ο Πρόεδρος Απόστολος Τσακανίκας αποδίδει τη μείωση των παραγωγών στο αυξημένο κόστος και τη γραφειοκρατία, ζητώντας μέτρα στήριξη όπως μείωση του κόστου παραγωγής ώστε να προσελκυστούν νέοι στον πρωτογενή τομέα. Το Δίκτυο Πολιτών κατά της κάψης απορριμμάτων καταγγέλει ότι η νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Αγία Τλαφάρζ είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εταιρείας. Υποστηρίζει ότι επιτρέπει εκ νέου μεταφορά αποβλήτων με πλοία και κατηγορεί το Δήμο Βόλου και την περιφέρεια για σιωπή. Πιστοποιήθηκαν οι πρώτοι 32 τεχνίτες για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τάσης στη Λάρισα. Η εκπαίδευση των τεχνικών κρίνεται απαραίτητη, καθώς η επαφή τους με τα ηλεκτρικά οχήματα κρύβει κινδύνους που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίοι για εκείνον που δεν λαμβάνει ατομικά μέτρα προστασίας. Τέσσερις παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου απέκτησαν ξανά τη διεθνή διάκριση της γαλάζιας σημαίας, σηματοδοτώντας την επιστροφή του θεσμού στην περιοχή έπειτα από χρόνια. Ο Δήμος αποδίδει την επιτυχία στη συστηματική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για αναβάθμιση των υποδομών, της ποιότητας των υπηρεσιών και της τουριστικής εικόνας της περιοχής. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βόλο άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τη βολική αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για βαθύτερη εμπλοκή στους πολέμους, ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG και αντιλαϊκές πολιτικές, υποστηρίζοντας ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα αναδεικνύει και αντιπαλεύει τα προβλήματα του λαού. Με καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινά φέτος η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στο Βόλο, σύμφωνα με τη Σύμβουλο Ακινήτων Κατερίνα Μπαρμπουδάκη. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου, υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα και σταθερότερα ενίκια, ενώ η κύρια κινητικότητα αναμένεται μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, με την αγορά να εμφανίζεται παρκώς προετοιμασμένη. Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα κοινωνικά φροντιστήρια γενικής παιδείας και ξένων γλωσσών σε συνεργασία του Δήμου Καρδίτσας με τους φροντιστές. Σοβαρό τροχείο χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Τρικάλων Καλαμπάκας με ένα σοβαρό τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τρικάλων. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η νέα επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου. Η νέα ιστοσελίδα διαθέσιμη στη γνωστή διεύθυνση. Στα νέα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διαδραστικοί χάρτες, ενσωματωμένος δείκτης ποιότητας αέρα και μέτρησης ρήπων, σύγχρονη μηχανή αναζήτησης και ενσωματωμένες λειτουργίες προσβασιμότητας. Τη σύνδεση λίμνης Πλαστήρα Αργυθέας αποφάσισαν να υλοποιήσουν οι δήμαρχοι Παναγιώτης Νάνος και Ανδρέας Στεργίου, αποκαθιστώντας τη Διαδημοτική Οδική Ένωση μέσα από το δρόμο Φυλακής Πετρίλου. Το Σωματείο Συνυπάρχων καταγγέλει ότι η εικόνα φιλοζωικής ευαισθησίας που προβάλλει ο Δήμος Βόλου μέσω της πλατφόρμας υιοθεσιών Adopt Me δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υποστηρίζει ότι η προστασία των αδέσποτων, οι στηρώσεις και η οικονομική στήριξη του προγράμματος παραμένουν ανεπαρκείς παρά τη σχετική επικοινωνιακή καμπάνια. Ξεκινά σήμερα το Πλαστήρας Lake Festival με προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ «Περίληψη, τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης» και Q&A με το Θανάση Παπακοσταντίνου. Στην κεντρική σκηνή ακολουθεί συναυλία με το Δημήτρη Μιστακίδη. Κλειστό για δύο μέρες το πάρκινγκ στην πλατεία δικαστηρίων στα Τρίκαλα για εργασίες συντήρησης και τέλος νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet είναι πλέον ο Ζης Τηλιανός, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία. We'll be right back.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Να δούμε ένα-δύο θέματα τώρα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΜΤ, τον πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΙΑΜΤ, τον κύριο Αργύρη Κοπάνα, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κοπάνα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Μανώλη.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από ένα τελευταίο θέμα που έχει προκύψει, τουλάχιστον έτσι έλεγε η ανακοίνωση της ΛΑΣ και του εκπροσώπου της, μεταξύ άλλων του κυρίου Γαργάλα, που είναι στο ΔΣ της επιχείρησης, ότι στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο συζητούσατε την προοπτική αύξηση των τελών ίδρευσης. Δεν ξέρω αν ισχύει, με αφορμή τι, ότι χρειάζεστε περισσότερα χρήματα να πληρώσετε χρέη, ξέρω εγώ, ξέρουμε γι' αυτά στη ΔΕΗ, ξέρουμε όλη την ιστορία πίσω από αυτό. Υπάρχει κάτι, στέκεται αυτό που λέει η ΛΑΣ, υπάρχει ένα τέτοιο σκεπτικό στη διοίκηση της επιχείρησης?
1: Εντάξει, όπως ξέρετε, η τιμολόγηση καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση για τα τέλη.
0: Έτσι.
1: Σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο που γίνεται μια φορά το χρόνο σε μια συνεδρίαση και αποφασίζουμε για τα τέλη. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο μιλήσαμε για το επιχειρησιακό σχέδιο, για τον κανονισμό ίδρευσης, για τα ισοζύγια ύδατος, για κάποια έγγραφα, για κάποιες μελέτες, τα οποία μας τα ζήτησε η ΡΑΗ προκειμένου να υποβάλουμε φάκελο για να πάρουμε τη διαχειριστική επάρκεια. Είναι άλλη διαδικασία αυτή.
0: Ναι.
1: Και η οικονομική μελέτη στην, το επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο αναφέρθηκε η ΛΑΣ είναι μια οικονομικοτεχνική μελέτη, μια έκθεση βασισμένη σε στοιχεία του 2024.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Και αυτά τα στοιχεία του 2024 έχουν αλλάξει. Αλλάζουν και έχουν αλλάξει ήδη σε ένα μεγάλο ποσοστό και αναφέρθηκαν στην ΔΕΗ. Εκεί όντως το 24 είχαμε 7 εκατομμύρια κόστος της ΔΕΗ, όταν η σπραξιμότητά μας ήταν 13 εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω από το 50% και 60% των εσόδων μας έπρεπε να κατευθυνθούν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Άμα το κάναμε αυτό, κυρία Μανώλη, όπως καταλαβαίνετε, θα βάζαμε λουκέτο στην επιχείρηση. Δεν θα μπορούσαμε το έργα να κάνουμε, το προσωπικό να πληρώσουμε. Έπρεπε ό,τι έχουμε να κατευθυνθεί στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν μιλάμε για άλλη διαδικασία. Να σας πω ότι σας είπα ότι τα στοιχεία έχουν ήδη αλλάξει. Και μεταξύ 2024 και 2025 μπορέσαμε και μειώσαμε την κατανάλωση της ενέργειας κατά 8 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Άρα μιλάμε για άλλους αριθμούς.
0: Αυτό πώς επιτεύχθηκε, αλήθεια, από παραγωγή ρεύματος, από πώς?
1: Αυτό επιτεύχθηκε γιατί με τα έργα που εκτελέσαμε έχουμε αντιμετωπίσει τις διαρροές, με την αντικατάσταση δικτύων, παλιών δικτύων με καινούρια δίκτυα. Έχουμε εξοικονομήσει 7.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, άρα οι ανάγκες παραγωγής του νερού έχουν περιοριστεί και κατά συνέπεια, κατά επέκταση, έχει περιοριστεί και η λειτουργία των γεωτρήσεων, που είναι ενεργοβόρες.
0: Ναι. Ωραία. Πέραν αυτού όμως, έχετε κάποιο νέο το πώς θα ρυθμιστεί αυτό το χρέος?
1: Πέραν αυτού θα σας πω ότι η προοπτική, η δική μας, είναι να προχωρήσουμε σε μειώσεις των λογαριασμών ίδρευσης. Γιατί το λέω αυτό? Και αυτό θα γίνει με συγκεκριμένες ενέργειες, όχι με ευχολόγια. Πρώτον είναι τα έργα του Master Plan, της μεταφοράς των πηγών νερών. Όταν θα υλοποιηθεί αυτό το έργο, θα κατεργηθούν γεωτρήσεις, που είναι πάρα πολύ ενεργοβόρες. Δεύτερον, συνεχίζουμε το πρόγραμμα αντικατάστασης, όπως σας είπα και πριν, παλιού δικτύου με καινούριο δίκτυο. Ήδη τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε αντικαταστήσει 275 χιλιόμετρα αγωγών. Τι σημαίνει αυτό? Αντιμετώπιση των διαρροών, περιορισμός λειτουργίας γεωτρήσεων, γιατί περιορίζεται η ανάγκη παραγωγής νερού. Και τρίτον, με τις ενεργειακές κοινότητες. Η ΔΕΙΑΜ συμμετέχει σε ενεργειακή κοινότητα. Αυτό μας εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτάρκειά μας. και θα είμαστε ενεργειακά αυτάρκης παράγοντας το δικό μας ρεύμα. Άρα με αυτές τις τρεις ενέργειες, με αυτές τις τρεις παρεμβάσεις δεν θα υπάρχει δαπάνη για την ενέργεια,
0: ναι.
1: Δεν θα υπάρχει αυτό το στοιχείο της δαπάνης της ενέργειας στους λογαριασμούς του νερού και θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο να προχωρήσουμε σε μειώσεις των λογαριασμών της σύνδρευσης.
0: Αυτό τι από το βιοαέριο, πώς θα γίνεται αυτή η παραγωγή ρεύματος?
1: Όταν λέμε ενεργειακές κοινότητες, εννοούμε τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα.
0: Α, τα πάρκα λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Τα οποία και αυτά τα τρία έχουν δρομολογηθεί και προχωράμε προς υλοποίηση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα έχουμε... μιλάμε με στοιχεία,
0: ναι.
1: Με πραγματικότητα, με δεδομένα.
0: Ναι, θέλω να πω, αλλά σε μια απόφαση που θα πάρετε για του χρόνου, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμα του χρόνου, γι' αυτό λέω, εντάξει, είναι λίγο μακροπρόθεσμο αυτό, εννοώ, τίποτα παραπάνω.
1: Σας είπα όμως, ναι, ότι ήδη έχουμε προχωρήσει,
0: ναι,
1: σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε εκατομμυρίων κιλοβατόρων.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προχωράμε και η πολιτική μας σταθερά είναι να κρατήσουμε χαμηλά
0: τις τιμές,
1: φθηνά,
0: ναι,
1: τα τιμολόγια. Και αυτό το κάναμε όταν η εκτείναξη του κόστους ενέργειας πίεζε αφόρητα. Mm-hmm. Δεν μεταγγελίσαμε το κόστος αυτό στους καταναλωτές μας μέσα από τους λογαριασμούς της σύνδρευσης. Θυμάστε ότι κατηγορηθήκαμε γι' αυτό από την αντιπολίτευση, ότι έχουμε οφειλές στη ΔΕΗ. Εγώ έχω δεχτεί και μηνύσεις γι' αυτό, όμως ήταν μια πολιτική η οποία αποδεικνύει ότι ήταν σωστή.
0: Αποδεικνύεται σωστή με τη λογική ότι έχετε κάποιο νέο για ρύθμισή της από την πλευρά σου με της κυβέρνησης, γιατί αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, το έχουμε ξανακούσει δηλαδή. Έχουμε κάποια εξέλιξη από εκείνη την πλευρά?
1: Βεβαίως και έχουμε εξέλιξη. Περιμέναμε να επιδοτηθούν οι ΔΕΙΑ από την πολιτεία για να καλυφθεί αυτό το κόστος της ενέργειας του υπερβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, για την οποία δεν ήταν υπέτειες η ΔΕΙΑ, mm-hmm, όπως καταλαβαίνετε, και με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα,
0: mm-hmm,
1: υπάρχει αυτή η διάταξη, υπάρχει αυτό το άρθρο για να επιδοτηθούν η ΔΕΙΑ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά τις οφειλές προς τις ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Προς τη ΔΕΗ. Αυτή η επιδότηση θα είναι και το 50%.
0: Άρα δηλαδή το 50% θα δοθεί από το κράτος. Το υπόλοιπο?
1: Το υπόλοιπο θα γίνει όσον αφορά εμάς τη ΔΕΗ.
0: Ναι, εννοείται, ναι, εννοείται, ναι.
1: Πάρα πολύ ευνοϊκό σε βάθος 30ετίας. Όλα αυτά θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έχουμε και απόσβεση των οφειλών μέσα από την παραγωγή ενέργειας των ενεργειακών κοινοτήτων.
0: Ωραία.
1: Την οποία συμμετέχουμε.
0: Ναι. Σε κάποιο βάθος χρόνου λοιπόν θα γίνει μια ρύθμιση. Ωραία. Τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποια απάντηση, κάποιες ενέργειες τέλος πάντων από την πλευρά σας, γιατί αυτό θεωρώ πιο σωστό, μετά αυτές τις διαμαρτυρίες της Επιτροπής των Πολιτών από Λεχόνια και Άγιο Βλάσιο για τη μελέτη τέλος πάντων της ΔΕΙΑΜ, το πώς θα πάρει το νερό, τη μελέτη πλευρωτικών επιπτώσεων και αν αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ή θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να συμπεριλάβει και κάποια από τα σκεπτικά των ειδικών τέλος πάντων που έβαλαν οι κάτοικοι εκεί, τη μελέτησαν και είδαν ίσως κάποιες αδυναμίες. Δεν ξέρω, εγώ απλά σας λέω τι λένε οι, ναι, ανακοινώσεις τους περίπου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η μελέτη, έχουμε τη μελέτη του Master Plan, mm-hmm, και έχουμε και τις μελέτες εφαρμογής των έργων που υποδεικνύει το Master Plan.
0: Ωραία.
1: Εκπονήθηκαν μετά από διαγωνισμό από μελετικά γραφεία εγνωσμένου κύρους. Ασχολήθηκαν για αυτές τις μελέτες πολλές ειδικότητες,
0: mm-hmm,
1: επιστημόνων. Δεν ήταν κάτι που έγινε στο πόδι. Και τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι μελέτες. Οι ποσότητες των νερών που παράγουν οι πηγές. Οι ποσότητες των νερών που θα αξιοποιήσουμε, που αναγράφονται σε αυτή τη μελέτη, υπολογίστηκαν, μετρήθηκαν με ειδικά όργανα, είναι καταμετρημένα δηλαδή. Αυτά που λέμε στη μελέτη, αυτά που λένε οι μελετητές, είναι έτσι όπως τα λένε. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Οι μετρήσεις ξεκίνησαν το 2018 και συνεχίζονται έως και σήμερα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι ακριβή στοιχεία, είναι αληθή στοιχεία, δεν μπορεί ο καθένας να τα αμφισβητεί. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πάνω από 15 φορείς της πολιτείας γνωμοδοτούν και, mm-hmm, έχουν γνωμοδοτήσει θετικά Και δεν μπορούν όλα αυτά να τα πετάξουμε στα σκουπίδια επειδή κάποιος της Επιτροπής Πολιτών του Αγίου Βλασίου έχει μια άλλη άποψη.
0: Ναι. Πέραν
1: που δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά.
0: Ωραία.
1: Εμείς έχουμε μελέτες τεκμηριωμένες επιστημονικά.
0: Τώρα, πού βρισκόμαστε όμως? Οι μελέτες υπάρχουν. Πού βρισκόμαστε για
1: τώρα
0: να γίνει αυτό το έργο?
1: Ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση.
0: Ωραία. Και μόλις
1: γνωμοδοτούν όλες οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με αυτή την αποστολή από τον νόμο. Μόλις έχουμε στα χέρια μας την περιβαλλοντική αδειοδότηση, έχουμε ήδη τη χρηματοδότηση του έργου, 25 εκατομμύρια, και θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση.
0: Ωραία. Άρα περιμένουμε να τελειώσουν όλες οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν για τα θέματα του περιβάλλοντος.
1: Ήδη εγώ σας λέω, έχουμε στα χέρια μας όλες τις γνωμοδοτήσεις.
0: Α, εσείς λέτε ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό ως διαδικασία, δεν περιμένετε από κάποια υπηρεσία κάτι ακόμη?
1: Έχουν όλες οι γνωμοδοτήσεις, τις έχουμε όλες τις γνωμοδοτήσεις, είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Α, ωραία.
1: Και αναμένουμε η αποκεντρωμένη διοίκηση να εκδώσει την ΑΕΠΟ.
0: Πέρα
1: δεν υπάρχουν
0: από
1: κάποιοι όροι, ναι, στην ΑΕΠΟ, βεβαίως θα τους στηρίσουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, μόλις πει το OK η αποκεντρωμένη διοίκηση, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία να πάει κάπου αλλού? Τελειώσατε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι, έχουμε τελειώσει.
0: Και
1: με
0: πάμε για δημοπράτηση. Ωραία.
1: Πάμε, εντάξει, για δημοπράτηση. Και να πω, για να καθησυχάσω και τον κόσμο εκεί, γιατί πολλά ακούγονται,
0: ναι,
1: ότι και η οικολογική παροχή έχει υπολογιστεί. Το νερό δηλαδή πρέπει να τρέχει
0: στο περιβάλλον, να μένει. Ναι, ναι.
1: Ναι, και οι ανάγκες της άρδευσης. Και μάλιστα έχουμε, για το έργο έχουμε λάβει υπόψη μας μικρότερες ποσότητες σε σχέση με το μέσο όρο που έχουμε μετρήσει.
0: Ναι, γιατί όλα υποθέτω κάθε υπόψη χρονιά θα είναι διαφορετικά ανάλογα με το τι βρέχει, χιονίζει, κάνει, ξέρω εγώ, υποθέτω δηλαδή ότι είναι διαφορετικά κάθε χρονιά.
1: Εμείς έχουμε λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα που υπάρχουν από το 1958, ναι, μετεωρολογικά, και έχουμε μετρήσεις από το 2018 των νερών που υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
0: Ναι. Και υποθέτω ότι αυτό θα συνεχίζεται μέχρι και να γίνει το έργο.
1: Θα συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί, ναι, το έργο. Και μετά το έργο θα μετράμε επακριβώς όλες τις ποσότητες. Νερά της σύνδρευσης, νερά της άρδευσης, νερά για την οικολογική παροχή.
0: Λογικά αυτό το πράγμα δεν γίνεται, κύριε Κοπάνα, με όλες τις πηγές. Από όπου και αν το παίρνετε, δηλαδή το νερό, από όποια περιοχή μέχρι τώρα.
1: Και
0: η λογική αυτό
1: και
0: λέει, ότι αυτό πρέπει, ναι, να γίνεται τέλος πάντων.
1: Δηλαδή διαμαρτυρίες εννοείται?
0: Όχι διαμαρτυρίες. Λέω, παίρνετε ας πούμε νερό από την Καλιακούδα. Εκεί δεν μετράτε, ναι, για να ξέρετε πόσο μπορείτε να πάρετε?
1: Θέλω να πω,
0: σε όλες τις πηγές δεν το κάνετε αυτό λογικά?
1: Σε όλες τις πηγές. Σε όλες τις πηγές έτσι τα κάνουμε και σε αυτές τις πηγές. Όμως το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Ανήκει σε όλους, δεν ανήκει σε λίγους. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και η ΔΙΑΝ θα αξιοποιήσει τα νερά του Δήμου Βόλου, αυτά είναι νερά του Δήμου Βόλου.
0: Ναι.
1: Προς όφελος όλων των δημοτών. Είναι πολύ εγωιστικό να λέμε αυτά τα νερά, επειδή η πηγή είναι πλησίων του Αγίου Βλασίου, είναι του Αγίου Βλασίου. Αυτά τα νερά είναι στα όρια του Δήμου Βόλου και ανήκουν στο Δήμο Βόλου, ανήκουν σε όλους τους δημότες.
0: Λοιπόν,
1: και θα τα αξιοποιήσουμε για τους δημότες μας. Στα υδρογωγεία του Βόλου του Δήμου Βόλου
0: θα καταλήξω και στον κόσμο.
1: Αυτά, ναι, τα νερά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοπάνα. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλά.
0: Φίλες, φίλοι, για να μπορέσουμε να προλάβουμε να ακούσουμε. Την προλαβαίνουμε τη Μαρία. Την προλαβαίνουμε. Ωραία. Τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Εγώ σας αποχαιρετώ κιόλας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη, ξεκινώντας με θέατρο. Να σας πούμε λοιπόν ότι η παράσταση Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και διασκευή Νεφέλης Μαϊστράλη, έρχεται σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Τη μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία και χορογραφία η Πατρίσια Πέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Στο ρόλο του Βλέπηρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στο ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου, στο ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους η Ίντρα Κέιν, Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρόζη, Διονυσία Μπαλαμότη, Εροφίλη Παναγιωταρέα και Αναστασία Τζελέπη. Τα εισιτήρια στοιχίζουν 20 ευρώ και η προπόληση γίνεται μέσω του δικτύου more.com. Συνεχίζουμε με θέατρο, πάμε όμως στο παιδικό θέατρο και να σας πούμε ότι η παιδική σκηνή της Γιώτας Τζουάνι παρουσιάζει το έργο «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς» σήμερα στις 8 παρατέταρτο το απόγευμα στο Σινέ Εξοραϊστική. Με εντυπωσιακά κοστούμια, αγαπημένους χαρακτήρες, χορό, τραγούδι και πολλή συμμετοχή από το κοινό, το έργο υπόσχεται ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, μουσική και μαγικές στιγμές για όλη την οικογένεια. Στη φωνή του Γκούφι, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Παίζουν Χριστοζήσης, Βασιλική Αγγελή, Ρία Ντεγιάννη, Μάρσο Φίλη, Ιαν Χατζησταματίου, Κωνσταντίνα Σπάθη, Γεωργία Φόσκολου. Η γενική είσοδο στοιχίζει 10 ευρώ και τα εισιτήρια προπολούνται μέσω του ticketservices.gr. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα να σας θυμίσουμε ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος διοργανώνουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026» που παρουσιάζεται ως τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την έκθεση έχουν επιμεληθεί η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Στο φετινό κύκλο συμμετέχουν 16 νέοι χαράκτες, απόφοιτοι των εργαστηρίων χαρακτικής των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδας, των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν από τριμελή επιτροπή. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι ανοιχτό σήμερα μόνο τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 9 ως τις 2. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι ο Εικαστικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου και τη στήριξη της Ακαδημίας Κακιστών Βόλου συνδιοργανώνουν την έκθεση με τίτλο «Ματιέρες», η οποία παρουσιάζεται ως τις 10 του μήνα στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 10 με 1 το πρωί και 7 με 9.30 το απόγευμα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112, κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Η φρουρή της Επανάστασης

0: και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
4: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
3: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
4: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
6: Ακρογιαλιές ονειρευτές νοσταλγώ, πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει, μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί.
7: Όλα κοιτακούς να τραγουδούν.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. 190η ημέρα του έτους παρακαλώ. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51, παρότι δεν τον είδαμε καλά ακόμη, λόγω συννεφιάς σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν, οπότε ευχόμαστε ιδιαίτερα τα χρόνια μας πολλά. Δεν είναι πολύ φαντάζομαι αυτοί που γιορτάζουν, ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Σήμερα που είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου του 1816 και επίσης η ημέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου, πρόσφατα σχετικά, του 2011.

Νομίζω επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, των προγνωστών του καιρού, ότι σήμερα θα είναι μια ασταθής καιρικά ημέρα για την περιοχή της Μαγνησίας και του Βόλου. Το βλέπουμε αυτό εξ αρχής από το ξεκίνημα της ημέρας με την συννεφιά που επικρατεί, ήπια μεν, όχι βαριά, αλλά συννεφιά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ πιθανό να δούμε και μία μέτρια βροχούλα. Εκεί από 11, 12 μέχρι και τις 4 είναι οι περισσότερες πιθανότητες. Το απόγευμα ωστόσο, η σημερινή ημέρα μας επιφυλάσσει ηλιοφάνεια, πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τις σχετικές εφαρμογές που συμβουλευόμαστε. Λοιπόν, από τις 5 και μετά βλέπω εδώ ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αισθητή πτώση σε σχέση με την χθεσινή ημέρα που η μέγιστη υποσκιά ήταν στους 32 βαθμούς Κελσίου, σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, μια χαρά έτσι δροσούλα, με ελάχιστη στους 22. Από αύριο ο καιρός επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση, που σημαίνει ηλιοφάνεια και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας που θα φτάσει πάλι μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή και Δευτέρα. Βασικά θα παίζει εκεί στον 1-2 βαθμούς Κελσίου για όλες τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως όσο επισφαλές και αν είναι ακόμη αυτό, για την επόμενη εβδομάδα από σήμερα σε τέτοιες θερμοκρασίες θα κοιμανθούμε και σε συνθήκες καθαρά καλοκαιρινές, με ηλιοφάνεια και χωρίς φαινόμενα.

Βρισκόμαστε 17 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια, το υπενθυμίζουμε καθημερινά και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα ertecho.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου ή οποιονδήποτε άλλο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης εσείς επιθυμείτε. Και είναι η εκπομπή μέχρι και τις 10 κοντά σας, σφήνα στην επικαιρότητα. Με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Παναγιώτη το Σωτήρη που ρυθμίζει τα του ήχου. Για τη μουσική έχει φροντίσει η Μαρία Δημητρίου.

παρότι η μέρα σήμερα είναι όπως είναι, έτσι, χωρίς ήλιο, με πτώση της θερμοκρασίας και με ενδεχόμενο βροχούλας, για τις βόρειες σποράδες υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που εκδίδεται καθημερινά, κυρίες και κύριοι, από την αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, λοιπόν, τις σποράδες θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η περιφέρεια, ωστόσο, ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται, όπως σας είπα, κατηγορία κινδύνου υψηλή, στη βαθμολόγηση είναι ο αριθμός 3, για τις σποράδες. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της περιφέρειας, σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Η περιφέρεια συνιστά επίσης τους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού κλπ. Να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, όλης της αντιπυρικής περίοδου, απαγορεύεται η καύση στους αγρούς. Τα υπόλοιπα εξυπακούονται, έτσι όπως, ας πούμε, το να ακολουθούμε τις οδηγίες των φορέων, των αρμόδιων φορέων, όπως είναι η τροχιά, η πυροσβεστική πολιτική προστασία. Και να το πω και λίγο παραπέρα, νόμι γέννητο, έχουμε προειδοποιητικό σήμα, προειδοποιητικό μήνυμα μάλλον 112 στην περιοχή μας. Τα ξέρουμε πλέον, το έχουμε μπεδώσει βέβαια αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο πια. Να ακολουθούμε τις οδηγίες του προειδοποιητικού αυτού μηνύματος, είπαμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο και αποσταλεί στα κινητά μας τηλέφωνα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Συννεφιά μεν, αυξημένος κίνδυνος δε για εκδήλωση πυρκαγιάς στις βόρειες σποράδες. Ας έχουμε το νου μας για κάθε ενδεχόμενο καλού κακού.

earthnews.gr είναι το site, η ιστοσελίδα της ΕΡΤ φίλες και φίλοι, όπου κανείς μπορεί να δει τις ειδήσεις, τις εθνικές ειδήσεις, διεθνείς ειδήσεις και από τις περιφέρειες της χώρας. Αυτή την ώρα στην πρώτη σελίδα του site της ΕΡΤ διαβάζουμε: Γεωργιάδης, από στρώμα ασθενούς ξεκίνησε πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Νέο μπαράζ αμερικανικών πληγμάτων στις νότιες ακτές του Ιράν, πύραυλοι κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ έφυγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με θετικό πρόσημο παρά την ένταση που πυροδότησε για Ιράν, Ισπανία και Γροιλανδία. Ασπρόπυργος, φωτιά σε χώρο εμπορίου, μήνυμα 112, αυτό που λέγαμε για εκένωση, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εξετάζεται παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, βροχή αιτημάτων απολογιστές και φορείς της αγοράς. Οι αγορές του πετρελαίου παραμένουν ψύχρεμες παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ζεμενίδη στο Earth News: δεν είναι εύκολο για τον Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, υπάρχουν ακόμη σοβαρά εμπόδια. Βενεζουέλα: στους 3.811 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς, χιλιάδες οι τραυματίες και οι άστεγοι. Μουντιάλ 2026. Ποιος θα οδηγήσει τη χώρα του στην κορυφή του κόσμου? Τα ντουέτα που έχουν ξεχωρίσει. Κοπέρνικος, ο Ιούνιος του 2026, ο θερμότερος που έχει καταγραφεί, όχι σε εμάς, στη Δυτική Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Μουντιάλ 2026, Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber και BTS στο ημίχρονο του τελικού. Μήπως μεγαλώσατε πριν την ώρα σας? Τι είναι η γονεοποίηση? Διαβάζουμε μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα του earthnews.gr.

τις χρηστικές ειδησούλες, αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις λέμε εξ αρχής, φίλες και φίλοι, ώστε έτσι να λαμβάνετε τα μέτρα σας. Ξέρετε, συνήθως αφορούν διακοπές, την υδροδότηση, το ρεύμα κλπ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι αφορά την ρεύματοδότηση, καθώς χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή του Βόλου που περικλείεται από τις οδούς Ζάχου, Στρατηγού Μακρυγιάννη, Χείρονος και Λόρδου Βύρονος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΔΕ. Όπως αναφέρει, η ΔΔΕ καταβάλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, άρα οφείλεται σε έργα συντήρησης η διακοπή αυτή, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης. Λοιπόν, αυτό, να επαναλάβω λίγο τις οδούς στις οποίες θα έχουμε σήμερα τη διακοπή. Είναι η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ζάχου, Στρατηγού Μακρυγιάννη, Χείρονος και Λόρδου Βύρονος, κυρίες και κύριοι. Δεν αναφέρεται ώρα από πότε μέχρι πότε και λοιπά. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι αυτή, λίγο γενική είναι αλήθεια.

Εκτός από διακοπή ηλεκτροδότησης έχουμε και διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στην συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία προέκυψε τις πρωινές ώρες σε κεντρικό αγωγό του δικτύου. Στην περιοχή των Αλικών η διακοπή και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αθηνών, Βάκχου, Δουκλέρογλου και Ηρώων Πολυτεχνείου από τις 8 μέχρι και τις 11, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με το νερό στην περιοχή αυτή.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Τρεις πυρκαγιές κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από πολύ ωραία μάχη η φωτιά σε αγροτοδοσική έκταση στο Αργυρόμυλο. Παράλληλα, φωτιά κατέστρεψε ολοσχερό στάβλο με ζώα στα δελέργια του Δήμου Τυρνάβου, ενώ σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε παραποτάμια περιοχή μεταξύ Αμυγδαλέας και Πλατανουλίων. Σύλληψη 52χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης μετάλλου στην κοινότητα πετροχωρίου του Δήμου Πύλης. Η Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη συρρήκνωση του κλάδου. Ο Πρόεδρος Απόστολος Τσακανίκας αποδίδει τη μείωση των παραγωγών στο αυξημένο κόστος και τη γραφειοκρατία, ζητώντας μέτρα στήριξης όπως μείωση του κόστους παραγωγής ώστε να προσελκυστούν νέοι στον πρωτογενή τομέα. Το Δίκτυο Πολιτών Βόλου κατά της καύσης απορριμμάτων καταγγέλει ότι η νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών αγορών για την Αγία Τλαφάρς είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εταιρείας. Υποστηρίζει ότι επιτρέπει εκ νέου μεταφορά αποβλήτων με πλοία και κατηγορεί το Δήμο Βόλου και την περιφέρεια για σιωπή. Πιστοποιήθηκαν οι πρώτοι 32 τεχνίτες για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τάσης στη Λάρισα. Η εκπαίδευση των τεχνικών κρίνεται απαραίτητη, καθώς η επαφή τους με τα ηλεκτρικά οχήματα κρύβει κινδύνους που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίοι για εκείνον που δεν λαμβάνει ατομικά μέτρα προστασίας. Τέσσερις παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου απέκτησαν ξανά τη διεθνή διάκριση γαλάζια σημαίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το Βόλο άσκησε δερμία κριτική στην κυβέρνηση και τη βολική αντιπολίτευση, κατηγόρησε την κυβέρνηση για βαθύτερη εμπλοκή στους πολέμους, ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG και αντιλαϊκές πολιτικές, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΚΚΕ αποδεικνύει και αντιπαλεύει τα προβλήματα του λαού. Με καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινά φέτος η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στο Βόλο, σύμφωνα με τη σύμβουλο κινήτων Κατερίνα Μπαρμπουδάκη. Όπως δήλωσε, στην Ερβόλου υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα και σταθερότερα ενίκια, ενώ η κύρια κινητικότητα αναμένεται μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, με την αγορά να εμφανίζεται επαρκώς προετοιμασμένη. Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα κοινωνικά φροντιστήρια γενικής παιδείας και ξένων γλωσσών σε συνεργασία του Δήμου Καρδίτσας με τους φροντιστές. Σοβαρό τροχαίο χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Τρικάλων Καλαμπάκας με ένα σοβαρό τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τρικάλων. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η νέα επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου. Η νέα ιστοσελίδα διαθέσιμη στη γνωστή διεύθυνση. Στα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διαδραστικοί πίνακες, ενσωματωμένος δείκτης ποιότητας αέρα και μέτρησης ρήπων, σύγχρονη μηχανή αναζήτησης και ενσωματωμένες λειτουργίες προσβασιμότητας. Τη σύνδεση λίμνης Πλαστήρα Αργυθέας αποφάσισαν να υλοποιήσουν οι δήμαρχοι Παναγιώτης Νάνος και Ανδρέας Τεργίου, αποκαθιστώντας την Διαδημοτική Οδική Ένωση μέσα από το δρόμο Φυλακτής Πετρίλου. Το Σωματείο Συνυπάρχο καταγγέλει ότι η εικόνα φιλοζωικής ευαισθησίας που προβάλλει ο Δήμος Βόλου μέσω της πλατφόρμας Υιοθεσιών Αντόπιμη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υποστηρίζει ότι η προστασία των αδέσποτων, οι στηρώσεις και η οικονομική στήριξη του προγράμματος παραμένουν ανεπαρκείς παρά τη σχετική επικοινωνιακή καμπάνια. Ξεκινά σήμερα το Πλαστήρας Lake Festival με προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ «Περίληψη τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης» και Q&A με το Θανάση Παπακοσταντίνου. Στην κεντρική σκηνή ακολουθεί συναυλία με το Δημήτρη Μιστακίδη. Κλειστό για 2 μέρες το πάρκινγκ στην πλατεία δικαστηρίων στα Τρίκαλα για εργασίες συντήρησης. Τέλος, νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΛ Νόβιμπετ είναι πλέον ο Ζης Τηλιανός, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου σχετικά με τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας, Φίνα στην επικαιρότητα. Η επόμενη εκδήλωση στην οποία θα αναφερθούμε δεν θα γίνει άμεσα. Έχουμε καιρό ως τον Οκτώβριο του 2026, συγκεκριμένα ως τα τέλη Οκτωβρίου, 24 Οκτωβρίου. Καλό είναι όμως έτσι μια αρχική αναφορά να γίνει σε αυτόν τον έκτο νυχτερινό αγώνα δρόμου Βόλου, που θα κινήσει από την παραλία του Βόλου σε τρεις διαδρομές, 5, 10 χιλιόμετρων και ένας παιδικός αγώνας, και είναι καλό να κάνουμε μια πρώτη αναφορά σήμερα, καθώς η διοργάνωση αυτή, μέσα από τη διοργάνωση αυτή, θα στηριχθεί η ΕΛΕΠΑΠ, θα στηριχθούν τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, όπως είναι το σχετικό γνωστό σλόγγαν. Ο Βόλος λοιπόν ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος τον έκτο νυχτερινό αγώνα δρόμου. Είναι μια ξεχωριστή βέβαια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό με τη μαγεία της νυχτερινής παραθαλάσσιας διαδρομής. Αναμένεται ότι και αυτή τη φορά η παραλία του Βόλου θα γεμίσει δρομείς κάθε ηλικίας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν, όπως είπα, στις διαδρομές των 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και σε παιδικούς αγώνες. Υπάρχει στήριξη της ομάδας «Τρέξε μαζί μου» αυτή τη φορά, με αποτέλεσμα η διοργάνωση να αποκτά και έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς οι συμμετέχοντες τρέχουν για να ενισχύσουν το έργο της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τα παιδιά που δίνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα. Το σύνθημα «Φώτισε τη διαδρομή, ζήσε την εμπειρία» αποτυπώνει, κυρίες και κύριοι, το πνεύμα της διοργάνωσης, καλώντας τους πολίτες να γίνουν μέρος μιας μοναδικής εμπειρίας που ενώνει τον αθλητισμό, την πόλη και την κοινωνική ευαισθησία. Ας υπάρχει για την ώρα, γιατί είπαμε, απέχουμε αρκετά, στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι στα τέλη του Οκτώβρη, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, υπάρχει αυτός ο αγώνας, στον οποίο καλό είναι να συμμετάσχουμε όλοι, καθώς απότερος σκοπός είναι η στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ του Βόλου, η οποία τόσο μεγάλο έργο επιτελεί, φίλες και φίλοι, εδώ και χρόνια, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά γενικότερα εκεί που δραστηριοποιείται.

Τώρα που έλεγα για την εκδήλωση αυτή, για τον νυχτερινό αυτό αγώνα δρόμου στα τέλη του Οκτωβρίου, στην αναφορά της λέξης Οκτώβριος, το μυαλό μου συνειρμικά πήγε και αν έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω στο άκουσμα της λέξης Οκτώβριος πολλοί σκέφτονται έτσι, το ίδιο. Είναι μία απορία αυτή, αν δηλαδή πάμε για εκλογές, παρότι και ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν σε κάθε ευκαιρία να δηλώνουν κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, στο τέλος της τετραετίας. Παρόλα αυτά πληθαίνουν οι αναφορές από πολιτικά χείλη επίσης, ότι πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο. Μία τέτοια αναφορά ήταν και αυτή του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος βρέθηκε χθες στον Βόλο με αφορμή μία εκδήλωση, μία σύσκεψη σωματείων και φορέων που διοργάνωσε η εδώ τομεακή επιτροπή με θέμα «Ο λαός δεν θα γίνει θύρα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής, συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής». Όπως είναι φυσικό, τις δηλώσεις που έκανε κατά την άφιξη του ο κύριος Κουτσούμπας, ρωτήθηκε και για το ποια είναι η άποψή του για τις εκλογές, πότε θα γίνουν, και είπε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Και ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν, όπως και άλλοι όπως είπαμε, προσδιορίζουν το χρόνο διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Είδομεν, όπως λέμε, από τη μία η κυβέρνηση δηλώνει κατηγορηματικά, διαψεύδει αυτά τα σενάρια και δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, προσδιορίζοντας το εκεί κάπου μέσα στην άνοιξη. Από την άλλη είναι εμφανές ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί προετοιμάζονται για εκλογές. Θα μου πείτε έτσι κι αλλιώς και την άνοιξη να γίνουν πάλι, η προετοιμασία ξεκινά πολύ νωρίτερα, γιατί και ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και δεν είναι ο προεκλογικός αγώνας του ενός μήνα ή των δύο μηνών πλέον. Με το που μπαίνει σε προεκλογική χρονιά αρχίζουν και οι προετοιμασίες. Έχω την αίσθηση ωστόσο, είναι αλήθεια, ότι λίγο σαν να σπριντάρουν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έλεγε κανείς ότι αρχίζουν αυτή την περίοδο και για ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα έτσι πάνω κάτω κάπως τα πολιτικά δρόμενα να τονούν, να μπαίνουν και αυτά σε ρυθμούς καλοκαιριού και διακοπών. Δεν βλέπουμε φέτος να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το βλέπουμε από την κίνηση των πολιτικών ότι υπάρχει μία εγρήγορση. Πιθανότατα θέλουν να είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο και για το ενδεχόμενο παρά τα όσα λέγονται να προκηρυχθούν νωρίτερα οι εκλογές, οπότε πραγματικά είμαστε σε μια φάση διαρκούς εγρήγορσης από όλους τους πολιτικούς φορείς, από όλα τα πολιτικά κόμματα, κυρίες και κύριοι, και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς και από τις συζητήσεις που γίνονται στα πολιτικά πάνελ. Όταν λέω το αντιλαμβάνεται, το αντιλαμβάνεται μέσω της έντασης που διαμορφώνεται σε αυτές τις συζητήσεις, η οποία κάποιες φορές ξεπερνά και τα όρια της υγιούς πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα δούμε. Οκτώβριο, τι λες Παναγιώτη? Πολύ πιθανό, είσαι σε αυτή την κατηγορία έτσι που το θεωρείς πολύ πιθανό. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Καταρχάς, λες, ναι, θα μεταφέρω εγώ κυρίες και κύριοι τι μου λέει.
Α, λέει ο Παναγιώτης, η αναφορά του κυρίου Ντόκου, ο οποίος είχε πέσει θύμα φαρσέρ και λοιπά, ότι κατά τη διάρκεια της φάρσας που γινόταν μιλούσε για προεκλογική περίοδο. Ναι, πολλοί είπαν, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχει βάση αυτό που λες και εγώ το σκέφτηκα, δηλαδή εκείνη την ώρα λέω τι εννοεί προεκλογική περίοδο. Λες δηλαδή, 8 μήνες λες δεν θα το λέγαμε, ε? Ναι, ναι, όχι, είναι πολύ σωστή η σκέψη και νομίζω είναι πολλών και η σκέψη αυτή και εξ αυτού του, και εξ αυτής της δήλωσης, έστω και στο πλαίσιο φάρσας που έγινε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως και να έχει, κόντος ψαλμός αλληλούια όπως λέμε, θα το γνωρίζουμε σχετικά σύντομα. Δηλαδή με το που θα τελειώσει το καλοκαίρι νομίζω θα έχει διαφανεί αν πάμε τελικά προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι.

0: λιγάκι να τα πούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε.
1: Πάρε με στο τηλέφωνο.
2: Πριν από περίπου ένα μήνα, όταν είχαν ανακοινωθεί, ενάμιση μήνα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, όταν είχαν ανακοινωθεί οι γαλάζιες σημαίες για την περιοχή μας, είχαμε πει, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε μία νέα είσοδο Δήμου στο πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων, και αυτός ήταν ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Θα μπορούσε κανείς βέβαια, μα πώς είναι δυνατόν ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με τόσες παραλίες πολύ όμορφες να μην έχει μέχρι τώρα. Δεν είχε, γιατί δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα για 20 και πλέον χρόνια, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, δεν καταθέτει αίτηση για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Και ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, δηλαδή το Ανατολικό Πηλίο, γι' αυτό και δεν βλέπετε κάποια από τις παραλίες αυτές να φιγουράρουν μεταξύ αυτών που έχουν κερδίσει και θα αναρτηθεί, έχει ήδη αναρτηθεί γαλάζια σημαία. Λοιπόν, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου μετά από 20 και χρόνια κατέθεσε αίτηση για το φετινό πρόγραμμα και κέρδισε 4 γαλάζιες σημαίες, οι οποίες χθες αναρτήθηκαν, κυρίες και κύριοι. Έγινε η έπαρσή τους, μιας και μιλάμε για σημαία, έτσι είναι το πιο σωστό, έγινε η έπαρσή τους στις παραλίες των Καλών Νερών, της Κορόπης, Μπούφας, αν την γνωρίζετε έτσι, και στην Άφισο, σε δύο παραλίες της Αφίσου, στην Καλυφτέρη και στον Αμποβό. Έγινε λοιπόν η σχετική εκδήλωση της έπαρσης των σημαίων σε πανηγυρικό κλίμα, θα λέγαμε, με ευχάριστη διάθεση και με την υπόσχεση από την πλευρά του Δήμου Νοτίου Πηλίου ότι η προσπάθεια αυτή ανάδειξης των πολύ όμορφων παραλιών του Νοτίου Πηλίου θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, παρότι σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες, πρέπει να επενδυθούν σημαντικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να ασχοληθεί. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και διαδικασία η υποβολή αίτησης για την απόκτηση γαλάζιας σημαίας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εν κατακλείδη, 4 γαλάζιες σημαίες από χθες ανεμίζουν σε 4 παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου και πιστοποιούν όχι μόνο ότι τα νερά είναι απολύτως κατάλληλα για κολύμβηση, πιστοποιούν ότι ότι οι παραλίες αυτές είναι οργανωμένες, είναι ασφαλείς, διαθέτουν προφανώς το πλαίσιο της ασφάλειας ναυαγοσώστες για παν ενδεχόμενο, και αν για κάποιους αυτό είναι, δεν είναι και τίποτα, να πούμε ότι τα μεγάλα, ειδικά τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορία του εξωτερικού και κυρίως της Ευρώπης, είναι κάτι που όταν φτιάχνουν τα πακέτα τους το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη, κυρίες και κύριοι.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου σε πολύ λίγο θα προσθεθούν αυτές της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Βέβαια, για την ώρα, σε πολύ λίγο, θα πάμε στην Αθήνα. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για πολύ πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά, όπως είπαμε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, για μια ενημέρωση από όλη την περιφέρειά μας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Οι καπνοί είναι ορατοί και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε θα παραλυφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Νεκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομητές του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ.

Το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο ERT News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό, σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλη, στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένει σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. 5η 9 Ιουλίου και ο μήνας έχει 9 σήμερα. Διώξτε το άγχος, διώξτε τις άσχημες σκέψεις. Σκεφτείτε έτσι όπως λέει και το τραγούδι, και ο μήνας έχει 9, όχι αδελφέ. Ξέρεις πώς σκεφτόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια σημαίνει ότι έχουμε ακόμη 20 μέρες μπροστά μας, τουλάχιστον για τον Ιούλιο, που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, τουλάχιστον καιρικά, αλλά για τη Θεσσαλία ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μας έχει κάνει καύσωνα. Οι θερμοκρασίες είναι καλές για την εποχή, 35 βαθμούς ανάλογα στην κάθε περιοχή που φτάνει ο υδράργυρος, 36. Η υγρασία πολύ νομίζω μας ταλαιπωρεί περισσότερο από τη ζέστη. Και σήμερα έτσι τα σύννεφα που υπάρχουν στον ουρανό, αλλά και το αεράκι, έχουν ρίξει λιγάκι τη θερμοκρασία. Βέβαια όσο περνάει η ώρα τα πράγματα ενδεχομένως να γίνονται χειρότερα από άποψη υγρασίας. Μιλάω πάντα γιατί ενδέχεται στη διάρκεια της ημέρας να δούμε και εδώ στη Θεσσαλία μερικές σταγόνες βροχής. Αυτό τουλάχιστον περιμένουμε και μας λένε και οι μετεωρολόγοι. Και επειδή σας λέω έτσι πολύ γρήγορα για τον καιρό, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους και στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και άσχημα, αλλά άμα ρίξει έτσι καμία βροχούλα ή καμιά καταιγίδα, είπαμε, θα λιώσουμε και θα στάζουμε από τον υδρότα λόγω της υγρασίας. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, ο Βαγγελής Βούλγαρης στη ρυθμίση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία σήμερα. Δεν γνωρίζω κανέναν, δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποιον δικό σας, θυμηθείτε να του πείτε χρόνια πολλά, και όπως και σε εκείνους που μπορεί να έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Χθες κάναμε μία μικρή ανάπαυλα από το Μουντιάλ, Βαγγέλη Βούλγαρη. Δεν είχαμε αγώνα, δυστυχώς. Έχουμε όμως σήμερα. Είναι λίγο αργά, 11 η ώρα τη νύχτα. Καλός αγώνας, έτσι. Γαλλία-Μαρόκο. Και καλή ώρα, όπως το λες. Έχουμε τελειώσει από όλες τις υποχρεώσεις μας. Είμαστε στο σπίτι, έχουμε ανοίξει το air condition. Μάλλον όχι, έχουμε κλείσει εκείνη την ώρα το air condition και έχουμε ανοίξει τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού για να αεριστούμε, γιατί πέρα από τη συννεφιά έχουμε και ένα αεράκι, το έχετε αντιληφθεί. Λοιπόν, στις 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο τώρα στις 10 το βράδυ έχουμε Ισπανία-Βέλγιο, άλλος εξαιρετικός αγώνας. Την Κυριακή μετά θα πάμε. Λοιπόν, στις 12 η ώρα το πρωί ξεκινάνε οι προημιτελικοί την Κυριακή. Στις 12 η ώρα λοιπόν το πρωί... Αλλά και σήμερα πρωί είναι τελική, είναι σωστά. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, που με διορθώνεις. Νορβηγία-Αγγλία, την Κυριακή στις 12 το πρωί, όπως είπαμε. Την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή-Ελβετία. Και μετά πάμε την Τρίτη που θα έχουμε τους ημιτελικούς. Θα δούμε από τους αγώνες που θα έχουν προηγηθεί. Από τους 4 αγώνες, τους 8 δηλαδή ισχυρούς μέχρι αυτή την ώρα στο Μουντιάλ, θα πάμε την Τρίτη στις 10 το βράδυ που θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Μετά θα πάμε την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ που θα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Και πότε πάμε λοιπόν για την τρίτη θέση, τα play-off, θα γίνουν την Κυριακή στις 19 του μηνός, την ημέρα δηλαδή που τελειώνει και το Μουντιάλ, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και ο τελικός είναι για τις 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου. Άντε να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι οι τυχεροί, ποιοι θα είναι οι πιο δυνατοί. Εντάξει, πολλά είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ. Και θα τα πούμε αφού τελειώσει. Βέβαια δεν είμαι αθλητικογράφος, αλλά ως απλή τηλεθεάτρια που παρακολουθώ αυτούς τους αγώνες, υπάρχουν πολλά πολλά που μπορούμε να σχολιάσουμε. Η μέρα δεν ξεκίνησε καλά. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, 6 τραυματίες, οι 2 διασωληνωμένοι.
εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός και στάλθηκε και μήνυμα 112, αλλά και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά είχαμε και στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη μάλιστα ένα άτομο για τη φωτιά που ξεκίνησε από το κρεβάτι του θαλάμου 8. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άλλοι ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Βεβαίως υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και ρίχνοντας μια ματιά στο earthnews.gr και στους περιφερειακούς σταθμούς, σήμερα στις 12 η ώρα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Η κόρη της Αφροδίτη θα μεταφερθεί για την τελετή με ασθενοφόρο, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκάβματα η γυναίκα μετά από αυτό την εμπριστική δολοφονική επίθεση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός μάλιστα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωση στην ΚΟ για τον εντοπισμό 70χρονου χειριστή Ιστιοσανίδας. Συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο δράστες για τηλεφωνική απάτη στο Λιβαδερό Κοζάνης. Στην Σύρο πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι. Ταχιάος έρχεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο του οδικού δικτύου Πάτρα Σπύργου. Στο Άργος τώρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου. Είναι βαρύτατα τραυματισμένος ο 20χρονος. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση 74χρονης στη Βιάνο Ηρακλείου, αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή. Χανιά, νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν στο Φραγκοκάστελο Σφακίων. Όλο άσχημες ειδήσεις σας μεταφέρω. Σουφλί, 56 τσιμεντένια φράγματα θωρακίζουν 9 οικισμούς από πλημμύρες μετά την καταστροφική φωτιά του 2023. Στη Δράμα ιδρύεται το δεύτερο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές της πόλης. Και κάπως έτσι λοιπόν σας μεταφέρω την επικαιρότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου του 2026, φίλες και φίλοι.

0: είδηση που έτσι ολοκληρώθηκε τουλάχιστον η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς πριν από λίγη ώρα. Στα δελέρια του Τυρνάβου είχαμε αυτή την φωτιά που ξέσπασε σε επιμνηωστάσιο και δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς οι εγκαταστάσεις, αλλά και να βρουν φρικτό θάνατο τουλάχιστον 80 γίδια που εκείνη την ώρα ήταν μέσα στο στάβλο. Δύναμη ευχόμαστε στον κτηνοτρόφο που διατηρούσε αυτό το στάβλο και είδε το βιός του να καταστρέφεται μέσα σε λίγα λεπτά. Οι φωτιές ευτυχώς μέχρι στιγμής στη Θεσσαλία δεν μας έχουν δώσει κάτι πολύ σοβαρό. Ναι μεν, υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει κινητοποίηση των αρχών. Ευτυχώς όπως το λέμε, και μακάρι έτσι να εξελιχθεί και παντού σε όλη την Ελλάδα να μην έχουμε τέτοιες σοβαρές πυρκαγιές, να μην έχουμε καθόλου, είναι το ζητούμενο. Να πούμε καλημέρα στην Ελένη Μανώλη στο Βόλο. Όχι, στην Ελένη Ραυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη, συγγνώμη, κεκτημένη ταχύτητα.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ελένη, μία Ελένη άλλη.
0: Καλά, ναι, έτρεπε να πω μόνο κακώς, προδόθηκα από μόνη μου.
1: Όχι. Σιγά, μην παρεξηγούμε τέτοια πράγματα. Προς Θεού. Λοιπόν, καλημέρα. Κωνσταντίνα, καλημέρα στις φίλες ακροάτριες, στους φίλους ακροατές. Δεν ξέρω, μιλούσα πριν στην προηγούμενη εκπομπή με τον Παναγιώτη, το Σωτήρη, που είναι ο τεχνικός μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Επειδή εδώ χθες βρέθηκε ο κύριος Κουτσούμπας, mm-hmm. Και ρωτήθηκε σχετικά τις εκλογές, πότε θα γίνουν. Δηλώνει σχεδόν με βεβαιότητα ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Και είχαμε πει σε μια συζήτηση τι πιστεύει ο καθένας. Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή... Έκανες ένα μικρό γκάλο, αλλά όχι μόνο εσύ με τον Παναγιώτη.
1: Όλοι. γι' αυτό
0: όπως
1: το
0: κάνουμε όλοι,
1: νομίζω.
0: Είναι ένα θέμα συζήτησης και όλοι μεταξύ μας ρωτάμε, τι λες εσύ, τι πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε το 26, θα έχουμε το 27. Ο Πρωθυπουργός πάλι προχθές είπε, το ξεκαθάρισε.
1: Ναι. Αυτό, ότι είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, οι άλλες κινήσεις από τα κόμματα δείχνουν ότι προετοιμάζονται προφανώς για πανενδεχόμενο, έτσι.
0: Ναι,
1: για εκλογές πιο σύντομα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Και πού κατάληξε η συζήτηση με τον
1: Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης πιστεύει ότι θα είναι τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι τον Οκτώβριο, αλλά.
1: Και ο κύριος Κουτσούμπας, όπως είπα πριν, αυτό είναι.
0: Και ο κύριος Κουτσούμπας. Και όχι μόνο και ο κύριος Κουτσούμπας, αλλά μιας και βρέθηκε χθες στο Βόλο ο κύριος Κουτσούμπας, γι' αυτό και τον αναφέρω.
1: Γι' αυτό τον αναφέρω, έτσι ακριβώς, για να πω ότι ήταν στο Βόλο, ήταν ομιλητής σε εκδήλωση της Τομεϊκής Επιτροπής εδώ, σχετικά με το πόλεμο, με τους εξοπλισμούς, με τέτοια ζητήματα ήταν το θέμα.
0: Πολύ πολύ επίκαιρο με αφορμή και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και τα όσα γινόντουσαν εκεί και με τα F-35 και με τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα δούμε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής πολλά τα θέματα που θα δούμε μεταξύ αυτών, επειδή ναι μεν τέλειωσαν οι εξετάσεις, αλλά είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση αυτή της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών, η οποία είναι πραγματικά μια πολύ κρίσιμη φάση σε όλη αυτή την διαγωνιστική διαδικασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κρίνονται πολλά από το πώς θα συμπληρώσει κάποιος το μηχανογραφικό. Με τον κύριο Σπύρο Σαρακατσάνο θα μιλήσουμε. Επί χρόνια ιδιοκτήτη φροντιστηρίου στο Βόλο, γενιές και γενιές παιδιών έχουν περάσει από τα χέρια του, όπως λέμε. Ενώ θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, τον κύριο Δημήτρη Κολυνδρίνη, εν όψη της κοινής πρότασης που θα καταθέσουν για τον διαγωνισμό, για το συγκοινωνιακό έργο της περιοχής, τα ΚΤΕΛ, τα υπεραστικά ΚΤΕΛ της Θεσσαλίας, Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, προκειμένου να αναλάβουν το συγκοινωνιακό έργο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Να πούμε ότι αυτή τη φορά το Υπουργείο Μεταφορών έχει προχωρήσει σε προκήρυξη για την ανάθεση του έργου αναπεριφέρεια και όχι αναπεριφερειακή ενότητα, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, και έτσι αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα.
0: Μάλιστα, πριν περίπου 10 ημέρες είχε ακουστεί, είχε γραφτεί ότι μια ισπανική εταιρεία ενδιαφέρεται για να πάρει τα ΚΤΕΛ εδώ στην Θεσσαλία, τα δρομολόγια δηλαδή των ΚΤΕΛ. Δεν ξέρω κατά πόσο ανησυχεί αυτό τις διοικήσεις τώρα των υπεραστικών ΚΤΕΛ και στη Λάρισα, όπως λες, και σε όλη, και στο Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Δεν υπάρχει ανησυχία όμως, μιλώντας με τον κύριο Σακελαρίου, που είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των ΕΚΤΕΛ σε όλη την Ελλάδα, των αστικών, δεν ξέρω αν είναι και των υπεραστικών, δεν ανησυχούνται, είναι και οι ίδιοι προετοιμασμένοι, και αυτό που λες, συμπράττουν, κάνουν ένα κοινό μέτωπο προκειμένου να διεκδικήσουν οι ίδιοι να έχουμε, να εξακολουθήσουν να παρέχουν το έργο που παρέχουν μέχρι τώρα.
1: Έτσι, ακριβώς. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον κύριο Κολυνδρίνη. Θα δούμε πώς πάει και η σεζόν.
0: Και με τον Ρίζο Μαρούδα θα μιλήσουμε, γιατί χθες αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων βρέθηκε στη Βουλή και συναντήθηκε με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Κυρίως τα αγροτοδικεία και βεβαίως και τα υπόλοιπα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες τέθηκαν σε αυτές τις συναντήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Όπως επίσης έγινε προχθές, Ελένη, στη Βουλή, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης έφερε ένα θέμα, κάποιες καταγγελίες που υπάρχουν για τη φέτα, που είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης, και λένε, και λέει ο κύριος Κόκαλης, σύμφωνα με τις καταγγελίες και αυτά που μετέφερε, ότι υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που διατίθενται, που παίρνουν εγωπρόβειο γάλα που προέρχεται είτε από την Κρήτη, η οποία βρίσκεται εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής, είτε από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα έκανε λόγο για δύο επιχειρήσεις στην Θεσσαλία που ακολουθούν αυτή την πρακτική, και κατά πόσο κινδυνεύει αυτό το προϊόν ονομασίας προέλευσης λόγω αυτών των ενεργειών που γίνονται. Θα έχουμε κοντά μας έναν πολύ παλιό τυροκόμο και γνωστό, τον κύριο Αποστόλη Ρίζο, οπότε θα μας εξηγήσει αν υπάρχει ανησυχία όντως, αν είναι υπερβολή ενδεχομένως αυτό που λέει ο κύριος Κόκαλης, αν συμβαίνει τώρα και δεν συνέβαινε στο παρελθόν, ή συνέβαινε στο παρελθόν και εξακολουθεί να συμβαίνει τώρα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί, αλλά και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Άρη τον Ψύχα κοντά μας τηλεφωνικά, να μας μεταφέρει τα όσα συνέβησαν χθες στη δίκη για τα Τέμπη, και μάλιστα είχαμε και την πρώτη δήλωση κατηγορούμενου, Ελένη, χθες. Είναι ο κύριος Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος είναι από το Βόλο,
1: ναι,
0: ο κύριος Νικολάου, επιθεωρητής. Έτσι, οπότε μίλησε στις κάμερες ο κύριος Νικολάου χθες.
1: Ο κύριος Νικολάου, θύμισε μου λίγο, νομίζω δεν κάνω λάθος, είναι που αποτέλεσε την αιτία εντός εισαγωγικών.
0: Ήταν εκείνος που έβαλε τις βάρδιες.
1: Όχι, για να, που πήρε την αναρωτική άδεια, και είναι ο κύριος Νικολάου που πήρε την αναρωτική και εξ αυτού του γεγονότος αποπέμφθηκε.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων ο κύριος Χαυτούρας από το...
0: Μπράβο, ο κύριος Χαυτούρας από το νοσοκομείο του
1: Βόλου. Είναι αυτή η περίπτωση, έτσι,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη αν κάνω
0: καλά
1: λάθος, αλλά νομίζω
0: σωστά θυμάσαι.
1: Αυτή η
0: εγώ το είχα ξεχάσει αυτό. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Άρη τον Ψύχα, να δούμε τι συνέβη χθες στη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Άρη, είσαι κοντά μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, χθες ήταν μια μέρα όπου έπαιρναν το λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Αυτό που μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τις τοποθετήσεις ως κυρίαρχο ήταν το αίτημα που κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Νικολάου, που είναι κατηγορούμενος πρώην επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα.
0: Τον οποίο θα τον ακούσουμε τον κ. Νικολάου μόλις ολοκληρώσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πιο σημαντικό αίτημα τέθηκε από τον κύριο Σοφό, είναι συνήγορός του. Ζήτησε να υποβληθεί αίτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ενοποίηση των δικογραφιών για τα Τέμπη σε μία δίκη. Όλες αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός, τη σύγκρουση και την τραγωδία που είχαμε στα Τέμπη. Έχουμε την δίκη αυτή που διεξάγεται στη Λάρισα, έχουμε δίκη δικαστική διαδικασία για τον κύριο Καραμαλή, για πρώην στελέχη γενικούς γραμματής. Άρα ο κύριος Σοφός επανέλαβε το αίτημα ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων. Χαρακτηρίζεται ως αίτημα προδικαστικής παραπομπής, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να τονίσει αν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο η κατάτμιση των δικογραφιών κατά κάποιο τρόπο, κατά μερισμός τους, συζητώντας στην ουσία την ενοποίηση όλων των δικογραφιών σε μια δίκη. Αυτό σημαίνει, Κωνσταντίνα, ότι θα πρέπει να αποφανθεί το δικαστήριο κάποια στιγμή για αυτό το αίτημα και να υποβάλει ή όχι το σχετικό αίτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά τα άλλα, είχαμε την τοποθέτηση του δικηγόρου του σταθμάρχη, του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τόνισε ότι ο κύριος Στέφανος Πατζαρτζίδης, είναι ο συνήγορος του Μοιραίου Σταθμάρχη, αρνήθηκε τον ενδεχόμενο δόλο, δέχτηκε όμως την ενσυνείδητη αμέλεια. Γενικά φαίνεται ότι θα πάμε σε μια δίκη σε ό,τι αφορά τη στάση των κατηγορουμένων, όπου ο καθένας θα ρίχνει ευθύνες στον άλλον ή και στην κακή συντήρηση και στην κακή κατάσταση που επικρατούσε στην επιθεώρηση Λάρισα. Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε και ο κύριος Νικολάου, να πούμε ότι είναι ο πρώτος κατηγορούμενος ο οποίος έχει κάνει δήλωση μετά την άνοιξη της δίκης. Γι' αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Έχει το ενδιαφέρον.
1: Έτσι, ναι. Βεβαίως. Τόνισε ότι είναι ήσυχος με τη συνείδησή του και θα κάνει το παν για να αποδειχτεί η αλήθεια. Προσπαθούσα να...
0: Θα τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα. Είναι δύο ή τρεις.
1: Κανονικά ήταν τρεις, ωστόσο προέκυψε ένα θέμα για την συνεδρίαση της Τρίτης. Δεν θα πραγματοποιηθεί.
0: Οπότε λόγω Δευτέρα-Τετάρτη.
1: Αναγκών και έχουμε Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Δευτέρα και Τετάρτη.
1: Συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ηχητικό του κυρίου Νικολάου.
2: Τη μνήμη των αθώων θυμάτων αγωνίζομαι από την πρώτη στιγμή για την απόλυτη δικαιοσύνη και για την αθωότητά μου. Είναι χρέος, είναι σκοπός, είναι στόχος ζωής μου και θα αγωνιστώ για να λάμψει η αλήθεια. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο.
3: Προφανώς αρνείστε όλες τις κατηγορίες, καταλάβαμε.
2: Αυτό είναι αυτονόητο. Αρνούμε διότι έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου. Ήταν κάτι που ήταν καθημερινό. Ενίσχυα μόνος μου και εγώ εργαζόμενος ως με τη στολή του σταθμάρχη και πάντα έκρωα τον κόδωνα του κινδύνου, το τι ακριβώς συνέβαινε στην επιθεώρηση της Λάρισας.
4: Θα το πω.

0: Λοιπόν, και αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και στα όσα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βασίλης Κόκαλης, σχετικά με αυτές τις σοβαρές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των προδιαγραφών για την παραγωγή φέτας, που είναι και πιστοποιημένο προϊόν, είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης. Ο κύριος Κόκαλης λοιπόν τι είπε, τι ζήτησε, πρώτα απ' όλα ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για τις εισαγωγές εγωπρόβειου γάλακτος, τις μεταφορές γάλακτος από την Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και για τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα στις επιχειρήσεις παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Εν ολίγης, ο κύριος Κόκαλης λέει ότι φέρονται ότι δύο τυροκομικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία χρησιμοποιούν για την παραγωγή προϊόντων για την φέτα ΠΟΠ εγωπρόβειο γάλα που έρχεται είτε από την Κρήτη είτε από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο είναι αυτό επικίνδυνο, αν αυτό συνέβαινε και παλιότερα ή συμβαίνει και τώρα, ή μπορεί και είναι επιτρεπόμενο να συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν τηλεφωνικά κοντά μας τον κύριο Αποστόλη Ρίζο. Ο κύριος Ρίζος είναι πολλά χρόνια τυροκόμος, είναι τεχνικός σύμβουλος στο Σύλλογο Ελληνικά Τυροκομεία και νομίζω ότι μπορεί να μας κατατοπίσει λιγάκι για το τι συμβαίνει, το τι δεν συμβαίνει, πόσο πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Φαρούλη και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Είναι εύλογα τα ερωτήματα του κυρίου Κόκαλη και θα πρέπει να μας προκαλέσουν
1: εύλογα,
0: ανησυχία.
1: Εύλογα, αλλά πριν όμως αναφερθούμε αν έρχεται γάλα απ' έξω ή γάλα από την Κρήτη από περιχείρη που δεν είναι στο ΠΟΠ, πρέπει να ξέρει ο κύριος υπουργός και ήδη υπάρχουσα η εξουσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η προέλευση της πρώτης ύλης στα ΠΟ προϊόντα στις οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές. Πουθενά δεν προβλέπεται από τον κανονισμό ότι προέρχεται από πρόβατα λακών, ασάφ κτλ. Είναι
0: δηλαδή
1: τοπικές φυλές. Ποιες είναι οι τοπικές φυλές? Τις προσδιορίσε κανείς? Παρακαλώ πολύ που μου επιτρέψω να κάνω μια παρένθεση. Ο Μιλών υπήρξε μέλος της Επιτροπής Κατοχύρωσης Φέτας. Και πρέπει να σας πω ότι το 2002, πριν ακόμη κατοχυρωθεί, ο Μιλών με τον Μιχάλη τον Τζότζο, με τον Λάζαρο τον Μακρύ, που είναι και γενικός γραμματέας, και τον Γιώργο τον Εμμανουήλ, πήγαμε στις Βρυξέλλες με εντολή από την Επιτροπή να στηρίξουμε το φάκελο. Στηρίχθηκε ο φάκελος και κατοχυρώθηκε η φέτα με δικαστική απόφαση 5 Οκτωβρίου του 2005. Εκεί αναφέρεται σαφέστατα ότι το γάλα προέρχεται από αυτόχθονες και τοπικές φυλές ζώων τα οποία βόσκουν στη φυσική χλωρίδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ποια φυσική χλωρίδα όταν η μεταλλαγμένη σόγια πάει σύννεφο στη διατροφή του ζώου? Ας τα πιάσουμε από εκεί την αργή.
0: Ναι.
1: Και διάθετη περιπτώσει ας φτάσουμε και στις δύο νόσους που παρουσιάστηκαν.
0: Σωστά. Μπορείτε που δεν να μπορούν να βοσκήσουν έξω.
1: Το πιο απλό, τι στέει? Γιατί δεν ψάχνουμε το τι στέει? Τώρα όσον αφορά για την Κρήτη έρχεται γάλα, είναι επιβεβαιωμένο. Αλλά το θέμα είναι γιατί προϊόντα πάει. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Θεσσαλία έχει τα περισσότερα πιστοποιημένα προϊόντα ΠΟΠ. Και αυτά είναι τα πέντε. Είναι η φέτα, είναι το κασέρι, είναι το μανούρι, είναι το μπάτζος και είναι και το γαλοτήρι. Υπάρχει ένας κανόνας και στα πέντε αυτά προϊόντα, ότι το γάλα 48 ώρες μετά την άμελξη του πρέπει να πάει προς μεταποίηση. Για να έρθει ένα γάλα από την Κρήτη για να το χρησιμοποιήσουν εκτός από τη φέτα, και αυτό είναι παράνομο. Τώρα, τι απομένει? Ένας έλεγχος ισοζυγίου από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος.
0: Νομίζω ότι το ζητάει αυτό κιόλας ο κύριος Κόκαλης.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο πρόσφατο.
1: Που πάει το γάλα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο πρόσφατο το αίτημα αυτό, κύριε Ρίζο, έτσι. Και δεν έχει απαντηθεί ακόμη.
1: Τι έχει απαντηθεί? Το αίτημα αυτά είναι 20 έτη τώρα. Το κάνουμε κατά πάνω. Δεύτερον, τι τεχνολογία χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας? Είναι επιτρεπόμενη ή όχι? Γιατί δεν το ελέγχουν, γιατί δεν το επιβάλλουν?
0: Αυτούς τους ελέγχους τους κάνει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, κύριε Ρίζο.
1: Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.
0: Και δεν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι?
1: Ο κύριος Κόκαλης, όταν ήταν υπουργός, υπήρχαν 100 υποθέσεις παρανομού των τυροκόμων κτλ. Γιατί όπως και τώρα αυτοί τις συγκάλυψαν. Δεν τις έβγαλαν ποτέ στη δημοσιότητα. Γιατί αυτές τις υποθέσεις? Ήταν 100 τόσες υποθέσεις.
0: Όταν ήταν υφυπουργός ο κύριος Κόκαλης, λέτε.
1: Ναι, υπήρχαν και αυτές ναι. εκεί.
0: Ότι πάντα υπήρχανε.
1: Ναι, πάντα, ναι. Ναι. Κανένας όμως δεν μιλούσε και δεν μιλάει κανένας.
0: Και δεν μιλάει κανένας.
1: Και ο κύριος Σχοινάς λέει να αποκτήσω την εμπιστοσύνη με την Κομισιόν. Χάσατε και την εμπιστοσύνη.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρετε κάτι. Εάν κάπου προσφύγουν, εάν έχω στο αρχείο μου την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν προσφύγει κάποιος πάλι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι πώς παρανομούμε, τότε θα χάσουμε και τη ΦΕΤΑ.
0: Άρα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ΦΕΤΑ.
1: Ακούστε και κάτι άλλο να σας πω. Ναι, ακούστε. Στο φάκελο που υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουμε ότι υπήρχε μία σύμβαση μεταξύ του κράτους της Αυστρίας και της ελληνικής τότε κυβέρνησης το 1971, η οποία αναγνώριζε, προσέξτε, μπορώ να σας το στείλω γιατί το έστειλα και στα Πάρταλα, εκεί αναγνώριζε μια σειρά από προϊόντα ΠΟΠ, τη ΦΕΤΑ, το κασέρι και ποιον, και το χαλβά παρσάλων.
0: Ναι.
1: Το αναγνώριζαν. Όταν πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Αυστρία ήταν αντίθετη με εμάς, αλλά αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με την υπογραφή σε σύμβαση. Λέγαμε τότε εμείς στους υπουργούς, όταν πάει μια αντιπροσωπεία και υπογράφει συμβάσεις στο εξωτερικό, να υπογράφει και να αναγνωρίζει ότι η ΦΕΤΑ είναι μόνο ελληνικό προϊόν. Έχουμε τώρα με τη Μερκοσούρ, έχουμε τώρα έτσι. Με τον Καναδά, έτσι, έχουμε έτσι. Τώρα με την Αμερική, ξεκίνησε και η Αμερική,
0: ναι, ναι.
1: και με την Ινδονησία από ό,τι διάβασα και πάλι πρόβλημα έχουμε. Λοιπόν, καταλάβατε, και ένα τρίτο θέμα, είχαμε πει ότι εισηγούμασταν και κάτι άλλο. Να κατοχυρώσουμε την ονομασία ΦΕΤΑ στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων στη Ζυρίχη. Τότε που ακόμη δεν ασχολούνταν κανένας με τη ΦΕΤΑ. Πονή που όντως εντιαρήμα, θα πείσεις κύριε Ρίζο τι έκανες. Οι δυνατότητες μας τότε ήταν μηδαμίνες, διότι χρειαζόμασταν νομικούς συμβούλους, χρειαζόμασταν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πιέσουν ή και να πάνε στο εξωτερικό και να υποβάλουν το αίτημα. Τίποτα δεν έγινε από αυτά, τώρα λουζόμαστε αυτά που λουζόμαστε.
0: Τελικά πειράζει να έρχεται γάλα από την Κρήτη, κύριε Ρίζο?
1: Όχι, το γάλα μπορεί να έρθει από την Κρήτη,
0: μπορεί
1: να γίνεται άλλα συμβατικά προϊόντα.
0: Να γίνονται άλλα προϊόντα. Ναι. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος όμως, ότι αυτό το γάλα που έρχεται από την Κρήτη πάει για άλλα προϊόντα ή πάει για τη ΦΕΤΑ μας.
1: Μα δεν μπορεί, ακούστε κάτι.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί, αυτό μπορεί να ελεγχθεί.
1: Εμείς πώς δεν μπορεί όλα,
0: μπορεί
1: να
0: βρεθούν,
1: άλλωστε,
0: μάλιστα.
1: Μα ακούτε, δεν διακινείς γραμμάρια, διακινείς τον άλλο.
0: Τόνους, ναι.
1: Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι, τότε εμείς είχαμε προτείνει η διεπαγγελματική, να μην γίνει η διεπαγγελματική οργάνωση μόνο φέτας, να γίνει η διεπαγγελματική οργάνωση παραγωγών και μεταποιητών εγωπροβίου γάλακτος.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορούν όλοι να ελέγχουν που πάει το εγωπρόβιο γάλα την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, επειδή ομιλών μια τετραετία ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος ως εκπρόσωπος των τυροκόμων, μας κάλεσαν συνάδελφοί μας στην Κύπρο. Ξέρετε, στα ΒΙΤΙΑ είχαν GPS,
0: ναι.
1: τότε το 2006, και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος γνώριζε μέσα σε μέχρι το μεσημέρι πόσο γάλα παρέλαβαν από το ρίζο, από τη Θεφαρούλη και πού πήγε αυτό το γάλα.
0: Εμείς γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, κύριε Ρίζο?
1: Ακούστε, τα εισηγηθήκαμε.
0: Μιλάτε για, ναι, για πολλά χρόνια πίσω. Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Και κύριε, ξέρεις από πού πήγε το γάλα, σε ποιον πήγε? Πόσο γάλα? Οι Κύπροι ήταν μπροστά από μας.
0: Ναι, πάντα.
1: Και πήγαμε τότε στον Υπουργό Γεωργίας της Κύπρου και μας ζήτησε τη συνδρομή μας γιατί θέλουν να κατοχυρώσουν το χαλούμι. Και εκεί ακόμη πιο μπροστά από μας.
0: Ναι.
1: Οι Κύπροι. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αυτοί τι κάνανε, έξυπνη κίνηση. Επειδή τους φτιάχνει το πρόβιο γάλα, βάλαν και τα κατεχόμενα και το γράψαν στα τουρκικά χελίν. Δηλαδή να μπορούν να παίρνουν γάλα και από τα κατεχόμενα να κάνουν χαλούμι. Καταλάβατε.
0: Προς το συμφέρον της πατρίδας, των ανθρώπων που εργάζονται και μοχθούν για την παραγωγή αυτών των προϊόντων.
1: Αυτό θα ήταν και καλό και στις σχέσεις Τουρκοκυπρίων και Ελλήνων. Καταλάβατε. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα,
1: πάντων, εγώ ανησυχώ, επειδή ήμουν μέλος στην Επιτροπή Κατοχύρωσης ΦΕΤΑΣ,
0: ναι.
1: ανησυχώ για ένα και μόνο λόγο. Όχι, δεν χρειαζόμαστε καινούρια. Εφαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει.
0: Αυτό λέμε
1: εφαρμογή.
0: Όλοι.
1: Ακούστε.
0: Εφαρμογή της νομοθεσίας, ελέγχους, τήρηση εφαρμογή των νόμων. Ναι. Να μην υπάρχει ατιμορρησία, να μην βλέπει δηλαδή ο ένας τον άλλον.
1: Ακούστε κάτι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έχω πάει δύο φορές την Παρμεζάνα. δεν υπάρχει τυροκομείο στην Παρμεζάνα που να παράγει άλλο προϊόν εκεί που παράγει, εκεί που παράγει Παρμεζάνα.
0: Ναι.
1: Και επίσης από ότι στο Ροκφόρ, γιατί είχαμε μια επαφή με τους Γάλλους τότε, όταν ήταν να κατοχυρώσουμε τη φέτα, είχε έρθει ο Μπουντρί, ο Γενικός Διευθυντής του Ροκφόρ, ο οποίος μας ζήτησε για να μην είμαστε αντίθετοι στα δικαστήρια, να τους δώσουμε να παράγουν φέτα αυτοί που έχουν πρόβειο γάλα στην Ευρώπη. Εμείς το αρνηθήκαμε βέβαια και είχαμε την εξέλιξη που είχαμε. Και θέλω να πω και εκεί μας ενημέρωσε πώς παράγεται το Ροκφόρ. Συγκεκριμένα, εφαρμογή της υφιστάμενης ομοσίας, δεν χρειαζόμαστε καινούργια.
0: Ναι.
1: Αντί να την εφαρμόσουν.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι κτηνοτρόφοι που βγαίνουν και φωνάζουν στα γανάλια, νομίζω είναι ένα δίκο. Διότι αν τους τριμώξεις και τους πεις τι κάνετε, θα δει και όλοι παρανομούν κι αυτοί.
0: Είστε ανοιχτό βιβλίο, είστε εγκυκλοπαίδια, κύριε Ρίζο, και θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Γνώση.
0: Ναι, κύριε Ρίζο, πόσα χρόνια τυροκομείτε?
1: 40 χρόνια.
0: 40
1: χρόνια.
0: 38 χρόνια. Τα πιο δύσκολα χρόνια αυτά που είχαμε τη μετάβαση της φέτας, που ήταν γενικότερα μία μεταβατική περίοδος, που περάσαμε από την παλιά λογική στη νέα λογική, από τους παλιούς νόμους στους νέους νόμους. Αλλά εντάξει.
1: Το 2007...
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, αν έχετε
1: ναι,
0: την καλοσύνη.
1: Ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος, ένα από τα κέντρα επιότητας γάλας που ήταν στην Ελλάδα, έχουμε και ένα στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εκεί είδαμε ότι είχαμε πολλά πρόβατα και λίγο γάλα. Και σηκωθήκαμε όλοι σύσσωμα το Συμβούλιο και πήγαμε.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε σε έναν νομάρχη, αν θυμάμαι, ονόματι Παπαδάκης. Και του λέμε, τι γυρίζετε, κύριε νομάρχα, εδώ. Και ο άνθρωπος γέλασε σαρκαστικά και λέει, για τα πρόβατα ψάχνετε εδώ τις ελιές που έχουμε δηλωμένες πάνω στη Λιβύη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και λέει ο Φάσας, ο πεφωτισμένος πρόεδρος που ήμασταν στον Ελό, διότι επί των ημέρων μας που βάλαμε το ισοζύγιο, έστω και αυτό το υποτυπώδες, λέει πάμε να φύγουμε. Το αναφέραμε στο Υπουργείο, φωνή βόντος εν διαδήμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρίζο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και με δεσμεύομαι να την ξανακάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι γνώσεις σας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και περιμέναμε από τον Ιούνιο τα εγγένεια του Ε65. Εντάξει, καλή ώρα παρά ποτέ θα γίνουνε. Αναβλήθηκε έτσι για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά έχουμε οριστική ημερομηνία. Αλέξανδρος Ζαούτσος, εγγύηση παρακαλώ. Αλέξανδρε, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσύ έχεις το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Εσύ του κλείνεις τις ημερομηνίες. Για πες.
1: Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, το είχαμε πει και την προηγούμενη Δευτέρα, βεβαίως, του Θελικού Περισκοπίου, ότι η πιο πιθανή ημερομηνία είναι 24 μηνός. Και φαίνεται ότι έχει κλείσει, έχει κλειδώσει αυτή την ημερομηνία.
0: Είχες τις πληροφορίες σου και ήταν ασφαλής και επιβεβαιώθηκαν.
1: Το οποίο επιβεβαιώθηκε ακριβώς και από στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν ξέρω αν τα εγγένεια του Βόρειου Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου και της Ελλάδας F65 θα γίνουν στο κομμάτι που αφορά στα Τρικαλά, έτσι, δηλαδή.
0: Αν θα είναι από την Καλαμπάκα προς τα πάνω ή αν θα είναι από πάνω προς τα κάτω.
1: Προς τα Γρεβενά, ακριβώς. Περιμένουμε, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα θα τον διασχίσουν το δρόμο. Σίγουρα θα τον διασχίσουν τον δρόμο. Σίγουρα θα
1: είναι πόσο γρήγορα θα περάσει από εδώ ο Πρωθυπουργός και αν θα συναντηθεί με κάποιους. Δηλαδή, αν θα κάνει κάποια στάση, τέλος πάντων στο κομμάτι που μας αφορά. Έτσι, για να το έχουμε και ως ρεπορτάζ, είτε τηλεοπτικό είτε ραδιοφωνικό. Πάντως, να πούμε ότι γίνονται τελευταίες παρεμβάσεις στο βόρειο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου F65. Ολοκληρώθηκαν. Άλλωστε, είχαμε και πρόσφατα τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος είχε αναφέρει ότι ουσιαστικά το έργο έχει ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την παράδοσή του, 46 ουνικά χιλιόμετρα μεταξύ Καλαμπάκας και Εγνατίας Όβλου, και είναι τμήμα βεβαίως του συνολικού Ε65 που είναι 181 χιλιόμετρα συνδέοντας απευθείας τον άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνη, το γνωστό άξονα σε όλους μας Παφέ, με την Εγνατία Οδό.
0: Και ένας δρόμος, ξεκίνησε να το λες εσύ, αλλά ένας δρόμος που θα βγάλει από την απομόνωση την Δυτική Θεσσαλία, κάτι που για πολλά χρόνια οι φορείς ζητούσαν, αυτός ο δρόμος ήταν όνειρο ζωής, πολλά χρόνια τον ακούσαμε, πολλά χρόνια τμήμα-τμήμα γινότανε. Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν που λέγανε και για το γεφύρι της Άρτας.
1: Υπήρχαν και χαράξεις διαφορετικές.
0: Ναι, ακριβώς. Χρήματα. Τι να πω.
1: Κωνσταντίνα, δούμε συνολικά το χάρτη. Μιλάμε βεβαίως για υποδομές που αναβαθμίζουν σημαντικά την οδική ασφάλεια και μειώνουν τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας ολόκληρης, δεν είναι μόνο Δυτική Θεσσαλία, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, έτσι.
0: Και Ηπείρου.
1: Οπότε μιλάμε για τέσσερις στην ουσία πολύ μεγάλες περιφέρειες. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο δρόμος. Πολύ σημαντικός και πολύ χαιρόμαστε.
1: Όχι μόνο για τις ιδιωτικές μετακινήσεις.
0: Φυσικά για τις μεταφορές. Μα γι' αυτό λέω από την απομόνωση τη Δυτική Θεσσαλία. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις στη Δυτική Θεσσαλία και με προέδρους επιμελητηρίων όλα τα χρόνια που συζητούσαμε και με άλλους φορείς. Πώς να έρθει κανείς όταν φτάνει στη Λάρισα μέσω της Παθέ, λες γιατί να πάω να επενδύσω στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, γιατί να πάω να επενδύσω κάπου αλλού από τη στιγμή που είμαι μπροστά εδώ σε Λάρισα, άντε και Βόλο. Εδώ τώρα ο δρόμος αυτός είναι σωτηρία από όλες τις απόψεις.
1: Ανοίγει άλλες
0: και χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, είπαμε Δευτέρα είναι η μέρα, όχι.
1: Είναι, νομίζω είναι Πέμπτη.
0: Είναι Πέμπτη, 23 του μηνός, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος είναι Πέμπτη.
0: Ναι, σήμερα έχει 9. Ωραία.
1: Μετράς τώρα.
0: Λοιπόν, 23. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Έχουμε βέβαια.
0: Λοιπόν, πάντως, πριν σε χαιρετήσω, πριν σε χαιρετήσω, όλο σε διακόπτω και ζητήσω συγγνώμη, Αλέξανδρο. Αφήνουμε τον Ε65, που τα εγγένεια του οποίου θα γίνουν με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε λοιπόν λεπτομέρειες. Είχαμε και μία σύλληψη χθες στα Τρικάλα.
1: Μία σύλληψη ενός 52χρονου στην Πύλη έγινε, στο Δήμο Πύλης Τρικάλων. Μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την διαδικασία εκτέλεσης θερμών εργασιών. Έγινε η σύλληψη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Περιοριστικού Σώματος και στελέχη του Περιοριστικού Σώματος. Μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεν σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πλησίοντας της έκτασης στην κοινότητα πετροχωρίου του Δήμου Πύλης.
0: Ήταν επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της περιοριστικής και της προανάκρισης που έγινε, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ηλεκτρικού τροχού και συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης για την κατασκευή κλειδωμάτων σε ένα συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα. Επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης και σε ομοδεσική βλάστηση. Και βεβαίως φτάσανε οι περιοριστικές αρχές των 52χρονων, ο οποίος συνηγήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία και βεβαίως του επιβλήθηκε και το σχετικό χρηματικό πρόστιμο.
0: Διοικητικό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει να αντιμετωπίσει και την.
1: 46 ευρώ.
0: Πόσα χρήματα?
1: 1546
0: ευρώ. Μάλιστα.
1: Και έχουμε 170, κάπου διάβασα, νομίζω ότι μέσα από τις αρχές Απριλίου μέχρι τώρα 170 είναι συνολικά συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι, γίνονται συλλήψεις. Προχωράει η πυροσβεστική σε συλλήψεις και καλά κάνει για να παραδειγματίζονται κάποιοι, να το σκέφτονται διπλά και τριπλά. Προφανώς. Τι πάνε να κάνουν. Σίγουρα πάντα δεν ξεκινάει κανένας, όχι κανένας, οι περισσότεροι δεν ξεκινούν με πρόθεση να βάλουν φωτιά και να κινδυνεύσει το περιβάλλον, αλλά δυστυχώς κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά και εμείς θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio, συγγνώμη, για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, φίλες και φίλοι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο και έκαψε την Αλφα Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως

0: Επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ, Ερτιλάρισα, ΕΡΤ Βόλου, μέχρι και τις 12 μαζί, το Θεσσαλικό Περισκόπιο, με όλες τις ειδήσεις από την Θεσσαλική επικαιρότητα, σήμερα 5η, 9 Ιουλίου του 2026. Μία μέρα σχετικά συννεφιασμένη, ζεστή όμως, μέχρι και τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Σε καλές θερμοκρασίες κινούμαστε, όλα καλά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, δίχως καύσωνες και δίχως έτσι άλλα τέτοια παρατράγουδα, ευτυχώς και δίχως φωτιές. Και ακούγαμε τον Αλέξανδρο Ζόουτσο χθες για τη σύλληψη στην πύλη Τρικάλων, στην ευρύτερη περιοχή, ενός 50-διάχρονου άντρα που έκανε ηλεκτροσυγκόλυση, και οι σπίθες αυτές ήταν αρκετές για να προκαλέσουν φωτιά που λίγο έλειψε να φτάσουν και

0: στη δασική έκταση και να έχουμε άλλα χειρότερα. Λοιπόν, στο Βόλο πάμε, στην Ελένη Ραυτοπούλου εκεί μας περιμένει, έχει μαζί της και τον κύριο Κολυντρίνη, αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής. Ελένη, σχετικά με την σύμπραξη με ένα κοινό μέτωπο που συστήνουν τα ΚΤΕΛ της Θεσσαλίας μπροστά σε αυτό το νέο νόμο που υπάρχει, μάλλον μπροστά στην εφαρμογή του νόμου, γιατί αυτός ο νόμος νομίζω υπήρχε, απλά δεν είχαμε προχωρήσει ακόμη.
1: Διεκδικώντας την ανάληψη λοιπόν του συγκοινωνιακού έργου σε επίπεδο Θεσσαλίας πλέον και όχι περιφερειακής ενότητας κάθε μιας ξεχωριστά, μέσα στον επόμενο μήνα ο σχετικός φάκελος πρέπει να έχει κατατεθεί για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Να καλημερίσουμε τον κύριο Κολυντρίνη. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλά, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε τουλάχιστον.
1: Αυτό, στην προσπάθεια, εντάξει, όλοι κάπως έτσι. Κύριε Κολυντρίνη, μέχρι πότε είναι η καταληκτήρια ημερομηνία για να υποβάλλετε το σχετικό φάκελο και επίσημα να διεκδικήσετε το θεσσαλικό έργο, και θέλω να μου πείτε, το θεσσαλικό συγκοινωνιακό έργο, τι αλλάζει από φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που το συγκοινωνιακό έργο εκτελούνταν από κάθε περιφερειακή ενότητα, ότι οι προκηρύξεις αφορούσαν κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά.
2: Κοιτάξτε, ο νόμος αυτός είναι από το 22. Λέγαμε, είχαμε πει πολλές φορές ότι θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Ξεκίνησαν. Mm-hmm. Ο διαγωνισμός για την περιφέρεια Θεσσαλίας ανέβηκε στον αέρα στις 25 Ιουνίου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου είναι 7 Αυγούστου. Πιθανόν να δοθεί και κάποια παράταση, θα δούμε. Mm-hmm. Εντάξει, οι διαγωνισμοί πλέον είναι σε επίπεδο περιφέρειας, οπότε εκ των πραγμάτων έπρεπε να συσταθεί μια εταιρεία για όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Mm-hmm. Αυτή συστήνεται να υπάρξει μια ένωση οικονομικών φορέων. Κατά κάποιο τρόπο η συγκοινωνία θα συνεχίσει, αν όλα πάνε καλά και το έργο το πάρει πλέον αυτή η καινούργια εταιρεία που συστήνουμε,
1: ναι,
2: θα συνεχίσει να εκτελείται από τις σημερινές εταιρείες όπως τις ξέραμε. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει βοήθεια της μιας περιφερειακής ενότητας από την άλλη, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανταποκρίσεις, κάποιες συνεργασίες εκ των πραγμάτων πλέον. Αλλά αυτά τα δούμε μετά στην πορεία. Mm-hmm. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να φτιαχτεί ο φάκελος έτσι όπως τον απαιτεί η προκήρυξη, να κατατεθεί, να είμαστε εμείς οι μειοδότες και να συνεχίσουμε να παρέχουμε το έργο της οδικής επιβατικής μεταφοράς στη Θεσσαλία.
1: Έχουν δείξει άλλοι και ποιοι ενδιαφέρον, κύριε Κολυντρίνη, για να αναλάβουν το συγκεκριμένο συγκοινωνιακό έργο, και σας ανησυχεί αυτό, ή πάτε με σχετική σιγουριά και αισιοδοξία σε αυτή τη διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, ένας διαγωνισμός είναι πάντα διαγωνισμός, και ένας ηλεκτρονικός διαγωνισμός είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν βλέπεις ποιον έχεις απέναντί σου. Καταθέτεις μια προσφορά μέσω ενός υπολογιστή και δεν ξέρεις αν υπάρχει άλλη προσφορά και τι ακριβώς συμβεί. Στη Θεσσαλία, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον,
1: ναι,
2: δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει στην πορεία, γιατί σε όλες τις άλλες περιφερειακές ενότητες υπήρξε. Υπάρχει με τη μορφή ενστάσεων, να το πω έτσι, πρώτη φάση, και με τη μορφή των παρατάσεων που ζητάει μια εταιρεία. Είναι μια ισπανική εταιρεία,
1: ναι,
2: η Άλσα, η οποία δραστηριοποιείται στη Μάλτα και στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, και εδώ στην Ελλάδα έρχεται με το κυπριακό αφημί και δείχνει το ενδιαφέρον της. Δεν είναι καινούργιο το ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφερθεί και για τα αστικά της Αθήνας, έχει ενδιαφερθεί και για τα αστικά της Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδιαφέρεται για αυτό το διαγωνισμό. Πιστεύω και όποιον διαγωνισμό και να βγει στην Ελλάδα, αυτή η εταιρεία θα δείχνει ενδιαφέρον με στιγμή που ήρθε και θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Το πόσο εύκολο είναι να έρθει αυτή η εταιρεία να πάρει ένα έργο, θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν ούτε υποδομές. Και δεν γνωρίζει και καλά-καλά για ποιο έργο μιλάμε. Αν καταλάβει για τι έργο μιλάμε, σίγουρα δεν θα δείξει κανένα ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά όμως λέμε ότι είναι ένας διαγωνισμός, και ένας διαγωνισμός πάντα γεμονεί κινδύνους.
1: Λίγο να καταλάβω, λέτε ότι δεν παίρνει μέρος κανονικά, αλλά παίρνει στη διαδικασία των ενστάσεων. Αυτό τι είναι μια...
2: Δεν ξέρω αν θα...
1: Στις άλλες περιπτώσεις.
2: Αν θα υποβάλει φάκελο, αυτό λέω. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει φάκελο σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής κάνει ενστάσεις, ζητάει παρατάσεις για να το κάνει όλο αυτό.
1: Ναι, πού αποσκοπεί αυτό, δεν είναι μια τακτική λίγο περίεργη αυτή?
2: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί και εμάς. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε πολλές, αλλά είναι κάτι, τι επιδιώκει με όλο αυτό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει πάρει έργο κάπου, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δεν έχει συμμετάσχει ακόμα.
1: Δεν έχει συμμετάσχει, λέτε.
2: Απλά η εμφάνισή της είναι με ενστάσεις και με αιτήματα παρατάσεων. Κάνει και κάποιες επαφές με κάποια κτέλ, αλλά και εκεί πάλι οι απαντήσεις που δίνει είναι γενικές και αόριστες.
1: Ναι, απορίας άξιο. Η στάση απορίας άξια αυτή. Μάλιστα, λοιπόν, δεν μου λέτε, αν πάρουμε το σενάριο που ευχόμαστε όλοι να τελικά να υπερισχύσει, και τα τοπικά κτέλ αναλάβουν το συγκοινωνιακό έργο, θα συσταθεί, νομίζω, φαντάζομαι, και μία άλλη διοίκηση πλέον, δηλαδή πέρα από τις τοπικές διοικήσεις, αφού μιλάμε
2: για συνασπισμό. Θα υπάρχουν οι τοπικές διοίκησεις, θα υπάρχει και μία διοίκηση ακόμα της καινούργιας εταιρείας, η οποία θα σηκωθείτε από τις 4 διοικήσεις των 4 κτέλ.
1: Η χρονική διάρκεια του έργου αυτού, της σύμβασης που θα συναυθεί, ποια θα είναι, για πόσα χρόνια δηλαδή?
2: Είναι και 10 χρόνια, είναι δικαίωμα παράταση για άλλα 5.
1: Οι όροι προϋποθέσεις είναι κάποιοι όροι προϋποθέσεις στους οποίους αξίζει να αναφερθούμε, δηλαδή καινοτόμοι, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν και θα ισχύει από εδώ και στο εξής?
2: Καταρχήν, υπάρχει ένα συγκοινωνιακό έργο το οποίο έχει καταγραφεί από την περιφέρεια, από την κάθε περιφέρεια, στην κοινωνική μας την περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο έχει σταλεί στο Υπουργείο. Αυτό το έργο δημοπρατείται. Οπότε, εφόσον πάνε όλα καλά και είμαστε ανάδοχοι, θα υπογράψουμε σύμβαση με το Υπουργείο ότι αυτό το έργο θα εκτελείται για τα επόμενα 10 χρόνια. Mm-hmm. Δεν μπορεί εκεί να πεις εκτελώ, δεν εκτελώ. Είναι μια σύμβαση πλέον, η οποία είσαι υποχρεωμένος να την εφαρμόσεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν και σήμερα. Τα λεωφορεία, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, η εξυπηρέτηση του κόσμου πρέπει να είναι αυτή που πρέπει να είναι, σταθμοί, μαξοστάσια, λεωφορεία, μέχρι 25 χρόνια τα λεωφορεία κτλ.
1: Κωνσταντίνα, ήρθε ο Χαρούλης.
3: Καλημέρα. Η Κωνσταντίνα,
2: καλημέρα,
3: είμαι από
2: την Άρισα.
3: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας κάνετε. Υποθετικά θα μιλήσω τώρα και σίγουρα δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα συμβεί αυτό το σενάριο. Αν παρουσιαστεί μια εταιρεία και έρθει και πάρει πράγματι αυτό το συγκοινωνιακό έργο για τη Θεσσαλία, αυτό τι σημαίνει, ότι εσείς ως ΚΤΕΛ θα πάψετε να υπάρχετε? Ή θα μπορείτε να λειτουργείτε παράλληλα?
2: Όχι, όχι. Το έργο το παίρνει ένας ανάδοχος. Δεν μπορεί
3: το
2: να
3: το παίρνει
2: παράλληλα.
3: Ένας.
2: Αν
3: άρα
2: συμβεί αυτό που
3: θα
2: λέτε,
3: θα πρέπει να βγάλουμε τελείως από το μυαλό μας.
2: Θα το ΚΤΕΛ θα πρέπει να ψάξουν άλλο έργο.
3: Θα πρέπει να ψάξουν άλλο έργο.
2: Να σας πω όμως κάτι. Το είπα και πριν λίγο στην κυρία Ραυτοπούλου. Ότι το να έρθει κάποιος εδώ από τη στιγμή που, όταν καταλάβει το έργο το οποίο δημοπρατείται, είναι πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή αυτό το έργο εκτελείται από τα ΚΤΕΛ, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων είναι αυτοαπασχολούμενοι.
3: Ναι.
2: Μοιάζονται για το λεωφορείο,
3: είστε ιδιοκτήτες.
2: Το συντηρούν, το καθαρίζουν, δουλεύουν οι ίδιοι, δεν παίρνουν μισθό. Μισθό είναι το μέρισμά τους. Mm-hmm. Ο μισθός είναι το μέρισμά τους. Αν πούμε ότι σήμερα τα ΚΤΕΛ, όπως είναι, όπως τα ξέρουμε, λειτουργήσουν με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια και καθαρά σαν ανώνυμες εταιρείες, θα είναι ζημιογόνα από την επόμενη μέρα.
3: Μάλιστα.
2: Ότι τα ΚΤΕΛ αντέχουν αυτό το διάστημα είναι το 70% των εργαζομένων είναι αυτοαπασχολούμενοι. Αν έρθει μια ανώνυμη εταιρεία, αλλοδαπή κιόλας, να εκλείσει αυτό το έργο, δεν το λέω, το λέω από την εμπειρία μου, έτσι, είμαι 40 χρόνια στο ΚΤΕΛ. Είναι εκ των πραγμάτων σίγουρο ότι θα είναι πολύ ζημιογόνο για αυτή την εταιρεία.
3: Καταδικαστικό για εκείνους, θα πω εγώ.
2: Αν αυτή η εταιρεία έχει κάτι άλλο στο μυαλό της. Γι' αυτό είπα και πριν, δεν ξέρω πού αποσκοπεί όλη αυτή όλο αυτό το ενδιαφέρον.
1: Αυτή η εταιρεία στο εξωτερικό δραστηριοποιείται κάπου, έχει αναλάβει κάτι αντίστοιχο?
3: Είναι η εταιρεία είναι, από είναι την μεγάλη, Ισπανία μεγάλη, που έχει ακουστεί.
2: Είναι μεγάλη εταιρεία.
1: Ναι.
2: Έχει σε όλη την Ευρώπη, έχει και στην Ασία και αλλού.
1: Ναι.
2: Αλλά οι γραμμές που εκτελεί είναι σε διανομαρχιακούς, σε διανομαρχιακές γραμμές. Δεν δραστηριοποιείται μέσα στο νομό, δεν πάει στα χωριά. Συνδέει μεγάλες πόλεις. Ξεκινάει από τη Φραγκφούρτη, ξέρω εγώ, και φτάνει στο Μόναχο. Κάνουν τέτοιες διαδρομές. Μέσα στην Ευρώπη όλοι, ο νομός και ο Δήμος έχουν άλλο τρόπο εξυπηρέτησης. Αυτό είναι που δεν γνωρίζει πιθανότητα αυτή η εταιρεία. Νομίζω ότι είναι και εδώ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι έτσι όμως. Και εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν τυχόν λέμε επιχειρήσει να πάρει το έργο σε κάποια περιφέρεια. Θα υπάρξει πρόβλημα μετά και για αυτούς, θα υπάρξει πρόβλημα και για τον κόσμο, έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά πιστεύω, σας είπα και πριν, ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Κολυνδρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως και με τον κύριο Σακελαρίου, τον κύριο Μιχάλη Σακελαρίου, τον γνωρίζετε, που μίλησε την περασμένη εβδομάδα, όταν υπήρξαν αυτά τα δημοσιεύματα και οι ψήθυροι ότι μια ισπανική εταιρεία θα διεκδικήσει εδώ το συγκοινωνιακό έργο. Τον είδα ότι ήταν αισιόδοξος ό,τι αφορά την έκβαση της υπόθεσης. Σας
2: είπα ότι είναι πολύ δύσκολο να
3: φτιάξει. Ναι. Ακριβώς τα ίδια.
1: Να είστε καλά.
2: Πρέπει να κάνει μια μεγάλη επένδυση και να μετρήσει πολύ καλά την απόδοση.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλά,
1: γεια σας.
2: Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, 11 και 25 πρώτα λεπτά, σήμερα 5η 9 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, και χθες Τετάρτη. Στην Αθήνα βρέθηκαν εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, των Αγροτών, Κτηνοτρόφων και όλων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων και νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα αιτήματα σε αυτή τη συνάντηση, στις συναντήσεις που είχαν, ήταν να δοθεί ένα άμεσο τέλος στα αγροτοδικεία. Τις διώξεις δηλαδή και τις κλήσεις σε απολογία των αγροτών για τη συμμετοχή τους στα μπλόκα. Ο κύριος Ρίζος Μαρούδας είναι τηλεφωνικά κοντά μας, επιστρέφει από την Αθήνα. Κύριε Μαρούδα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι είστε καθοδόν και ζητάμε την κατανόησή σας. Πώς πήγαν τα πράγματα χθες, θέλω να μου πείτε.
1: Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Γιατί εμείς θέσαμε ένα σοβαρό ζήτημα σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της χώρας. Κάναμε με 7 κόμματα συνάντηση και τους θέσαμε το εξής ζήτημα. Εάν το συνταγματικό και συνδικαλιστικό μας δικαίωμα να αγωνιζόμαστε για τον κλάδο μας και για την επιβίωσή μας και για τα αιτήματα που έχουμε κάθε φορά, είναι κατοχυρωμένο ώστε να μπορούμε πραγματικά να αγωνιζόμαστε. Ή είναι απλά ένα κοινό γράμμα του νόμου. Γιατί πρακτικά κάθε φορά που βγαίνουμε στον δρόμο αντιμετωπίζουμε, έχουμε απέναντί μας αγροτοδικεία, δικογραφίες, διώξεις, ένα κατασταλτικό μηχανισμό. Το ίδιο γίνεται με τους εργαζόμενους, με τις απεργίες, όλες παράνομες και καταχρηστικές βγαίνουν στα δικαστήρια. Υπάρχει το δικαίωμα
0: την απεργία τελικά.
1: Τελικά αυτό ήταν το ερώτημα που τους θέσαμε και ζητήσαμε, όπως και στο παρελθόν, σε δύο περιπτώσεις είχε πάρει η Βουλή απόφαση για το σταμάτημα των διώξεων των αγροτών για τις κινητοποιήσεις, ζητήσαμε να ξαναυπάρξει απόφαση από τη Βουλή ώστε να σταματήσουν αυτές τις διώξεις. Γιατί εμείς δεν αγωνιστήκαμε μόνο για τον εαυτό μας, αγωνιστήκαμε και για να υπάρχει όρθια και να σταθεί όρθια και να μείνει η ελληνική ύπαιθρος και για να υπάρχει ελληνική παραγωγή στα προϊόντα που είναι πολύ ποιοτικά, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν να καλλιεργήσουμε. Και για να μπορούμε πάντα να καλλιεργούμε και στα χωράφια μας να ζούμε.
0: Και εμείς ως καταναλωτές να παίρνουμε ελληνικά και οικονομικά προϊόντα.
1: Και οικονομικά προϊόντα. Και οικονομικά. Βεβαίως οικονομικά. Γιατί εμείς τα πουλάμε πάψινα. Αυτή τη στιγμή πιτσκείται μια σειρά από φρούτα. Πιτσκείται και ρελιστικά, ας πούμε, γιατί δεν έχουν τιμή. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τιμές τεράστιες.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε.
1: Βάλαμε αυτά τα ζητήματα, συναντηθήκαμε όλα τα κόμματα, ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία. Βάλαμε αυτό το ζήτημα, ο κύριος Χαρακόπουλος ήταν την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής
0: ομάδας. Βουλευτής Λάρισας κιόλας ο κύριος Χαρακόπουλος, που γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα.
1: Εντάξει, μας μίλησε για αν υπάρχει. Γιατί είναι σαν παρέμβαση στην δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Είναι πολιτική στάση το αν θα μπορούμε να κάνουμε κινητοποιήσεις ή όχι. Στην ουσία. Και ότι δεύτερον, εμείς ζητήσαμε πολιτικές λύσεις από την κυβέρνηση. Και επειδή να το ξέρουν όλοι ότι η χρονιά φέτος είναι ακόμα χειρότερη σχέση με πέρυσι, όχι μόνο δεν πρόκειται να καπτεί το αγωνιστικό μας πρόβλημα, αλλά πάλι θα βγούμε στον δρόμο και θα κινητοποιηθούμε, γιατί είναι ο μοναδικός του δρόμος και ο τρόπος για να έχουμε λύσει τα προβλήματα. Είπε ότι είναι πολύ δύσκολο, εμείς επιμέναμε όμως σε αυτό. Πήγαμε και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που με τον έναν αλφα ή βήτα τρόπο στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε πάρει. Ήδη, ας πούμε, το ΚΚΕ έχει καταθέσει δύο τροπολογίες για αυτό το ζήτημα. Μία τροπολογία τότε μέσα στα μπλόκα έχει καταθέσει και η ελληνική λύση. Τα άλλα κόμματα είπαν επίσης ότι ετοιμάζουν τροπολογίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είπε συγκεκριμένα ότι ετοιμάζει μια τροπολογία. Το θέμα είναι όμως ότι και όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δίνουμε έναν αγώνα για τον κλάδο μας. Δεν είναι ότι βγήκε μια παρέα στον δρόμο και έκλεισε τον δρόμο και έκανε παρακόλληση με τον Ιωαννίνα. Το αποφάσεις πανελλαδικών συσκέψεων, τοπικών, χιλιάδες αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Λοιπόν, και είναι ζήτημα του κλάδου μας. Είναι ζήτημα επιβίωσης του κλάδου. Δεν είναι μια ατομική υπόθεση δηλαδή του καθενός.
0: Ναι, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε.
1: Αυτά πρέπει να καταλάβουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρέπει να του καταλάβουν ότι δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, μόνο ξύνει τα πράγματα αυτές οι διώξεις.
0: Πόσοι διώκονται τώρα, κύριε Μαρούδα, από τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου?
1: Έχουμε, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, τα οποία αγγίζουν περίπου 8 νομούς της χώρας από τα στοιχεία που έχουμε, αυτοί κοντά στα 1000 άτομα.
0: 1000 άτομα σε 7 με 8 νομούς της χώρας, έτσι. Ναι. Δεν είναι μικρός αριθμός.
1: Είναι εκατοντάδες οι δικογραφίες. Δηλαδή σήμερα στη Λάρισα που έχουμε τη σύσκεψη 8 ώρα στην πολιτεία που και καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν που έχουν δικογραφία, πρέπει να είναι πάνω από 50, γιατί στέλνω κάθε μέρα, συνεχώς.
0: Α, συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αποστολή των...
1: Τώρα ξεκινήσει. Τώρα ξεκινήσει. Για να μην ξεκινήσει τη διαδικασία.
0: Καλοκαιριάτικα.
1: Καλοκαιριάτικα. Πρέπει να έχει λάρει αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει πάνω από 60 συνάδελφοι. Μόνο στη Λάρισα και σας λέω, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι στην αρχή ακόμα. Και μάλιστα είναι με έναν τρόπο, να σας πω τώρα, είναι και η κοινότητα του πράγματος. Όποιος πέρασε με αυτοκίνητο ακόμα και να μας φέρει με μακάρονα γιατί ήταν και μέρες γιορτών.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τις παιδιές παραστέκουμε. Ό,τι πινακίδες έχουν μαζέψει από κόσμο, τους έχουν βάλει για παρακολούθηση γιατί που τα αυτοκίνητα στο φινάλι δεν έκλεισαν κανένα δρόμο.
0: Ναι, αυτοκίνητα
1: δεν έκλεισαν δρόμο να
0: κλείσει. Και η κυκλοφορία, και η κυκλοφορία γινόταν για όσους το επιθυμούσαν και είχαν προβλήματα. Όχι, και μέσα, και μέσα από τον μπλόκο. Αυτοί που έπρεπε να περάσουν, περνούσαν. Ναι, έτσι,
1: δεν υπήρχε καλά. Αλλά ειδικά ο τρόπος που γίνεται για
0: θεωρείτε ότι αυτό που γίνεται είναι εκβιαστικό, κύριε Μαρούδα.
1: Είναι εκφοβισμός, κύριε Μαρούδα.
0: Είναι εκφοβισμός.
1: Βγει ο κόσμος να μην ξαναβγεί στα μπλόκα. Δεν θέλω να υπάρχουν αγώνες, δεν θέλω να υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Θέλει να υπάρχει μια παθητικότητα, μια απογοήτευση και μια ετοπάθεια που εμείς την αντιπαλεύουμε καθημερινά ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ως Ενωτική Ομοσπονδία Λάρισας, ως Αγροτική Σύλλογη, την αντιπαλεύουμε καθημερινά. Και αυτό είναι το μήνυμα που στείλαμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται να σταματήσουν οι αγώνες, γιατί τα προβλήματα δημιουργούνται από την πολιτική σας, δημιουργούνται από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, δημιουργούνται από την κοινή αγροτική πολιτική και εμείς θα συνεχίσουμε. Δεν πρόκειται να μας κουβήσουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρούδα. Καλή επιστροφή. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, λέγαμε με την Ελένη το πόσο σημαντική υπόθεση είναι η συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού αμέσως μετά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τις βαθμολογίες που έχουν πάρει οι υποψήφοι φοιτητές μας. Λοιπόν, με τη βοήθεια της Ελένης και με τη βοήθεια του φροντιστή Ελένη θα δώσουμε κάποιες συμβουλές όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και να κατευθύνουμε κάποιους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Σπύρος Σαρακατσάνος από τα φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία σε Βόλο και Νέα Ιωνία είναι κοντά μας. Έχει εμπειρία χρόνων. Έχει προετοιμάσει μαθητές, παύλα υποψηφίους, με πολλά συστήματα. Λίγο πολύ είναι με τη μέθοδο των πανελλαδικών.
0: Θα ξεκινήσει από τις δέσμες και πιο πριν.
1: Έτσι,
0: φαντάζομαι.
1: Με τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από χρονιά σε χρονιά, εν πάση περιπτώσει. Οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί μπορεί στα χρόνια μας η υποβολή, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού να ήταν μια εύκολη υπόθεση. Σήμερα δεν είναι τόσο εύκολη με τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Δηλαδή έχουν επισέλθει στο παιχνίδι και άλλες παράμετροι και παράγοντες άλλοι που πρέπει να συνυπολογίζονται σε κάποιον που συμπληρώνει ένα μηχανογραφικό και το υποβάλλει. Έτσι κύριε Σαρακατσάνε, καλημέρα.
2: Έτσι, καλημέρα σας. Παρόλα αυτά χρειάζεται ψυχραιμία και όλα μπορεί να τα κάνει κανείς.
1: Αυτό είναι διαχρονικό. Χρειάζεται
2: διαχρονικά.
1: Πιο σημαντικές
2: αποφάσεις, δηλαδή θεωρώ ότι το πρώτο βήμα είναι οι εξετάσεις και η βαθμολογία που συγκεντρώνουμε, αλλά ένα εξίσου σημαντικό βήμα είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Εδώ γίνονται πάρα πολλές φορές ένα σωρό από λάθη, που και εμείς οι γονείς φταίμε και βέβαια και συνολικά η κοινωνία μας που δεν έχει φροντίσει να δώσει μια κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση στα παιδιά. Οπότε συνήθως τα κριτήρια μας είναι ωραία, ποια σχολή άκουσα ότι είναι καλή, ποια σχολή έχει ψηλή βάση, άρα αυτό θα πρέπει να βάλω πρώτο, αγνοώντας πραγματικές ανάγκες των παιδιών και βέβαια αγνοώντας και αυτά που πραγματικά θέλουν.
1: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη?
2: Το πιο συχνό λάθος κατά τη γνώμη μου είναι να λέμε αυτή είναι καλή σχολή γιατί έχει πολλά μόρια, χωρίς να εξετάσουμε το ποιο είναι αυτό που θέλει το παιδί πραγματικά και ίσως ποια ταλέντα έχει αυτό το παιδί και θέλει να τα εξελίξει, ας πούμε. Mm-hmm. Η σειρά προτίμησης πρέπει να καθορίζεται. Οι περσινές βάσεις, να σας επισημάνω, ότι είναι απλά και μόνο ένας ενδεικτικός οδηγός για το πώς θα κοιμανθούν περίπου και φέτος οι βάσεις.
1: Άρα να μην τις λαμβάνουμε καθόλου υπόψη.
2: Κατά τη γνώμη μου, το σκεπτικό μας θα ήταν να μην λάβουμε καθόλου υπόψη τις βάσεις. Θα πρέπει να κάνουμε το μηχανογραφικό μας σαν να είχαμε πάρει το απόλυτο άριστα. Να πάμε δηλαδή ξεκινώντας αυτό που πραγματικά θέλουμε, δηλαδή εγώ θα έλεγα τρία βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα το όνειρό μας, όποιο και αν είναι αυτό. Ξεκινάμε από εκεί. Βλέποντας όμως ρεαλιστικά ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί ψηλά που πιθανά να είναι το όνειρό μας, να κοιτάξουμε ποιες είναι αντίστοιχες εναλλακτικές που να μπορέσουν να μας δώσουν προσανατολισμούς κοντά στο όνειρο που είχαμε. Mm-hmm. Και κάτω από αυτές...
1: Άρα όνειρο σε συνάρτηση με δυνατότητες.
2: Με δυνατότητες και τρίτο επίπεδο ασφαλείς επιλογές. Δηλαδή να κλείσουμε το μηχανογραφικό μας και με επιλογές που μας ικανοποιούν, αν δεν πετύχουμε τις πρώτες, αλλά να έχουμε ένα όριο ασφαλείας, ένα μαξιλάρι ασφαλείας.
1: Δηλαδή, να έχουμε διασφαλίσει ότι κάπου, όχι απλά κάπου θα μπούμε, αλλά κάπου που θα μας αρέσει.
2: Κάπου που θα μας αρέσει. Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να λέμε θέλω την Α, τη Β, τη Γ σχολή. Αφού δεν φτάνω αυτές, ας ρίξω οτιδήποτε από εκεί και πέρα. Λάθος. Υπάρχουν σχολές που προσεγγίζουν το στόχο μας και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι τελικά για να καταλήξει κανείς σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Mm-hmm. Οπότε πάντα πηγαίνουμε από τον πλησιέστερο. Δηλαδή η γνώμη μου είναι τρία tips. Πρώτα απ' όλα αυτό που πραγματικά θέλω, αν βλέπω ρεαλιστικά ότι δεν το προσεγγίζω, ποιες είναι εναλλακτικές που μπορεί να με οδηγήσουν εκεί και ένα επίπεδο τρίτο ασφαλών επιλογών έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε σε κάποια οπωσδήποτε σχολή. Τρία ακόμα πράγματα να σας διακόψω.
1: Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
2: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι αυτό που πρέπει ένα παιδί να κάνει είναι να ξεκινήσει χωρίς να βλέπει τις περισσότερες βάσεις. Απλά ενδεικτικά είναι αυτές. Να πάει στις επιλογές του, σε αυτό που πραγματικά ήθελε, έστω και αν δεν έφτανε να το πιάσει. Να μπει στο πρόγραμμα σπουδών, και να δει τα μαθήματα που θα ακολουθήσει στη σχολή, τέταρτον να εξετάσει τα επαγγελματικά δικαιώματα της σχολής και κατόπιν σαν οικογένεια και σαν φοιτητής να σκεφτεί την πόλη σε τέταρτο επίπεδο, το κόστος φοίτησης, τις δυνατότητες μετακίνησης, τη δυνατότητα φοιτητικής εστίας, όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να τα συνυπολογίσει σε ένα οικογενειακό επίπεδο για να δούμε εάν είναι εφικτός ο στόχος των σπουδών μας, που βέβαια όταν πραγματικά θέλουμε κάτι πάντα είναι εφικτός. Πάντα είναι εφικτός, έστω και αν αυτό περνάει μέσα από προσωπική εργασία.
1: Κύριε Σαρακατσάνη, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω και να συζητήσουμε είναι
2: Βεβαίως.
1: Κατά πόσο η υψηλή βαθμολογία για έναν μαθητή υποψήφιο μπορεί να αποτελέσει παγίδα για τη σωστή επιλογή μιας σχολής. Θέλω να πω, είναι δύσκολο να αποφύγει και ο ίδιος ο μαθητής και οι γονείς του, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα του, την παγίδα του να σκεφτεί, μα το παιδί μου έχει πιάσει 17-18 χιλιάδες, 19 μόρια, περνάει όπου θέλει, γιατί να μην περάσει σε μια υψηλόβαθμη επίσης σχολή, γιατί να χαραμίσει, ακούμε συχνά να λένε,
2: τις μονάδες αυτές
1: για να μπει σε μια σχολή που του αρκούσαν ή θα μπουν άτομα που έχουν πιάσει 12, 13, 14.000 μόρια.
2: Εγώ θα ήθελα να σας πω σε ρεαλιστικό επίπεδο το εξής. Πριν το 2012, 2013, 2014, η πολιτική μηχανική του Μετσόβιου ήταν στις 19.000 μόρια. Το 2016-2017, μπαίνοντας στην κρίση, η πολιτική μηχανική του Μεσόγειου φτάσαν στις 15.000 μόρια και υπήρξαν σχολές πολιτικών μηχανικών με 11.000 μόρια. Αυτό τι συνέβη, άλλαξε το επίπεδο της σχολής?
1: Έγινε
2: χειρότερη σχολή? Όχι. Η ζήτηση είναι αυτή που καθορίζει τις βάσεις. Είναι μεγάλο λάθος να λέμε, κοίταξε να δεις, εσύ έχεις πια 19.000 μόρια, περνάς ηλεκτρολόγος, μηχανικός, και παρότι το όνειρο του παιδιού ήταν να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό, να του πούμε,
1: να
2: θα πας
1: εκεί.
2: Ηλεκτρολόγος, μηχανικός.
1: Γίνεται όμως, εσείς από την εμπειρία σας, αυτό σε τι ποσοστό γίνεται?
2: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, πραγματικά. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι το σημερινό μηχανογραφικό αφορά παιδιά που θα βγουν στην αγορά εργασίας το λιγότερο, το νωρίτερο σε 5 ή 6 χρόνια, που οι συνθήκες μπορεί να έχουν διαμορφωθεί εντελώς διαφορετικά. Βέβαια έχουμε κάποιες παραμέτρους με το AI, με όλα αυτά που λέμε ότι αυτές είναι σχολές του μέλλοντος, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι σίγουρο και όλα αυτά πρέπει να προσβλέπουμε στο μέλλον.
1: Υπάρχουν παροχημένες σχολές, ωστόσο λέτε δεν είναι τίποτα σίγουρο. Ναι, το AI κυριαρχεί, οι σχολές αυτές. Παροχημένες σχολές, γιατί γίνεται μια συζήτηση όταν βγαίνουν ειδικά οι βάσεις, έγινε κατά κόρον πέρυσι και σε σχέση με τις φιλολογικές σχολές. Που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε οι βάσεις να πέφτουν, όχι γιατί αλλάζει η αξία της σχολής, ξαναλέμε, επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε.
2: Όπως λέτε και εσείς, αυτό ακριβώς που λέτε. Ναι. Οι φιλολογικές πριν 10 χρόνια ήταν στις 17.000 μόρια και τώρα υπάρχουν φιλολογικές με 10.000 μόρια.
1: Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι παροχημένη αυτή η σχολή, ωστόσο υπάρχουν σχολές, θεωρείτε, που δεν οδηγούν εκεί που οδηγούσαν.
2: Πραγματικά, οπότε εκ των πραγμάτων, κάποτε λέγαμε ότι τελειώνοντας φιλόλογος, το πολύ σε 2-3 χρόνια θα έχει διοριστεί. Σήμερα έχουμε ένα κορεσμό φιλολόγων. Εγώ στο φροντιστήριο έχω τουλάχιστον 20-30 φιλογραφικά, να μην σας πω, παιδιών που έρχονται και μου καταθέτουν φιλόλογοι με την προοπτική εργασίας. Αυτό δεν μειώνει το εύρος της σχολής, εάν κάποιος είχε το όνειρο πραγματικά να κάνει. Και ειδικά στην Ελλάδα, η φιλολογία θα έπρεπε να είναι από τις top σχολές, γιατί ο πολιτισμός μας είναι αυτό που ίσως είναι ένα εξαγώγημο προϊόν μαζί με τον τουρισμό. Αλλά εξ αντικειμένου βλέπουμε να έχει πέσει πραγματικά η επαγγελματική της ρευστότητα, ας το πούμε, της σχολής, η επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Εδώ ανοίγει μια συζήτηση που βέβαια δεν είναι σε επίπεδο να γίνει μεταξύ μας, αλλά σε επίπεδο κυβερνήσεων και Υπουργείου.
2: Ακριβώς.
1: Αναδιαμόρφωσης των αντικειμένων των σπουδών.
2: Αναδιαμόρφωσης των αντικειμένων σπουδών, εξυγχρονισμός των αντικειμένων σπουδών, προσαρμογή στο σήμερα και στο αύριο, πρόσβλεψη στο αύριο για τις σχολές αυτές. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό. Πραγματικά με αυτή την έννοια είναι παροχημένες, παρότι είναι ένας όρος που δεν ταιριάζει σε καμιά από αυτές τις σχολές, γιατί αυτές είναι οι βασικές σχολές, οι θεμελιώδεις σχολές. Αυτές, όπως και οι σχολές των μαθηματικών, των φυσικών, οι φιλολογικές, είναι οι βασικές σχολές που θα έπρεπε να είναι. Και στο εξωτερικό αυτές αναγνωρίζονται ως βασικές σχολές. Πραγματικά, δηλαδή, ένας απόφυτος τέτοιων σχολών μπορεί μετά σε δεύτερο επίπεδο να κάνει, να οδηγηθεί οπουδήποτε, γιατί έχει μάθει να διαχειρίζεται projects, έχει μάθει να διαχειρίζει προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σήμερα όντως είναι εξαντικειμένου δύσκολο. Μάλιστα. Το παιδαγωγικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Ανοίξαμε σε κάθε χωριό, ανοίξαμε και ένα παιδαγωγικό τμήμα, με αποτέλεσμα σήμερα τα παιδιά να περιμένουν χρόνια, να περιμένουν έναν ΑΣΕΠ και να προσβλέπουν μετά από χρόνια σε κάποιους διορισμούς, οι οποίοι θα τους οδηγήσουν και σε μισθούς των 800 ευρώ. Πριν 15 χρόνια τα παιδαγωγικά ήταν αιχμή, γιατί διοριζόντουσαν πριν ακόμα πάρουν.
1: Γιατί
2: πτυχίο.
1: Ήταν όνειρο ο διορισμός πριν κάποια χρόνια. Ακριβώς. Δεν ξέρω, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, μου δώσατε μια πάσα, μια καλή ευκαιρία. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο όνειρο πλέον ο διορισμός στο δημόσιο, όσο και αν εξασφαλίζει ένα σίγουρο μικρό μεν, αλλά σίγουρο δε μισθό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το βλέπουμε και να σας πω για κάτι, κυρία Ραπτοπούλου, το βλέπουμε ακόμη και στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Είναι σχολές με τεράστια κενά, με τεράστια κενά,
1: ναι, ναι,
2: στο δυναμικό τους. Δηλαδή μπορούν να, οι Ευελπίδων, αντί για 150 υποψήφιους, πέρυσι είχε 50. Έχουμε τεράστια κενά, γιατί ακριβώς τελικά αυτή η μίζερη διαχείριση, η κυβερνητική, όχι τη σημερινή μόνο, η κρατική διαχείριση. Δεν μπορεί να δίνεις σε έναν πιλότο που διακινδυνεύει κάθε μέρα 1200 ευρώ, σαν να ήταν ένας, ξέρω, οτιδήποτε. Αυτή η διαχείριση δεν μπορεί στο δάσκαλό μας να ζητάμε παιδιά και να δίνουμε το δάσκαλο χαμηλότερα από οποιονδήποτε. Η παιδεία αναμορφώνεται με αυτούς τους τρόπους. Όταν έχεις έναν καλοπληρωμένο δάσκαλο που με κριτήρια και με σκληρή αξιολόγηση θα τον έχεις εκεί, αλλά να μπορεί να είναι βιώσιμη η ζωή του.
1: Οπότε είναι κάτι που το βλέπετε, δηλαδή υπάρχει μια στροφή ακόμη και μπροστά στην βεβαιότητα ενός μισθού, οι νέοι να επιλέγουν πιο επικίνδυνους εντός εισαγωγικών δρόμους.
2: Να παίρνουν τα ρίσκα τους, και αυτό είναι υγιές, κυρία Ραπτοπούλου. Και είναι βέβαια και ένα από τα καλά της παγκοσμιοποίησης αυτής που έχουμε, άσχετα αν εμάς μας οδηγεί σε ένα brain drain, που είναι ένας σύγχρονος όρος πλέον, δηλαδή αποξηρενόμαστε δυστυχώς από εγκεφαλικά προηγμένα παιδιά, τα οποία τα εξάγουμε, ενώ εμείς έχουμε στηρίξει όλες τους τις σπουδές.
1: Μάλιστα.
2: Σαν κράτος.
1: Και κάτι τελευταίο τώρα πρακτικό, μέχρι πότε είναι η προθεσμία
2: υποβολής? Μέχρι τις 16. Εγώ θα ήθελα να συνοψίσουμε και πάλι,
1: ναι,
2: ότι οι βάσεις αποτελούν μόνο έναν ενδεικτικό οδηγό για το πώς θα κοιμαθούν και φέτος οι περισσινές. Μελετούμε, ξεκινάμε λέγοντας τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Μπαίνουμε ρεαλιστικά και μελετάμε το πρόγραμμα σπουδών αυτού που πραγματικά θέλουμε και τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές σχολές που δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια πολύ ωραία σχολή είναι η χωροταξία του Βόλου.
1: Ναι.
2: Δεν έχει τεκμηριωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Μάλιστα. Κινείται ανάμεσα στους μηχανικούς και στα οικονομικά, χωρίς να είναι σε κανένα πρακτικά, ας πούμε, επιμελητήριο. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες σχολές. Επίσης, θα ήθελα να προσέξουν τα παιδιά την πιθανότητα μεταγραφών πλέον, η οποία πρέπει κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσουν. Δηλαδή να ελέγξουν μήπως υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα μεταγραφής, σοβαρά όμως, μπαίνοντας και βλέποντας με ποια κριτήρια μπορεί να πάρει κανείς μεταγραφή, να προϋπολογίσουν τα πιθανά μόρια που θα είχαν σε περίπτωση μεταγραφής, γιατί αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να δηλώσουν μια χαμηλότερη σχολή, αυτή που θέλουν, σε διαφορετική πόλη, με τη ρεαλιστική πιθανότητα να πάρει μεταγραφή αργότερα. Άρα και το θέμα της μεταγραφής πρέπει να το δει κανείς και να πάρει ως κριτήριο, όταν κάνει τη δήλωση των σχολών του, ποιες είναι οι αντιστοιχίες των μεταγραφών, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να κάνει μια τέτοια μεταγραφή, θα πρέπει να υπάρξει προαπαιτούμενο μια αντιστοιχία ανάμεσα στη σχολή που δήλωσε και στη σχολή που ακολουθεί. Και υπάρχουν και βέβαια κάποια άλλα κριτήρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είστε και εσείς οι καθηγητές που όλη τη χρονιά είστε δίπλα τους, είστε μέχρι το τέλος
2: και τώρα εδώ να δίπλα τους βοηθήσετε. Σταφώς, δίπλα τους όλα τα παιδιά, περνούν και πάλι, καμαρώνουμε μαζί τους, χαιρόμαστε και βέβαια προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση που έχουμε και την εμπειρία, όπως και κάποιοι καταξιωμένοι συνάδελφοι που ασχολούνται με επαγγελματικό προσανατολισμό στο χώρο μας, όχι στο δικό μας φροντιστήριο, υπάρχουν και στο Βόλο.
1: Γενικότερα, ναι, ναι, και πλέον πολλοί είναι αυτοί που συμβουλεύονται πλέον.
2: τους συμβουλεύονται και είναι πάρα πολύ θετικό να έχουν μια υπεύθυνη συμβολή. Αλλά και εμείς είμαστε στη διάθεση όλων των παιδιών, ακόμη και σε παιδιά που δεν ήρθαν στο φροντιστήριό μας, να τους προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία μας και την όποια βοήθεια χρειάζεται.
1: Ωραία. Κύριε Σαρακατσάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι αυτή την πολύ σοβαρή απόφαση που καθορίζει το μέλλον των παιδιών να την πάρουμε με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, χωρίς βιασύνη. Και το καλύτερο εύχομαι για το κάθε παιδί μας.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Σάρα Κατσάνο στην συνομιλία του με την Ελένη την Ραυτοπούλου. Και η ώρα έφτασε 9 λεπτά πριν από τις 12. Πώς τελειώνει αυτός ο χρόνος της εκπομπής με τα θέματα που καθημερινά παρουσιάζονται μέσα εδώ από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, δεν λέγεται, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε πάντα να είναι χρήσιμα τα θέματα που σας παρουσιάζουμε και σας μεταφέρουμε για την καθημερινότητά σας, για τους δικούς σας ανθρώπους, για εσάς τους ίδιους. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας αφήσουμε γιατί πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη πάλι στην Ελένη τη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, τον Βαγγέλη Βούλγαρη και τον Παναγιώτη Ξανθόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου που ήταν στις μουσικές επιλογές. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι και καλό απόγευμα και βράδυ, μιας και έχουμε αγώνα σήμερα Μουντιάλ. Και θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, να σχολιάσουμε τα όσα είδατε, τα όσα ακούσατε. Εδώ θα είσαι, Βαγγέλη Βούλγαρη, το ξέρω. Και θα σχολιάσουμε το σημερινό αγώνα που θα τον παρακολουθήσουμε και οι δύο. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

Τρεις πυρκαγιές κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από πολύ ωρη μάχη η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο. Παράλληλα, φωτιά κατέστρεψε ολοσχερό στάβλο με ζώα στα δελέργια του Δήμου Τυρνάβου, ενώ σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε παραποτάμια περιοχή μεταξύ Αμυγδαλέας και Πλατανουλίων. Σύλληψη 52χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλησης μετάλλου στην κοινότητα Πετροχωρίου του Δήμου Πύλης. Η Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη συρρήκνωση του κλάδου. Ο πρόεδρος της Απόστολος Τσακανίκας αποδίδει τη μείωση των παραγωγών στο αυξημένο κόστος και την γραφειοκρατία, ζητώντας μέτρα στήριξης όπως μείωση του κόστος παραγωγής, ώστε να προσελκυστούν νέοι στον πρωτογενή τομέα. Το Δίκτυο Πολιτών Βόλου κατά της καύσης απορριμμάτων καταγγέλει ότι η νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Αγιέτ Λαφάρζ είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εταιρείας. Υποστηρίζει ότι επιτρέπει εκ νέου μεταφορά αποβλήτων με πλοία και κατηγορεί Δήμο Βόλου και Περιφέρεια Θεσσαλίας για σιωπή. Πιστοποιήθηκαν οι πρώτοι 32 τεχνίτες για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τάσης στη Λάρισα. Η εκπαίδευση των τεχνικών κρίνεται απαραίτητη, καθώς η επαφή τους με τα ηλεκτρικά οχήματα κρύβει κινδύνους που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίοι για εκείνον που δεν λαμβάνει ατομικά μέτρα προστασίας. Τέσσερις παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου απέκτησαν ξανά τη διεθνή διάκριση της γαλάζιας σημαίας, σηματοδοτώντας την επιστροφή του θεσμού στην περιοχή έπειτα από χρόνια. Ο Δήμος αποδίδει την επιτυχία στη συστηματική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για αναβάθμιση των υποδομών, της ποιότητας των υπηρεσιών και της τουριστικής εικόνας της περιοχής. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από τον Βόλο, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και τη βολική, όπως τη χαρακτήρισε, αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για βαθύτερη εμπλοκή στους πολέμους, ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG και αντιλαϊκές πολιτικές, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΚΚΕ αναδεικνύει και αντιπαλεύει τα προβλήματα του λαού. Με καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινά φέτος η αναζήτηση φοιτητική στέγη στο Βόλο, σύμφωνα με την σύμβουλο ακινήτων Κατερίνα Μπαρμπουδάκη. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου, υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα και σταθερότερα ενίκια, ενώ η κύρια κινητικότητα αναμένεται μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, με την αγορά να εμφανίζεται επαρκώς προετοιμασμένη. Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα κοινωνικά φροντιστήρια γενικής παιδείας και ξένων γλωσσών σε συνεργασία του Δήμου Καρδίτσας με τους φροντιστές. Σοβαρό τροχαίο χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Τρικάλων Καλαμπάκας με έναν σοβαρά τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τρικάλων. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η νέα επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου. Η νέα ιστοσελίδα διαθέσιμη στη γνωστή διεύθυνση www.tirnavos.gr. Στα νέα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διαδραστικοί χάρτες, ενσωματωμένος δείκτης ποιότητας αέρα και μέτρησης ρήπων, σύγχρονη μηχανή αναζήτησης και ενσωματωμένες λειτουργίες προσβασιμότητας. Τη σύνδεση λίμνης πλαστήρα Αργυθέας αποφάσισαν να υλοποιήσουν οι δήμαρχοι Παναγιώτης Νάνος και Ανδρέας Τεργίου, αποκαθιστώντας τη διαδημοτική οδική ένωση μέσα από το δρόμο Φυλακτής Πετρίλου. Το Σωματείο Συνυπάρχω στο Βόλο καταγγέλει ότι η εικόνα φιλοζωικής ευαισθησίας που προβάλλει ο Δήμος Βόλου μέσω της πλατφόρμας υιοθεσιών Adopt Me δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υποστηρίζει ότι η προστασία των αδέσποτων, οι στηρώσεις και η οικονομική στήριξη του προγράμματος παραμένουν ανεπαρκείς παρά τη σχετική επικοινωνιακή καμπάνια. Ξεκινά σήμερα το Πλαστήρας Lake Festival με προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ «Περίληψη, τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης». Κλειστό για 2 μέρες το πάρκινγκ στην πλατεία δικαστηρίων στα Τρίκαλα για εργασίες συντήρησης. Και τέλος, νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet είναι πλέον ο Ζήσης Τηλιανός, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου σχετικά με τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική της εποχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις κρυμμένες και τίποτα παραπάνω. Ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη,

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Βίκη Καποτά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρία Δημητρίου.

Να θυμίσω και τις συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά, αγαπητοί φίλοι, μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertaco.gr.

Μια εκπομπή άκρως ενδιαφέρουσα και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει έτσι να σας συντροφέψουμε δημιουργικά αυτή την ώρα, αγαπητοί φίλοι. Στο πρώτο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον εφημέριο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Βόλου, τον πατέρα Χαρίλο Παπαγεωργίου. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε με τον πατέρα Χαρίλο, γιατί την Κυριακή στις Σταγιάτες θα έχουμε θρησκευτικές εκδηλώσεις, αφού ο πατήρ Χαρίλαος είναι και υπεύθυνος ιερέας της Εκκλησίας των Σταγιατών.

αμέσως μετά θα πάμε στα θεατρικά μας πράγματα και θα σας πούμε περισσότερα για την επιθεώρηση που θα δούμε αύριο το βράδυ, αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Έχει τίτλο «Εγώ θα σας τα πω» από το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Ο Δημήτρης Πιατάς, που είναι από τους συντελεστές της παράστασης, συμμετέχει στην παράσταση, θα μας πει περισσότερα για αυτή την επιθεώρηση, την ξεκαρδιστική κωμωδία που έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από το κοινό αλλά και από τους κριτικούς. Και εδώ θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή, γιατί θα κληρώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις για όσους μας τηλεφωνείτε μέχρι τη 1:55 περίπου στο 24 2 10 23 2 75. Στο τρίτο μέρος εκπομπής θα ζητήσουμε από το σκηνοθέτη της παράστασης «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία», τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, να μας πει περισσότερα. Την παράσταση αυτή θα τη δούμε σήμερα 5η 9 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη. Από ό,τι καταλάβατε έχουμε και σήμερα πολλά και σημαντικά να πούμε. Γρήγορα σας καλωσορίζουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να μάθουμε τώρα για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα παρακολουθήσουμε την Κυριακή 12 Ιουλίου στις Ταγιάτες, σε αυτό το υπέροχο χωριό του Πηλίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ήδη ο πατήρ Χαρίλαιος Παπαγεώργιου, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου και υπεύθυνος ιερέας στις Ταγιάτες. Καλωσορίσατε, πάτερ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Καποτά, σε εσάς, τους αγαπητούς μας ακροατές. Εύχομαι πλούσια την ευλογία του Θεού στη ζωή και στα έργα σας και την ωραία σας εκπομπή.
0: Να είστε καλά, πάτερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε την Κυριακή 12 Ιουλίου στις Ταγιάτες? Έχετε οργανώσει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και μάλιστα με ένα σημαντικό, σπουδαίο μήνυμα προς όλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσουμε και να μας ακούσει ο κόσμος. Οι Σταγιάτες είναι το πρώτο χωριό του Πηλίου με ατόφιο πηλιορίτικο χρώμα και πηλιορίτικη ζωή, καθώς ζει μακριά κάπως από την λέλαπα του τουρισμού.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Φημίζεται φυσικά για τα σπουδαία νερά του, αλλά και για την πολύ πλούσια ιστορία του, μέρος της οποίας ιστορίας είναι και οι εκκλησίες του χωριού μας. Στο κέντρο του ναού, λοιπόν, στο κέντρο του χωριού βρίσκεται ο ναός του Αγίου Αθανασίου, που είναι ο πολιούχος, ας πούμε, των Σταγιατών. Και στην κάτω άκρη του χωριού υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Σεραφείμ, αρχιεπισκόπου Φαναρίου από την Καρδίτσα. Είναι ο πολιούχος Άγιος όλων των Καρδιτσιωτών, ο Άγιος Σεραφείμ. Πώς τώρα έρχεται να συνδεθεί το όμορφο φανάρι με τις Σταγιάτες? Από ένα πολύ πολύ απλό και θαυμαστό συμβάν. Στη ζωή των πιστών ανθρώπων τα πράγματα είναι πάντοτε απλά και ξεκάθαρα. Μέσα στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, δύο πρόκριτοι των Σταγιατών έβλεπαν σε οράματα στην περιοχή εκεί που σήμερα είναι το εκκλησάκι του Αγίου Σεραφείμ έναν γέροντα με αναμένο φανάρι να στέκεται και να περιφέρεται εκεί. Αυτός ο γέροντας ήρθε στα όνειρά τους και τους είπε ότι είναι ο Άγιος Σεραφείμ από το φανάρι της Καρδίτσας και πρέπει να μου κάνετε μία εκκλησία εδώ, γιατί αγαπώ τον τόπο, όπως είπε, και θέλω να προστατεύω τους ανθρώπους αυτής της περιοχής, παρά το ότι εγώ είμαι από αλλού. Μέσα στην απλότητά τους, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί μετέφεραν την προτροπή του Αγίου, όχι απλά να γνωριστούν με το μοναστήρι το οποίο κατέχει τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ, αλλά και να πάρουν και ένα τεμάχιο λείψανου από το μοναδικό ένα απομείναν λείψανο αυτού του ιερομάρτυρα, που είναι η Αγία Κάρατου. Έτσι λοιπόν, από την εποχή της τουρκοκρατίας, πριν την απελευθέρωση δηλαδή της Θεσσαλίας, υπήρχε ένας πολύ όμορφος ναός, βέβαια αυτός που τον αντικατέστησε σήμερα είναι του 1930, υπήρχε ένας πολύ όμορφος ναός και στον κεντρικό ναό του χωριού, στον Άγιο Αθανάσιο, και τον παλιό και τον τωρινό, τον σύγχρονο, σώζεται το μοναδικό τεμάχιο τιμίου λειψάνου του Αγίου Σεραφείμ, εκτός από την Αγία Κάρατο που βρίσκεται στη Μονή Κορώνας στην Καρδίτσα. Το 1918 ο Άγιος προστάτεψε το χωριό και την περιοχή γύρω, δηλαδή Άνω Βόλου, Πορταριά, Μακρινίτσα, απέναντι Κουκουράβα, από την Ισπανική γρίπη. Δεν υπήρχαν θύματα, διότι οι άνθρωποι πήραν με την απλότητα που είχαν και την καθαρή πίστη τους και έκαναν λιτανία σε όλες αυτές τις περιοχές και πρώτα και κύρια φυσικά στις Σταγιάτες και αγιασμό με το μικρό αυτό τεμάχιο του λειψάνου του Αγίου, και έτσι έχουμε ένα ζωντανό θαύμα το οποίο μαρτυρούν, εγώ προσωπικά το έχω ακούσει από την γιαγιά της συζύγου μου, η οποία ζούσε στις Σταγιάτες. Εκεί νομίζω έχετε και σχετικές εμπειρίες και γεγονότα και εσείς προσωπικά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτή η μνήμη δημιούργησε μια ανεπαίσθητη σύνδεση ανάμεσα στον Άγιο Σεραφείμ, που είναι ένας Άγιος της τουρκοκρατίας που μαρτύρησε με πολύ φρικτό τρόπο στην περιοχή του Φαναρίου της Καρδίτσας. Το Φανάρι της Καρδίτσας είναι πολύ κοντά στην πόλη και είναι ένα χωριό που φαίνεται επιβλητικό μέσα στον κάμπο, γιατί βρίσκεται
0: και
1: στο
0: πολύ κέντρο. Όμορφο, και έχω επισκεφθεί και το ναό εκεί στο Φανάρι.
1: Μάλιστα, ναι, μάλιστα, υπέροχο. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Και λίγο πιο πάνω είναι το, από την άλλη πλευρά δηλαδή του βουνού, είναι το μοναστήρι της Κορώνας, όπου ο Άγιος έγινε μοναχός. Από εκεί ξεκίνησε και την πορεία του γενικότερα, με μεγάλο έργο ποιμαντικό, επιμορφωτικό την εποχή εκείνη. Συνελήφθη στο αποτυχημένο κίνημα του Διονυσίου Μητροπολίτου Τρίκης, που έγινε εναντίον των Τούρκων, και πλήρωσε τα αντίπεινα. Έτσι ήταν το μαρτύριό του. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι πολύ θαυματουργός Άγιος και θεωρείται ο προστάτης των απανταχού καταδιτσιωτών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια πολύ όμορφη ευκαιρία να έχουν οι καρδιτσιώτες του νομού μας ένα μόνιμο, μια μόνιμη παρουσία του Αγίου στον τόπο τους, εδώ που κατοικούν, και να αναζητούν φυσικά την ευλογία αυτού του Αγίου, που με κάποιον μέσα στο σχέδιο του Θεού ήρθε στις Ταγιάτες και προστατεύει και ευλογεί την περιοχή. Εξ αφορμής λοιπόν αυτών των αγιοφανιών και των θαυμαστών γεγονότων, επαναφέρουμε μία κίνηση που ξεκίνησε το 1986, όταν ο πρόεδρος τότε των Σταγιατών Αείμνηστος Αθανάσιος Κορώνης και ο Μητροπολίτης κατόπιν σταγών και μετεώρων Σεραφείμ, που κατάγεται από, από το Φανάρι της Καρδίτσας, δημιούργησαν ένα πολύ όμορφο αντάμωμα των δύο ενωριών, καταρχήν και κατόπιν κοινοτήτων.
0: Mm-hmm. Και έγινε κάτι σαν αδελφοποίηση, θυμάμαι, και μιλούσαμε με τον τότε πρόεδρο. Ναι, μιλούσαμε.
1: Ναι.
0: Γινόταν δράσεις και εκδηλώσεις και τότε, ναι.
1: Προφανώς. Ναι. Με τον καιρό αυτό όμως κάπως ατόνισε, και ειδικά όταν ο πολιτιστικός σύλλογος που είχε την επωνυμία Άγιος Σεραφείμ άλλαξε σύνθεση, καταστατικό και όνομα, κάπως σιγά σιγά αυτό ατόνισε, και εν τέλει λόγω και της μείωσης του πληθυσμού και στις Ταγιάτες αλλά κυρίως και στο Φανάρι, πέσαμε σε μία ας πούμε μικρή νάρκη. Εν πάση περιπτώσει, ήδη από το προηγούμενο εκκλησιαστικό συμβούλιο, πριν αναλάβουμε εμείς, δημιουργήθηκαν κάποιες προϋποθέσεις, γίνανε κάποιες μικρές ανταλλαγές, αλλά ολιγομελείς. Οι σταγιατιώτες πήγαιναν στο Φανάρι και πηγαίνουν, πρωτοθώς σχεδιάζουμε και εμείς να πάμε, στο τέλος Σεπτεμβρίου, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, που γίνεται εκεί μια τοπική εορτή του Αγίου Σεραφείμ στον τόπο του μαρτυρίου του, στο Φανάρι. Και, και οι φαναριώτες έρχονται συνήθως προς το τέλος Ιουνίου, αλλά τεχνικοί λόγοι φέτος μας έκαναν να το μεταθέσουμε για τις 12 Ιουλίου. Θέλουμε αυτό λοιπόν να ξαναζωντανέψει και κυρίως να είναι ένας τρόπος ώστε όχι μόνο οι κοινότητες να συνενωθούν, αλλά κυρίως οι θρησκευόμενοι άνθρωποι και πιστοί, και κυρίως οι καρδιτσιώτες της Μαγνησίας, όλης της Μαγνησίας και του Βόλου, που θεωρούν τον Άγιο Σεραφείμ προστάτη τους, να τον έχουν ως κέντρο αναφοράς στον ίδιο τους τον τόπο.
0: Έτσι, να υπάρχει ένας τόπος προσκυνήματος.
1: Λοιπόν, μέσα στις εκκλησιαστικές πανηγύρες των Σταγιατών είναι η εορτή του Αγίου Αθανασίου στις 2 Μαΐου και η εορτή του Αγίου Σεραφείμ, που είναι την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, και στις 4 Δεκεμβρίου. Και έτσι έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τον Άγιο κοντά μας, χάρη στο θαυματουργό εικόνισμά του και φυσικά το Άγιο Λείψανό του που με ευωδιάζει, και βρίσκεται στο ναό μας, στο ναό του Αγίου Θανασίου των Σταγιατών. Εξ αφορμής λοιπόν αυτό το γεγονότος, και έρχομαι στο προκείμενο, και για να φοβάμαι ότι σας κούρασα.
0: Καθόλου, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε.
1: Έπρεπε να πούμε λίγο και την προϊστορία,
0: έτσι, για να
1: τίποτα
0: ξέρει,
1: δεν γίνεται
0: να
1: από μόνο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι, έτσι λοιπόν είπαμε φέτος το αντάμωμα, για να κάνουμε ένα ξαναζωντάνεμα, να κάνουμε ένα χορευτικό αντάμωμα στο χωριό, να δώσουμε ένα πανηγυρικό τόνο, και την Κυριακή το πρωί, που είναι σημειωτέων και η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου, θα έρθει στις Ταγιάτες για να λειτουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα περάσουμε στην πανέμορφη πλατεία του χωριού, κάτω από τις δροσερές βρύσες και το πλατάνι, και εκεί θα δημιουργήσουμε ένα μικρό χορευτικό πανηγύρι με τρία χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία έχουμε προσκαλέσει για το σκοπό αυτό. Τα συγκροτήματα αυτά είναι ο Γρηγόριος Κωνσταντάς από τις Μηλιές, επίσης το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Θρακών Μαγνησίας, και φυσικά το χορευτικό συγκρότημα της Ιεράς μας Μητροπόλεως Δημητριάς. Μέσα από αυτή την όμορφη και χαρούμενη κατάσταση προσφέροντας και ένα κέρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενους στο τέλος της εκδήλωσης αυτής, και θα προηγηθεί και μία δική μου μικρή ομιλία για να πω περίπου αυτά τα οποία είχατε την καλοσύνη να ακούσετε τώρα και να ακούσουν και οι ακροατές μας. Και πιστεύουμε πως αυτό θα είναι η αρχή για ένα ξαναζωντάνεμα. Επαναλαμβάνω, ο σκοπός μας είναι να δηλώσουμε την παρουσία μας, όχι την προσωπική, τη φυσική, αλλά ότι η ενορία είναι ανοιχτή και είναι μία ενορία ενός χωριού το οποίο έχει 30-35 μονίμους κατοίκους, πάρα πολλούς απόδημους εντός εισαγωγικών και στο Βόλο και σε άλλες περιοχές, οι οποίοι συγκεντρώνονται το καλοκαίρι και γίνονται 130, περίπου 140 άνθρωποι, η οποία επιμένει να ζει και να κρατά αναμένο το καντήλι του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Σεραφείμ. Θέλουμε ο κόσμος μας να έρχεται και να εκκλησιάζεται, να αγαπά και να πλαισιώνει τις δραστηριότητες της εκκλησίας, της ενορίας, ώστε να μείνει ζωντανό αυτό το θυσιαστήριο και να γίνει παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενναίες. Μέσα πάντοτε στη χαρά που η Εκκλησία μας χαρίζει και παράλληλα μας δίνει την ευκαιρία να χαιρόμαστε τις χαρές της ζωής, τους χορούς μας, τους παραδοσιακούς μας χορούς, τα τραγούδια μας, τα πελιορίτικα και όλα αυτή την όμορφη φύση που ο Θεός τόσο απλόχερα μας έχει χαρίσει.
0: Έτσι, να ξαναζωντανέψει το χωριό, η πίστη, έτσι, και όλα αυτά, να την κρατάμε ζωντανή.
1: Πολύ.
0: Πολύ ωραίες οι δράσεις σας, πατέρα Χαρίλα Παπαγεωργίου, και νομίζω αναγκαίες και σημαντικές, γι' αυτό το είπα εξ αρχής. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την επανεκκίνηση που γίνεται και θα υποσχεθώ ότι σαν ΕΡΤ Βόλου θα είμαστε μαζί σας να καλύπτουμε τις δράσεις
1: εννοείται
0: σας.
1: Εννοείται ότι φυσικά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά η δική σας παρουσία είναι ιδιαίτερη χαρά. Είστε κατά κάποιον τρόπο επίτιμοι στα γιατιώτησα, διότι γνωρίζω ότι έχετε πολλές και όμορφες, και έχουμε και μαζί κοινές αναμνήσεις από τον ευλογημένο τόπο.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα για τη συνομιλία. Να είστε
0: καλά.
1: Που σας άκουσα και εύχομαι κάθε πρόοδο.
0: Σας
1: κάθε πρόοδο στα καλά σας έργα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να μάθουμε τι έχουν να μας πούν μέσα από την επιθεώρηση που θα δούμε αύριο το βράδυ, θα απολαύσουμε αύριο το βράδυ στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη από το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Τίτλος του έργου «Εγώ θα σας τα πω». Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δημήτρης Πιατάς, δικός μας άνθρωπος. Καλώς ορίσατε κύριε Πιατά, πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Καλώ σα βρήκα, είναι και δικιά μου χαρά. Και το καταλαβαίνετε ότι έχω να πω πολλά πράγματα για το Βόλο, γιατί είναι πολύ το γραφημένο Βολιώτη.
0: Βέβαια. Και Λαφκιώτη, αν θυμάμαι καλά.
1: Και Λαφκιώτη και τα όλα.
0: Έτσι, έτσι. Μα γι' αυτό είπα, σα θεωρούμε τώρα πια έτσι δικό μα άνθρωπο εδώ και χρόνια. Τι τώρα πια.
1: Να με θεωρείτε, είναι αμοιβαίο αυτό και το καταλαβαίνετε και είναι δεδομένο.
0: Είπαμε λοιπόν κι εμεί να αναζητήσουμε το δικό μα άνθρωπο, να μάθουμε γιατί έχει ξεσηκώσει τόσο ενθουσιασμό αυτή η παράσταση. Πολύ καλές οι κριτικές και από το κοινό και από τους κριτικούς. Συνεχόμενα sold out, έτσι, έχετε δημιουργήσει έτσι ταραχή που λένε.
1: Δεν το έχω δημιουργήσει εγώ. Δημιουργός είναι ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος, που είναι ο σκηνοθέτης μου και είναι και παραγωγός. Το Θέατρο του Νέου Κόσμου είναι παραγωγός. Δεν σας κρύβω ότι όταν μου έγινε η πρόταση από τον Βαγγέλη στην αρχή του χρόνου, εντυπωσιάστηκα και εγώ, γιατί το Θέατρο του Νέου Κόσμου μας έχει συνηθίσει για άλλου τύπου παραγωγές, φεστιβαλικές, αρχές τραγωδίες κτλ. Και ξαφνικά μου είπε ο Βαγγέλης, Δημήτρη, σκέφτομαι να κάνω μια επιθεώρηση όπως τον παλιό καλό καιρό, με πολύ γέλιο, έτσι αστραφτερή, καλοκαιριάτικη κτλ. Του λέω, με εντυπωσιάζεις, δεν το περίμενα, του λέω από σένα, αλλά είναι και δικιά μου επιθυμία, λίγο να χαμογελάσει το χυλάκι μας πια.
0: Το έχουμε ανάγκη, σωστά το λέτε.
1: Ναι, ναι. Και να κάνουμε και... Να κάνουμε και ξέρετε, η καριέρα μου είναι ήδη δρομολογημένη, είναι λογικό, αναζητάω διάφορες φόρμες και μορφές παρουσίας μου στο θέατρο και μου άρεσε πολύ η ιδέα του να ξαναγυρίσω στην νιώτη μου, γιατί επιθεώρηση έχω να κάνω εδώ και 30 χρόνια, τις χρωστάω πάρα πολλά. Η επιθεώρηση μου έδωσε τη δημοφιλία και τα χρήματα αρχικά. Έζησα όλη τη χρυσή εποχή της επιθεώρησης, η οποία με τα χρόνια έφθινε συνέχεια και με κάποιο τρόπο σαν να την αποχαιρετήσαμε. Και χαίρομαι πολύ που είμαι μια αιτία του να είμαι παρόν και εγώ ο παλιός, με μια ομάδα εξαιρετικών νέων συναδέλφων μου, και που αύριο θα μας δείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί είναι, πραγματικά είναι μια παράσταση η οποία είναι αναφορά στο παλιά επιθεώρηση, αλλά είναι τόσο έτσι γρήγορη, με χιούμορ συγκλονιστικό, με πολύ γέλιο, με κοινωνική σάτιρα, με πολιτική σάτιρα, με ένα σαρκασμό που δεν φοβάται να πει πράγματα τα οποία πιθανώς τα έχουμε ξεχάσει ή δεν έχουν υποθεί, ή αν θέλετε τα μέσα προσέχουν λίγο περισσότερο το,
0: έτσι, πώς να τα πούν, ναι, ναι,
1: ναι. Γιατί το καταλαβαίνετε
0: από άλλη θέση, βέβαια.
1: Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε επιτέλους να υποθούν και κάποιες αλήθειες, απλώς αυτές οι αλήθειες να μην έχουν τοξικότητα ή κακία, απλώς να είναι σαρκασμός και χιούμορ.
0: Έτσι, έτσι. Λατρεμένοι πρωθυπουργοί λέτε, Walk Ajeta, TikTok,
1: ναι,
0: επικοινωνιακά επιτελεία. Έχετε από όλα.
1: Όμως όλα αυτά είναι εξαιρετικού καλού γούστου και με αισθητική. Το καταλαβαίνετε ότι
0: πολύ σημαντικό,
1: από συντελεστές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει το θέατρο με κάθε τρόπο και το καλό θέατρο και όχι την επιθεώρηση, γιατί έρχονται από... Θα σας έλεγα ότι ο μόνος που έχει κάνει επιθεώρηση είμαι εγώ. Ούτε καν ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος. Όμως, ξέρετε κάτι, είναι εξαιρετικό είδος η επιθεώρηση. Είναι η βασιλεία του ηθοποιού, είναι η ελευθερία, η άμεση επικοινωνία με το κοινό. Είναι πολύ ωραία πράγματα. Δεν σας κρύβω ότι, γιατί η πρεμιέρα μας ξεκίνησε από την Αθήνα, είχε τεράστια επιτυχία. Και αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ο τρόπος που μας αντιμετώπισαν, γιατί αυτό δεν ήταν το διεκδικούμενο. Το κοινό μας ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: αρχικά τουλάχιστον. Η κριτική μας αντιμετώπισαν ξαφνικά, λες και είχαμε κάνει τη φοβερή παράσταση φεστιβαλική κτλ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εισπράξαμε.
0: Γιατί είχε υπόβαθρο η παράσταση, γι' αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: έχει υπόβαθρο. Είναι αλήθεια. Έτσι. Είναι αυτό που είπατε. Έχει υπόβαθρο. Έχει μια διαφορετικότητα. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι το αντίθετο. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, η οποία παρουσιάζεται εύκολα και εύπεπτα. Ναι. Ο θεατής περνάει υπέροχα 2 ώρες. Υπέροχα, έτσι με ανάλαφρα και λέγονται και πολλές αλήθειες, αλλά όλες αυτές με χιούμορ. Θα μας δείτε αύριο και θα καταλάβετε τι λέω. Ελπίζω ότι θα μας θυμίσουν οι θεατές να έρθουν να δουν την παράσταση, γιατί πραγματικά και ας πούμε χτες στη Θεσσαλονίκη 800 άνθρωπα παραλυρούσαν.
0: Βέβαια, γιατί αυτό είναι ένα δείγμα.
1: Είμαστε sold out. Έτσι, έτσι. Αύριο, για μια μέρα ερχόμαστε στο Μελίνα Μερκούρι.
0: Έτσι, γιατί η επιθεώρηση, είπαμε, παραμένει ζωντανή, αλλά και πιο ανατρεπτική και πιο αναγκαία από ποτέ. Τώρα και αν τη χρειαζόμαστε.
1: Χαίρομαι που το λέτε.
0: Τώρα και αν τη χρειαζόμαστε.
1: Εγώ το πιστεύω, γιατί το βιώνετε με την καθημερινότητα και του τι γίνεται. Το γίγνεστε, το οποίο δεν είναι λίγο τοξικό και λίγο περίεργο.
0: Με την είδηση, με την επικαιρότητα, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αρκετή τοξικότητα. Οπότε μαζί σας είναι μια ομάδα ηθοποιών, οι οποίοι είστε. Φανταστική επισκηνή.
1: Είναι φανταστική. Ειλικρινά και θα ήθελα να τους αναφέρουμε.
0: Να τους αναφέρουμε, ναι. Η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Ζερόμ Καλούτα, η Σύρμο Κεκέ, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Αλέξης Βιδαλάκης και ο Θανάσης Ισιδόρου συνθέτουν αυτή την εκρηκτική θεατρική σύμπραξη.
1: Όλοι οι ενδυνάμοι είναι οι μελλοντικοί μας πρωταγωνιστές ή κάποιοι είναι ήδη. Ναι. Γιατί η κυρία Κοκκίδου έχω να πω κάτι.
0: Μοναδική και αυτή.
1: Υπέροχη, μοναδική και με προσυζήτηση. Αλλά θέλω να πω όμως ότι χαίρομαι που βρίσκομαι μέσα σε αυτή την ομάδα. Είμαι και εγώ ως νέος.
0: Έτσι.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ειλικρινά.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Θα είμαστε εκεί λοιπόν αύριο στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρι, 9 και 4. Θα είμαστε έγκαιρα εκεί για τα εισιτήριά μας. Και εγώ πάρα πολύ, κύριε Πιατά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.

0: Και πάμε τώρα να μάθουμε, αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Από το σκηνοθέτη της παράστασης Εκκλησιάζουσες Γυναίκες στην Εξουσία, τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και είναι μια παράσταση που θα δούμε σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου με Λίνα Μερκούρη. Κύριε Μουμουλίδη, καλώς ορίσατε. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει, τι θα μπορούσε να συμβεί, πώς το είδατε εσείς, πώς θα το δούμε εμείς απόψε, τις γυναίκες στην εξουσία? Εγώ συμφωνώ απόλυτα, έτσι, το ξέρετε, απριόριτο.
1: Και εγώ είμαι, θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω μια τέτοια εποχή όπου οι γυναίκες θα αναλάμβαναν αποκλειστικά την διακυβέρνηση, όχι της χώρας, αλλά του πλανήτη. Mm-hmm. Μακάρι να έρθει αυτή η μέρα. Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τους άντρες. Αν και έχουν κυβερνήσει και έχουμε δείγματα, αλλά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα εδώ ο Αριστοφάνης, μέσα από την απογοήτευση που νιώθει από την κρίση της Αθηναϊκής Κομμωδίας 2.500 χρόνια, δημοκρατίας, Αθηναϊκής Δημοκρατίας 2.500 χρόνια mm-hmm. πριν, γράφει για άλλη μια φορά ένα έργο ουτοπικό. Οι γυναίκες εδώ καταλαμβάνουν την εξουσία και αρχίζουμε να βλέπουμε αν και πώς ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται αυτή την εξουσία. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο έργο, με την έννοια ότι ασχολείται κυρίως με τη συμπεριφορά των πολιτικών προσώπων της εποχής του, τα οποία μάλλον στην εποχή της παρακμής δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από τα σημερινά.
0: Πόσο μπροστά έβλεπε λοιπόν ο Αριστοφάνης?
1: Μάλλον δεν έβλεπε μπροστά, κατέγραφε την εποχή του και οι εποχές από ό,τι φαίνεται επαναλαμβάνονται. Για ένα πολύ απλό λόγο, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ιδανική κοινωνία, δεν θα υπάρξει ποτέ κοινοκτημοσύνη όπως την εννοούμε όσες επαναστάσεις και αν γίνουν, γιατί μεσολαβεί ένας παράγων απροσδιόριστος και ακαθόριστη συμπεριφορά. Και αυτό είναι ο ανθρώπινο παράγον. Ο άνθρωπο είναι απρόβλεπτο. Mm-hmm. Είναι το μόνο πλάσμα που μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε σχέδιο. Είναι ικανό για το καλύτερο και το χειρότερο. Είναι ικανό για τη μεγαλύτερη χαρά και τη μεγαλύτερη λύπη. Άρα λοιπόν είναι μια παράσταση που θα έλεγα μέσα από το σαρκασμό, μέσα από το χιούμορ, μέσα από την επικαιρότητα, μέσα από την πολλή μουσική. Κάνει μια αναφορά εξαιρετική στο τσίγο και στο καμπαρέ η παράστασή μα, γιατί εκεί ήθελα να ενταχθεί αυτή η ιδέα. Φτάνουμε σε ένα φινάλε. Σε ένα φινάλε το οποίο νομίζω κάτι αφήνει στον κάθε θεατή ξεχωριστά, αφού έχει ψυχαγωγηθεί, αφού έχει σκεφτεί.
0: Και έχει και την αναφορά, όπως λέτε, στο σήμερα, ένα πικρό πολιτικό σχόλιο.
1: Σχόλιο, ακριβώς.
0: Ναι, μεν σάτυρα, σατυρικός ο λόγος, αλλά και ένα πικρό πολιτικό σχόλιο.
1: Ναι, μας αφήνει να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε τότε, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Το κείμενο είναι μια διασκευή, αλλά δεν απέχει ούτε από την αισθητική, ούτε από την ιδεολογία του συγγραφέα. Είναι παρούσες οι προθέσεις του συγγραφέα. Απλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο επίκαιρο γίνεται, χωρίς βέβαια να χωρίς υπερβολές.
0: Ναι, ναι. Ποιοι παίζουν στο έργο?
1: Είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, παίζει το Βλέπειρο, νομίζω μια εξαιρετική ερμηνεία. Και
0: ναι,
1: μαζί του πρωταγωνίστρια η Μαρίνα Σλάνουλου, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κεφάλαια του ελληνικού θεάτρου, ένας άνθρωπος ευγενής, αθόρυβος και εξαιρετικά ταλαντούχος. Μαρίνα. Και από εκεί πέρα είναι ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Ίδρα και η Νοφίλης Ζωριμένης και μια σειρά παιδιά της νεότερης γενιάς. Το σημαντικό είναι ότι εδώ καταφέρνουμε και κάνουμε ένα πολύ σημαντικό σύνολο ανθρώπων με εξαιρετικές μουσικές και εξαιρετική, όπως θα διαπιστώ, θεατής, εξαιρετική χορογραφία, κίνηση. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Είναι η δεύτερη παράστασή μας στην περιφέρεια. Χθες παίξαμε στη Λάρισα, σήμερα στο Βόλο και αύριο στα Τρίκαλα. Πάντα ξεκινάμε από τη Θεσσαλία.
0: Μπράβο, έτσι μας υποστηρίζει.
1: Και ελπίζω ότι θα μείνουν, είμαι βέβαιος ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι.
0: Και θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Σας περιμένουμε, έτσι, με μεγάλη χαρά. Ναι.
1: Τέλειο.
0: Σήμερα το βράδυ, λοιπόν.
1: Σήμερα το βράδυ, 9.30, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο με Λίνα Μερκούρη.
0: Ωραία. Ωραία. Κύριε Μουμουλίδη, πολύ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε εκεί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Και εγώ να θυμίσω, αγαπητοί φίλοι, για λίγο ακόμη, έχετε την ευκαιρία να τηλεφωνείτε στο 24210-23275, γιατί θα κληρώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις, προκειμένου να δείτε αύριο το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη στις 9:15 την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» από το Θέατρο του Νέου Κόσμου. 24210-23275 για λίγο ακόμη στη διάθεσή σας.

0: Λοιπόν, Μαρία Δημητρίου, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα.
0: Είχαμε τηλεφωνήματα.
1: Είχαμε.
0: Oh. Θα μου κάνουμε μια κλήρωση.
2: Ναι, θα, μου κάνεις, θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Θα μου πεις τρία νούμερα από το 1 ως το 8.
0: Ως το 8. Θα σου πω το 2.
2: Ωραία, το 2 είναι ο κύριος Αθανάσιος Γιωβανάκης.
0: Ωραία, θα σου πω το 4.
2: Το 4 είναι η κυρία Χρυσούλα Οικονόμου.
0: Και θα σου πω και το 7.
2: Και το 7 είναι η κυρία Κοντογεωργίου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ακούστε τα ονόματά σας, αγαπητοί φίλοι. Εμείς θα τα στείλουμε στο Ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί θα σας περιμένουν οι προσκλήσεις σας. Να μπείτε να δείτε την παράσταση.
2: Να περάσετε ωραία.
0: Ναι, να περάσετε ωραία. Μαρία, πολύ σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια.
2: Παρακαλώ.
0: Για τα τηλεφωνήματα. Πολύ ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σε λίγο θα πρέπει έτσι να σας αφήνουμε σιγά-σιγά. Εμείς όμως θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο Θωμά Κοροβίνη, θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου Μαρία τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Βόλου, τον Βασίλη τον Ιορδανίδη και τον Γιώργο τον Μακρύ. Θα είναι μαζί μας εδώ και ο Θωμάς ο Κοροβίνης και η εκπομπή θα μεταδοθεί και μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο αύριο. Έτσι, αύριο λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

μέρες από άρθρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΤ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας Ανδρέας Μπράγκας τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκο Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστηρίξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή κατά αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιάννη σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλίας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια αλλά και στην στεριά αλλά και δια αέρος, με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλία μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλίας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυδεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ.

0: Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία. Η είσοδο για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία τη κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη τη Κοζάνη. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούσε σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στην παρουσία του Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξόδου στην κουλουθία του Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άναδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κημητήρια εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνουν ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ που μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντά λέει στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχεία αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Είτε όχι, το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ριχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την αντετικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτηση πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού, ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμενο των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλίωση αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι, όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σίγουρα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια. το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδία και ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς. Την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκε, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταχθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, στο γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνόδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δενδροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δενδροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα. Στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι όταν γεννείς τα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή. Αυτός είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το δούμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Στέτσιλας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας, τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος, εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για τη μελέτη καθορισμού ζωνών προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων με τρεις πεδίου της συλλογή δειγμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυυση. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάζας, Τρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ίδρυψης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητα, την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω από το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας. Όπως αναφέρουν, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει το νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
11: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση. Ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κηδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με την υποψία ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρε, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου. θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά τελικά δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης ενδεχομένως, εάν γίνει στο νοσοκομείο μέσω της ΕΔΕ.
11: Ναι, το νοσοκομείο, όπως πολύ σωστά είπες Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: με
11: ευθύνες αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Βυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν. Και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με σώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων 800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζακύνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζακύνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να βαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα, σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο ήταν, πουλούσε, έκανε διακίνηση λαθρέων
0: σιγάρων. Ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγγείων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια Υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, mm-hmm. Στη διάσωση του πλιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν είναι
13: μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
13: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, mm-hmm. πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
13: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
14: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, βγήκε ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας. Αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που επλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Το Βίδαμα, α πούμε, ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η κερκυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο. Λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδα, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και τον αρμοδιών αντιδημάρχο, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό καΐκι, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει αναψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελειώναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες. Δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις, mm-hmm. οι οποίες όπως καταγγέλλω δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
15: Ο Σύλλογος πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδα και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Φερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Σάκη.
16: Δίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη, αεροπορική, από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Στολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και ο Μεναγκάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχοι, λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομίες για να μείνουν εδώ όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες στον τουρισμό. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω ότι 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κ. Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κενιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
0: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
17: Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
18: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια οι σκήνοι έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα Βίκη έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης που τώρα είναι δευτεροβάθμιος σε πρωτοβάθμιο με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Είναι ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και αν κρίνουμε Βίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας Βίκη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση.
0: Mm-hmm.
19: Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 49ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι από τον νησίδι Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κύριος μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίστρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθυτο δεκάνη στο C-Ways για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς αλλά και την εμφέρυνση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
21: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις που να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
22: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ισιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής μουσική σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνιας ο Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνιας σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler.

0: Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, τώρα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Ηλία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών. Καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει στις 8.30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Αστρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη η πλήρης κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή υπήρχε ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχιά, η Ηλία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να προσεγγίσεις στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο
0: κατάσβεσης. Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Αστρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Τριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα

0: ουσιαστικά, εκ των οποίων οι δύο διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Φριάστιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στην ΕΣ. Και από τους υπόλοιπους τέσσερις, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Φριάστιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, πέντε άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι τέσσερις, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε και εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπισμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΛΦΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
2: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΛΦΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
1: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
3: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίναμε, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
1: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή η οποία κατέληξε, ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
4: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
5: Μες.
4: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
1: Ναι, για να τον
6: ακούσουμε. Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
1: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
1: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
6: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
1: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι ήταν είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά και ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Εσβήσανε.
1: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να, σε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
1: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, τους, να θυμίσω ότι τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα, και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια, αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του Μνημονίου Κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
1: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
8: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδεύσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
1: και
8: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια, και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές, και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
1: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μία άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μία ανάσταση στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, σε όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς ΦΠΑ είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Ντόνα, αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο καύσιμο για, για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
5: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέγαμε, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Στην δεύτερη, είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
9: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
10: Άρα θα είμαστε κοντά στο διεύρο, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι λίγο πάνω, λίγο κάτω.
9: Έτσι, έτσι πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραπέρα.
10: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
9: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά που σημαίνει.
10: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
9: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
10: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
9: Στη δηληστηριακή τιμή, πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
1: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
8: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μία δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή του στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
11: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να, να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, ως μία σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μία σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τις τάσεις της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και τα από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
12: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
1: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή. Αγί Βαγιάνο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάσους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος στο θέμα του κάσους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη, μάλλον, αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστογραφία, όπως αποκάλεσε χτες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, σημειώνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα στην εργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του κάζους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
11: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
14: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος, Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά, με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθεί ήταν και τα συντηρία τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πέρα το δικό της δράμα, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δράμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή, ακριβώς την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μνήμα, ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κηδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
1: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στην εκκλησία.
15: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση ή μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού της Κοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της Άττικης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι. Μέχρι εδώ φτάνει, όχι στη τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
1: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότε να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
16: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουν τις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη του 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει δεν αρέσει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κομμάτι του να πάει στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
16: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό. Ναι,
1: ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
17: Ακριβώς επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιδιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίξονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη χθες, της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις. του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου, της Κεντρικής Επιτροπής, ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλικά το πακέτο διακοπών έχει αύξηση 5,3%. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Τώρα όλο εδώ στον αντίποδα συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση στα φρούτα, τα ενίκια και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%, αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευελβίαρες, ήταν σίγουρα BTS, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσανε ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου. Δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο. Γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιόμετρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα, πώς έχει επηρεάσει συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
20: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα είναι μόνο Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11 που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
20: 14 έτσι από τους 48 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται είσοδος και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ο επέτειος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη, γιατί έχει προκαλέσει άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην συνέχεια να καίγεται τους εορτασμούς του Σαν Χουάν.
20: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και δεκαπαραγματικό. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης. Κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά να καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παράλληλμα κατά του ΕΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
0: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει στα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου.
21: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
22: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
23: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
24: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
25: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέα, της παράδοσης και της παρέας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παρέα μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, τη μεσημεριανή μας μετάδοση και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Θανάσης Βασιλόπουλος εδώ στο κλαρίνο μαζί με την Ατασία Βέρα στο τραγούδι, το Γιώργο Κόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, το Μάνθο Σταυρόπουλο στον τέφι και τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Μιχάλη Κλαπάκη στην ταρμπούκα. Σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας από τη Ρούμελη, μια βλάχα, μια παλιόβλαχα, και λέω να επιστρέψουμε λίγο ξανά στο Μοριά. Ακούσαμε ήδη σήμερα το Χρήστο Πανούτσο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πάμε σε μια άλλη ηχογράφηση με μωραϊτικά τραγούδια που έγινε την περίοδο 1961 έως 1963. Δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και την καταγραφή έκανε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, με τον Αγγελή Θεμιστοκλή στο βιολί, τον Κώστο Κοντογιώργο στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Μπενέτο στο σαντούρι και τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος, όπως σας είπα, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της αγάπης, «Πού σου να πουλάκι μου».

Σε εμάς τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, αυτό το κλέφτικο και ιστορικό τραγούδι που μας έρχεται από την περιοχή της Ελίτσανης, τραγούδισε ο Γιάννης Μαρούδας. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, κατάκουρφα στη ράχη, πάρε το μάτι του αετού και του λαφιού το πόδι και την αγρύπνια του λαγού. Και στήσε καραούλι, και αν δεις τους Τούρκους Μήτρομ να έρχονται, και αν δεις τους Αρβανίτες, φύριξε Μήτρομ δύο φορές. Και ρίξε και δύο ντουφέκια να συναχτεί τα σκέρι μας. Με την αφιέρωση, αυτό το υπέροχο CD, ένα βιβλίο, ψηφιακός δίσκος διπλός, με στοιχεία, με παρτιτούρες, στους ελιτσιανώτες αφιερωμένο, προγόνους μας, μακρινούς και κοντινούς, που έζησαν και έδρασαν αιώνες σε τούτη την όμορφη, γαλήνια και ευλογημένη γωνιά της Θεσσαλικής γης. Ένα μέρος απλωμένο ευλαβικά στην αγκαλιά του Γεροκυσάμου. Λοιπόν, και αφιερωμένο φυσικά και στους νέους για να θυμούνται τις ρίζες τους. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Θεσσαλία επίσης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Χαρμαλιά στο κλαρίνο, στο σκοπό της παλιάς Ιτιάς.

Εξαιρετική προπολεμική ηχογράφηση από τον Αλέκο Ζούμπα στον οργανικό σκοπό της Ηπείρου, Σέλφος. Και πριν από αυτό να σας πω ότι συνόδευσαν τον Ανδρέα Χαρμαλιά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και η Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι, από ηχογράφηση με θεσσαλικά τραγούδια εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και μια ηχογράφηση που ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας τα εξωδικά της παράδοσης, όπως και η επόμενη που επίσης δεν την έχετε ξανακούσει. Ακούσαμε χθες δύο τραγούδια από αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε άλλο ένα σήμερα, ένα γαμήλιο που μας έρχεται από την Λέρο, Κατέβα κυρία Παναγιά, δωδεκανησιακά τραγούδια με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, τραγουδά όπως σας είπα η Δικαία Χατζηδάκη.

Κατέβα, κυρία Παναγιά, ένα γαμήλιο τραγούδι της Λέρου. Εδώ το ακούσαμε με όλους τους στίχους. Συνήθως το κόβουν αυτό το τραγούδι. Ακούμε ελάχιστους από τους στίχους. Εδώ η Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου μας το τραγούδισε εκπληκτικά σε αυτή την ηχογράφηση με σπουδαίους οργανοπαίχτες. Στο αρχείο μας υπάρχει και αυτή η εκτέλεση. Και πάμε σε ένα ακόμα αιγιοπελαγίτικο. Θα το ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1929 με τον Αντώνη Νταλκά. Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί.

Κλεάρχος Κορκόβελος εδώ στο κλείσιμο αυτού του ταμπαχανιώτικου Μανέ που μας τραγούδησε πανέμορφα η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης και μια παράσταση που ηχογραφήσαμε με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης» και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Ελλάδος 16, UTC 13.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρηση κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρό Πυργό, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σεισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλι συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγιέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου.
5: ticketservices.gr.
7: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο.

0: Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
2: Ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός. Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες ertecho.gr, θα μας βρείτε στην περιφέρεια και θα μας ακούτε. Καλή σας ακρόαση! Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Ακόμη μία ραδιοφωνική χρονιά σήμερα τελειώνει. Κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα ξεφυλίζαμε το πεντάγραμμο από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, το σταθμό που μεγαλώσαμε μαζί του. Κάθε Τρίτη ο Βασίλης Ιορδανίδης μας ξεναγούσε στην Οδό Ονείρων. Κάθε Παρασκευή ο Γιώργος Μακρύς ασκαρδαμικτή κι αντάμα με το ελληνικό τραγούδι. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Μαζί με το ξεφύλισμα του πενταγράμμου, σήμερα θα ξεφυλίσουμε και θα θυμηθούμε τις καλοκαιρινές στιγμές από τα χρόνια που πέρασαν όταν η ζωή ήταν αλλιώς. Θα θυμηθούμε τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία στον Βόλο όταν έρχονταν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι η διασκέδαση και η ψυχαγωγία στον Βόλο ήταν κάπως αλλιώς. Τα ταβερνάκια στις συνοικίες του Βόλου έβγαζαν τα τραπεζάκια έξω με αγριοβασιλικούς φουντωμένους και το αγιόκλημα σκαρφαλωμένο να μοσχοβολά, και κάπου-κάπου στις νύχτας στη Σιγαλιά ακούγονταν η τετράφωνη μελωδία με το ακομπανιάρισμα της κιθάρας και της φυσαρμόνικας. Και η μόνη παραφωνία σε αυτή τη μουσική πανδεσία, το τρίξιμο κάποιας γρίλιας στο πέρασμα της ώρας.

Τα βράδια του καλοκαιριού η παραλία του Βόλου γέμιζε ασφυκτικά από κόσμο. Τραπεζάκια έξω, οι φωνές των μικρών παιδιών, οι κουβέντες των μεγάλων, η παραλία ήταν ένα θορυβώδες μελίσι. Ένα δροσιστικό αναψυκτικό, η υποβρύχια βανίλια και οι πάστες ήταν οι προτιμήσεις των περισσότερων. Οι αμέτρητες βόλτες, εκείνο το πέρα δόθε, κι αν η βραδιά είχε φεγγάρι, εκείνο το αυγουστιάτικο φεγγάρι το ολόγιωμο, η βόλτα δεν είχε σταματημό. Η παραλία του Βόλου ήταν ένα νυφοπάζαρο χωρίς προξενητάδες.

άνοιγαν και οι θερινοί κινηματογράφοι, το Ρεξ με αξιόλογες ποιοτικές ταινίες, η εξοραϊστική, δίπλα η θέτης που εκτός από κινηματογράφος έφερνε και θειάσους με έργα σοβαρού κλασικού ρεπερτορίου. Απέναντι τα κύματα που το καλοκαίρι λειτουργούσε σαν αναψυκτήριο υπαίθριο με ορχήστρα και νούμερα ακροβατικά, μετακλήσεις τραγουδιστών από την Αθήνα. Και ο Ορφέας, ένας ακόμη θερινός κινηματογράφος στη γωνία Μαυροκορδάτου με Δημητριάδος. Το Αχίλιο λειτουργούσε και το καλοκαίρι, με την σειρώμενη οροφή ανοιχτή να φαίνεται ο ένα άστρος ουρανός.

απέναντι από το Αχίλιο η μάντρα του Φάνη, ένα εστιατόριο περιοπής με εκλεκτή κουζίνα, με τα ολόλευκα και καρότρα πεζομάντιλα, μέσα σε ένα εξοχικό περιβάλλον κάτω από τις λεύκες. Οι σερβιτόροι με το άσπρο κουκουλένικο πουκάμισο, το μαύρο σακάκι και το μαύρο παπιγιόν. Στην παραλία του Βόλου υπήρχαν και τα εστιατόρια του Μεταφτσί και του Χαλκιά με καλό φαγητό μαγειρευτό και η ταβέρνα του Λούκουλου με σπεσιαλιτέ το ψητό αρνί σιούβλας.

στα καφενεία της παραλίας, αν και δεν ήταν πάρα πολλά, ήταν μια κοσμική συνέβριση μεταξύ φίλων και οικογενειών. Η Μινέρβα, το Πανελλήνιο, του Χατζηνικολάου, το ζαχαροπλαστείο Αστόρια, η συνάντηση ήταν από τα πιο γνωστά στην παραλία του Βόλου, όπου οι φίλοι και οι γνωστοί συναντιόντουσαν. Ήταν το στέκι του καθενός.

Ο κινηματογράφος ήταν ένα φθηνό θέαμα και μια ψυχαγωγία για πολλούς. Για τους φίλους της περιπέτειας και της δράσης, ο κινηματογράφος Τιτάνια λειτουργούσε και το καλοκαίρι, αν και ήταν χειμερινός, με ένα εισιτήριο, δύο έργα.

Αν υπήρχε κάτι που χαρακτήριζε την ψυχαγωγία με το θέαμα στην παραλία του Βόλου, αυτός ήταν ο κινηματογράφος Ρέξ, με ένα πρόγραμμα από αξιόλογες ποιοτικές ταινίες για τους φίλους του καλού κινηματογράφου.

ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Κάθε Τρίτη αυτή την ώρα ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Σήμερα ξεφυλίζουμε το πεντάγραμμο μαζί και τα χρόνια που πέρασαν και θυμόμαστε καλοκαιρινές αναμνήσεις μιας άλλης εποχής. Θυμόμαστε τις ημέρες του καλοκαιριού όταν η ζωή ήταν αλλιώς.

Στην παραλία του Βόλου η θαλασσινή άβρα δρόσιζε την καθημερινή ραστόνη τις καλοκαιρινές ημέρες. Με ένα ντύσιμο πιο άνετο, πιο απλό. Μια φούστα, ένα εμπριμέ πουκάμισο, ένα ζευγάρι σανδάλια για τη γυναίκα και για τον άντρα, ένα λινό παντελόνι και ένα κοντομάνικο πουκάμισο. Αυτή ήταν μια οικονομική και άνετη εμφάνιση ενός ζευγαριού.

υπήρχαν και τα στέκια με ακούσματα από τη λαϊκή και ρεμπέτικη μουσική. Η Λεύκα στη Νέα Ιωνία, στέκι λαϊκό. Στην Μεάνδρου, ο Πέτρου, λαϊκές στιγμές με οικογενειακή υπόσταση. Οι Βυσσινιές στη συνοικία της Χιλιαδούς, του Βακυρλή στις Αλικές και τις μικρές ώρες ήταν ο Μπακονικόλας μόνο για τους φίλους.

Τότε στην οικογένεια δούλευε μόνο ο πατέρας και τα έσοδά του δεν ήταν και τόσα πολλά. Προσπαθούσε να τα φέρει βόλτα. Γι' αυτό μια βόλτα στην παραλία ήταν η διασκέδαση του περισσότερου κόσμου. Μια φθηνή καθημερινή καλοκαιρινή διασκέδαση ήταν και το χωνάκι από απόκομα εφημερίδας με τον Μπασατέμπο και τα κικυρίκια, τα στραγάλια με τις σταφίδες, το μαλλί της γριάς από το καροτσάκι που ήταν στο ίδιο πάντα στέκι κάθε μέρα στην γωνία στο κτίριο του Παπαστράτου. Τα μοιράζονταν μεταξύ τους η οικογένεια και η βόλτα πέρα δόθε μέχρι να γυρίσουν στο σπίτι νωρίς. Ήταν η καθημερινή διασκέδαση για τον περισσότερο κόσμο τις μέρες του καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι με το κλείσιμο των σχολείων άρχιζαν τα μπάνια και η χαρά των μικρών παιδιών απερίγραπτη. Ο άναυρος ήταν μια κοντινή απόσταση που φτάνονταν με τα πόδια. Όμως ήταν και η βενζινάκατη για τα πευκάκια και για τις αλικές ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Διάλεγαν πού θα κάνουν το μπάνιο.

μια εργατούπολη ο Βόλος που αρχίζει σιγά σιγά να ορθοποδεί. Η ζωή αρχίζει να βρίσκει το ρυθμό της και τη σειρά της. Ο κόσμος μαζί με όλα τα άλλα ζητά την διασκέδαση και την ψυχαγωγία του. Στους κινηματογράφους προστίθεται και ένας ακόμη καινούριος στην παραλία του Βόλου, ο Κρόνος, που είναι χειμερινός αλλά λειτουργεί και το καλοκαίρι.

Η Κυριακή είναι η πιο ανέμελη ημέρα της εβδομάδας που όλοι την περιμένουν. Στον παραλιακό άναυρο τα τρία καφενεία, η Καλυθέα, το Ακτέον και η Άβρα τις Κυριακές είχαν ορχήστρα και πολλές φορές το μουσικό πρόγραμμα πλαισιώνονταν από μετακλήσεις τραγουδιστών και συγκροτημάτων από την Αθήνα. Εκεί ήταν τότε η σύναξη της νεολαίας πριν έρθουν νέοι τρόποι διασκέδασης.

Ο Βόλος εκείνη την εποχή ήταν ακόμη μια πόλη με τα χαμηλά σπίτια, με τις λουλουδιασμένες αυλές, με το αγιόκλημα και τα γιασεμιά να μοσχοβολούν όταν έρχονταν οι άνοιξοι.

Έτσι όπως αρχίσαμε, σήμερα ξεφυλίσαμε το πεντάγραμμο μαζί και τα χρόνια που πέρασαν και θυμηθήκαμε καλοκαιρινές αναμνήσεις μιας άλλης εποχής. Θυμηθήκαμε τις ημέρες του καλοκαιριού όταν η ζωή ήταν αλλιώς. Ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου που έγραψε και παρουσίασε ο Γιάννης Κατσινάρης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Καλός.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι, σε αύριο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστάσιο λιπαντικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Για την κατάσβεση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Εκδόθηκε 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων, καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν στον αύλιο χώρο της επιχείρησης. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστός, τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα, θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω καθυστερήσεων και ακυρώσεων στις πτήσεις. Σωός και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 6.30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία, για αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε κλίμα οδυνής, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά αλλά και σχολικά είδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονων ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφεί η σωρός 79χρονο από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλούγεχ. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη ομαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie είναι συντετριμένες και ανακοινώνουν ότι η Bonnie Tyler έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Τον Μάιο τώρα του 2026 η καλλιτέχνηδα που καταγόταν από το Σικιούεν της Νότιας Ουαλίας τέθηκε σε τεχνητό κόμμα έπειτα από επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, εκπρόσωπός της είχε δηλώσει ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε πολύ βαριά άρρωστη και στην μονάδα τατικής θεραπείας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Bonnie Tyler, που έχει μαγέψει όλο τον κόσμο, έχει γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Σίγασε για πάντα, αλλά θα ζει όμως πάντα μέσα από τα υπέροχα τραγούδια της. Δεν κουράζομαι ποτέ να τραγουδάω, είχε πει η ίδια μάλιστα πρόσφατα στο BBC News, ενώ τώρα θυμήθηκα ότι και κάπου είχα διαβάσει ότι η Πορτογαλία ήταν το αγαπημένο της μέρος, ήταν το ησυχαστήριό της μαζί με το σύζυγό της, οπότε έφυγε εκεί που ήθελε. Και επίσης θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει την καριέρα της από έναν κυνηγό ταλέντων. Η ίδια τραγουδούσε σε ένα κλαμπάκι, σε ένα μπαράκι αν θέλετε, και την τσίμπησε ένας κυνηγός ταλέντων. Θυμάμαι βέβαια για την Bonnie Tyler που είχε συνεργαστεί με τη δική μας τη Σοφία Αρβανίτη σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή. Θα το βρούμε αργότερα, Απόστολα, και θα το μεταδώσουμε. Το Θένω στην ερημιά, δηλαδή το The Desert in Your Heart. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη φωνή, βραχνή, χαρακτηριστική και κούκλα η Bonnie Tyler. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο φίλος μου, ο Αποστόλης ο Κοσμόλου. Σήμερα ο μήνας έχει 9, είναι το γνωστό άσμα. 5η 9 του Ιούλη. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση βαίνουμε καλώς φτου φτου φτου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Προ-Παρασκευούλα σήμερα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και με νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, διότι κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδος, και με μουσικά νέα και με τοπικά νέα και με καιρό και με κίνηση και με ό,τι γουστάρετε και εσείς και αγαπάτε, και φυσικά με τις δικές σας παραγγελίες και όχι μόνο εδώ στην εκπομπή. Οπότε θέλουμε την ενέργειά σας, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος θα δείξει, όπως λένε οι Αίζια, για τη συνέχεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το αποτύπωμα που αφήνει ο κάθε ένας από εμάς σε τούτο τον ντουνιά. Για πάμε.

Only time will tell, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Και μην ξεχνάς ότι ο μόνος άνθρωπος που αξίζει να κυνηγάς είναι ο Λουκουματζής, κανένας άλλος. Αυτά μας αρέσουν, τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αναφορικά με τον καιρό μας, τα είχε πει ο δικός μας, παλαιότερα ήταν δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, είχε προειδοποιήσει για μια ξαφνική αλλαγή του καιρού που ξεκίνησε από χθες βράδυ Τετάρτης και συνέχισε σήμερα Πέμπτη. Ξεκίνησε από τα Βόρεια και κατευθύνθηκε νότια, πήγε και Στερεά, πήγε και Αθήνα, που είχαμε τώρα το μεσημέρι στην Αττική καλοκαιρινές μπορούλες. Αλλά σου λέει, παρά την κακοκαιρία, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, με μέγιστες που φτάνουν και ως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Από Παρασκευή αύριο αναμένεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, αν και η αστάθεια δεν θα εξαλειφθεί πλήρως, με πιθανές, μας λένε οι μετεωρολόγοι, τοπικές μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το Σαββατοκύριακο δε, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με επιστροφή στο καλοκαιρινό σκηνικό, τα όμοια και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ιδανικός ο καιρός για εξορμήσεις, αλλά ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες τοπικές καλοκαιρινές μπορούλες. Μέσα σε όλα τα άλλα, ήχησε και το 112 σήμερα, διότι φωτιά ξέσπασε σήμερα 5η 9 Ιουλίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες στο Καλοχώρι, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί και σε επιχείρηση. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 σε ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτήν την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, με τους πυροσβέστες να δίνουν κυριολεκτικά μάχη. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, 23 πυροσβέστες σε 9 οχήματα, ενώ και από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε φυσικά και ο Χρήστος Χατζημίσης θα σας τα πει σε λίγο στους τίτλους ειδήσεων. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο και αυτό υπάρχει στο playlist. Ναι, υπάρχει και αυτό στο playlist για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, που σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός η αγωνία κορυφώνεται, διότι μην ξεχνάμε ότι 19 Ιουλίου πέφτει η αυλαία και φυσικά θα υπάρξει και ένα show από Μαντόνα, Σακίρα και BTS.

Σωστή παρατήρηση, Απόστολη. Ναι, η Ιταλία δεν είναι στις ομάδες, αλλά από την άλλη αυτό το τραγούδι ανήκει στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον από τις μετρήσεις το παρακολουθείτε στεναρά. Ελπίζουμε να είστε και εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις τον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα και να την ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή. Μέσα σε όλα τα άλλα, σήμερα 5η 9 του Ιούλη, δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης θα συγκεντρωθούν έξω από το τουρκικό προξενείο για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης. Επιπλέον, στις 8 η ώρα το απόγευμα σήμερα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα για το περιστατικό με τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πειρά που δέχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο καταδίωξης. 7 σήμερα και 8 το απόγευμα, όλα αυτά θα συμβούν εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα κλείσω το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με AC/DC, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Αυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μουσικός, ο Bon Scott, τον AC/DC, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, το 1980. Υπήρξε μέλος και άλλων συγκροτημάτων, των The Spectors, των Valentine's, Fraternity, μέχρι το 1974, οπότε τότε αντικατέστησε τον τραγουδιστή Dave Evans και έμεινε με το συγκρότημα μέχρι και το θάνατό του το 1980. Συμμετείχε σε πάρα πολλά άλμπουμ του συγκροτήματος, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Επέλεξα να ακούσουμε το Dirty Deeds Done Third Sip, το είπα σωστά φαντάζομαι, και με αυτό οδεύουμε στις και μισή και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στο Καλοχώρι. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά. Καλά στην υγεία του ο πιλότος. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Συνελήφθη 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Κλίμα οδύνης στην Κοζάνη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Bonnie Tyler, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια και του καλοκαιριού, αλλά και των Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime. Πραγματικά σε ταξιδεύει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης 9 του Ιούλη. Και δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Kerr, σκοτσέζος μουσικός, τραγουδιστής, τυχουργός, φυσικά περισσότερο γνωστός ως ο frontman του συγκροτήματος των Simple Minds. Γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1959, σβήνει τα 67 κεράκια. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1977 συμμετείχε στο group με την ονομασία Johnny and the Self Abusers και ένα χρόνο μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Jimmy Kerr συνέχισε με την ονομασία Simple Minds, απλά μυαλά, την οποία όμως εμπνεύστηκαν από τους στίχους του τραγουδιού, να κάτι που δεν είναι γνωστό ευρέως, του David Bowie, το Gin Ginny. Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία εννοείται τη δεκαετία των 80's και οι πωλήσεις των άλμπουμ του συνολικά ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ υπήρξε και ένα διάστημα ο James Kerr παντρεμένος και με την Patsy Kensit, αν θυμάστε, Take Those Dogs Away From Me, εντάξει, μην τραγουδάω εγώ καλύτερα. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα 5-9 του Ιούλη, ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου, έτσι εξηγούνται τα πάντα επιστημονικά. Και άλλος όμως έχει γενέθλια σήμερα, ο Βρετανός τραγουδιστής, ο Mark Almond, ο Μάρκος ο Αμύγδαλος, ο οποίος Peter Mark Sinclair Almond κατά κόσμο, γεννήθηκε στο Southport στην Αγγλία το 1959 στις 9 του Ιούλη. Έγινε δημοφιλής με τη συμμετοχή του στο synth pop new wave συγκρότημα το Soft Cell, εννοείται γνώρισαν τεράστια επιτυχία την δεκαετία πάλι των 80's, με τραγούδια επιτυχίες όπως το Tainted Love, το Say Hello και άλλα. Μετά τη διάλυση όμως του συγκροτήματος το 1987, ο Mark Almond συνέχισε επιτυχημένη solo καριέρα με μεγαλύτερη του επιτυχία την επανεκτέλεση του τραγουδιού Something's Got a Hold of My Heart του Gene Pitney. Οι συνολικές πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Είπαμε, σβήνει τα 69 κεράκια. Μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Mark Almond. Αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στην Αθηνά, η οποία μου γράφει και έχει πολύ πλάκα. Άργησα, λέει, να στείλω σήμερα μήνυμα και μου έβγαλε πρόταση, λέει, Siri, αποστολή μηνύματος στον FM 102. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 ή μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το 112 που ήχησε και τι είπε ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής που τον ακούτε νωρίτερα στο 352. Σε μένα, λέει, ήχησε το 113.

Γενέθλια έχει σήμερα ο Μάρκ Άλμοντ, αγαπημένος, λατρεμένος. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα 5ης, 9 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα συντονιστήκατε, ότι έχουμε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το τουρκικό προξενείο και στις 8 στην Γκαμάρα. Επίσης, για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης αύριο το βράδυ Παρασκευής, αλλά και το βράδυ του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Αύριο το βράδυ ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, ενώ και το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είπαμε, εσείς τα λέτε καλύτερα από όλους, οπότε μας καλείτε στο 2313-338-420 ή στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, άκου να δεις τώρα, βρίσκονται οι Police και το τραγούδι Every Breath You Take. Αυτό. Το 1984 κέρδισε και δύο βραβεία Grammy, τα τσίμπησε, το Song of the Year και το Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocal, ωραία, αγγλικά πώς το πάω, φαρσί. Αλλά εμείς τώρα, επειδή θεωρούμε ότι είμαστε στη θάλασσα, σε μια παραλία, σε ένα μπιτσομπαράκι, δεν ξέρω, κάπου, πάμε να το ακούσουμε λίγο πειραγμένο.

Έλα, ωραία διασκευή. Παιχνιδιάρικη, δροσερή, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει για απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη, εδώ στο Άκου να δεις των 102 της ΕΡΤΡΙΑ και Άκου να δεις. Η ανακτήρια συναυλία του Σάνι Φέστιβαλ 2026 φέρνει στον υπέροχο λόφο της Σάνης μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας ροκ σκηνής, το Ρόμπερτ Πλαντ. Έρχεται αυτό το Σάββατο, 11 Ιουλίου, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με του Saving Grace και τη Susie Dian. Εν τω μεταξύ, λίγο έψαχνα μεταξύ μας τα εισιτήρια και άκου να δεις τώρα. Έχει, Απόστολε, ένα εισιτηριάκι για 400 ευρώ. Μια χαρά.

Εντάξει, λέει η Σοφία, αγαπάμε, λέει Led Zeppelin, αλλά όχι 400 ευρώ. Τώρα αυτά μείνανε τα εισιτήρια από αυτά που βλέπουν μπροστά. Που βλέπει το Robert Plant πιο κοντά δεν έχει. Ο Robert Plant, λοιπόν, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, έρχεται αυτό το Σάββατο να τζαμάρει 11 του Ιούλη στη σκηνή του Λόφου της Άνης, εγκαινιάζοντας μάλιστα το φετινό φεστιβάλ με μια συναυλία στα πλαίσια της περιοδίας All That Glitters. Είχε και πιο φθηνά, φαντάζομαι, εισιτήρια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχουν μείνει τα εισιτήρια των 400 ευρώ. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Άρη, τον Γκότσι, που μας ακούει εκεί, λέει, στα Τρίκαλα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα του λόγια. Αυτά που μου γράφει στο μήνυμα θα τα μεταφέρω στο δημοσιογραφικό team του 102 και θα τους τα μεταφέρω ακριβώς όπως μου τα λες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228, και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής πάλι με ένα πειραγμένο τραγούδι, διότι πάλι σαν σήμερα, το 1964, έτσι, αχ τι ωραία που μου τα λες, λοιπόν, στην κορυφή των βρετανικών single charts, έλα, έτσι, μίλα μου, είναι οι Animals και το τραγούδι House of the Rising Sun, ναι, τι φωνή είναι αυτή, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το ακούμε κατ' ητής πειραγμένο, γιατί μου μιλάει εμένα τώρα αυτό το τραγούδι, με αναστατώνει. Πάμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Τι ωραία που μου τα λέει όμως.

0: have done. Spend your life in sin. Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι, σε αύλιο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστάσιο λιπαντικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Για την κατάσπευση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Εκδόθηκε 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων, καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν στον αύριο χώρο της επιχείρησης. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστό τουλάχιστον έως στις 7 θα παραμείνει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σωός και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Αδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής πορείας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε 2 ακόμη γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν πρόκειται να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλευτικό λιμάνι του Ασαλού Γιέχ. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ στην πόλη Μασχάτ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονων ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφή σωρός 79χρονου από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου του 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αύριο προβλέπεται έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι μαζί σου, δικό σας. Λοιπόν, θα την απολαμβάναμε σήμερα και την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη στα πλαίσια της παράστασής του 50 αποχρώσεις του ροκ. Πολύ έτσι ωραίος ο τίτλος. Και στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών σήμερα 5η 9 του Ιούλη στη Μονή Λαζαριστών, αλλά η συγκεκριμένη παράσταση, συναυλία, ακυρώθηκε. Δεν ξέρω περισσότερους λόγους, να σας πω την αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα πάρα πολύ να δω και την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη και με special guest τον Χρήστο Δάντη. Νομίζω θα ήταν αρκετά ροκ. 50 αποχρώσεις του ροκ. Εδώ είμαστε, ροκ είμαστε σίγουρα, στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά επικοινωνούμε μαζί στο 2313-338-420.

Εντάξει, μας έφτιαξε πάρα πολύ τη διάθεση και μου αρέσει πάρα πολύ φίλου μου η Αθηνά που μου λέει: Φιλενάδα, όλα πειραγμένα τα βάζει τελευταία, όπως είμαστε εμείς, έτσι και αυτά τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πειραγμένο, είπαμε, γιατί ανήκει στην playlist του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, αλλά το έβαλα σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Jack White, τον White Stripes, που φυσικά όλοι αγαπάμε το τραγούδι Seven Nation Army, ο οποίος γεννήθηκε στις 9 του Ιούλη του 1975 και σβήνει τα 51 κεράκια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Βασίλη, δεν σε ξέχασα, εννοείται θα παίξω Pony Tyler, τα τραγούδια που μου ζήτησες. Για όσους τώρα μπήκατε στον 102 και στο Άκου να δει, σας λέγαμε και έτσι ξεκινήσει η εκπομπή για το γεγονός ότι έφυγε σε ηλικία μόλις 75 ετών η υπέροχη Bonnie Tyler. Ήδη σας είχαμε πει για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Διαβάζω, οπότε θα ακούσουμε εννοείται και άλλα άσματα από Bonnie Tyler. Διαβάζω όμως τώρα για μία άλλη τραγουδοποιό που επίσης, σαν την Bonnie Tyler, κατάγεται από την Ουαλία. Η Ντάφη αφήνει, σου λέει, μία ζωή γεμάτο τρόμο, γιατί είχε γενικότερα μία έτσι λίγο δύσκολη πορεία. Δεν αναφέρομαι στα καλλιτεχνικά, αναφέρομαι στην προσωπική τη ζωή. Και ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια απόλυτης απομόνωσης, η Ντάφη πραγματοποίησε την Κυριακή που μας πέρασε την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή. Η 42χρονη Ουαλή δημιουργός, που το 2008 κατέκτησε την κορυφή των παγκοσμίων charts, βρέθηκε στο Λονδίνο, τώρα που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, για μια άκρος απόρριτη, σου λέει, ζεστή συναυλία μπροστά σε ελάχιστους τυχερούς με πάρα πολύ δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ήταν πολύ συγκινητική. Ήταν πολύ όμορφη, λέει η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός, η οποία έχει επιλέξει να κρατάει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Η επιστροφή της στη σκηνή είναι και η πρώτη επίσημη εμφάνισή της μετά το 2010, όταν εξαφανίστηκε εντελώς από το προσκήνιο, έχοντας ήδη αποθεωθεί από τον μουσικό τύπο για το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα και τις μεγάλες επιτυχίες Mercy, και όχι μόνο, που της χάρισαν 3 British Awards και 1 Grammy και 1 Ivor Novello. Πάμε να ακούσουμε Ντάφη και αμέσως μετά ακούμε αυτό που σας είπα από τον Βασίλη, την Bonnie Tyler.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αύριο χώρο επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Υπομερικό έλεγχο η Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Κλίμα οδύνης επικράτησε στην Κοζάνη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών. Διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, δηλώνει η Αθήνα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Υποχώρησε στο 4,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

τα άπαντα, όπως αντιλαμβάνεστε, της Bonnie Tyler σήμερα, διότι έφυγε χθες βράδυ. Νάτικη έκρηξη. Έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Να ξανακαλησπερίσω τα Τρίκαλα. Τι όμορφη φωτογραφία μας έχει στείλει, φιλεάρη. Είπα και έδειξα αυτό που μου έστειλες και πολύ καλά έκανες. Από την πόλη, λέει, των χρωμάτων και των αρωμάτων, τα Τρίκαλα, τραγουδιστών και ποιητών. Μεγάλη εικονογράφηση στο κέντρο της πόλης και όπως πάντα, Άρης Κότσης, με αγάπη, καλό βράδυ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο το φίλο μου το Βασίλη που μου θύμισε κάποια τραγούδια από Bonnie Tyler που δεν ακούγονται και πολύ συχνά, όπως αυτό που ακούσαμε, το Here She Comes, στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 26 βαθμοί Κελσίου, και συνεχίζω με Benson Boone, διότι διάβαζα ότι τραγούδησε και χόρεψε με ένα δαντελένιο φόρεμα, φυσικά σε μια χιουμοριστική αναπαράσταση. Ήθελε να αυτοτρολάρει και να τρολάρει μια άλλη TikToker. Συγκεκριμένα φόρεσε ένα δαντελένιο φόρεμα, τραγούδησε ο 23χρονος τραγουδιστής, γνωστός φυσικά από την επιτυχία του Beautiful Things και όχι μόνο. Εμφανίζεται στο βίντεο, διότι το είδα στο TikTok, να φοράει ένα μίνι τυραντέ φόρεμα, να κάνει χορευτικές κινήσεις και τραγουδάει το νέο του τραγούδι, το The Time of My Life, κάνοντας μια χιουμοριστική όμως αναπαράσταση, ξανά λέω, ενός πρόσφατου viral βίντεο της TikToker, της Ali Earl. Και άμα τα δεις τα δύο βίντεο το ένα με το άλλο, είναι πραγματικά χιουμοριστικό. Μέχρι εκεί θα μείνω και θα συνεχίσω με Benson Boone και Weekend εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

Εντάξει, κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, όσα χρόνια και αν περάσουν, εκτός το ότι ήταν το προηγούμενο σήμα της εκπομπής μου, μου φτιάχνει τη διάθεση και ευελπιστώ και τη δική σας. Weekend και Blinding Lights, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5-9 του Ιούλη. Λοιπόν, πάμε στις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, θερινό σινεμά, popcornάκι. Αντικουνουπικό εννοείται, μπυρίτσα, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Μία εβδομάδα ακόμη με νέες προβολές έρχεται. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Η Βαϊάννα, αν έχετε δει το γνωστό animation, κινούμενα σχέδια Βαϊάννα, ξέρετε γιατί μιλάμε. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται, σου λέει, στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι σε ένα ξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Και μόνο που βλέπεις ότι παίζει ο Dwayne Johnson, εμείς τον γνωρίζουμε ως The Rock, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θα δεις. Από την άλλη έρχεται και μία τρόμου, εννοείται, ταινία Evil Dead Burn, μετά το θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα να ζητάει παρηγοριά στους πεθερούς της, στο απομονωμένο οικογενειακό του σπίτι. Αυτό ήδη δεν ακούγεται καλά. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε deadites, μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση, ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν ακόμα και μετά το θάνατο. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι. Εδώ είμαι εγώ. Δραμεντή, κομεντή, κάτι έτσι λίγο να σκάσει το χυλάκι μας. Η Παλάντα των Ονείρων. Και μόνο ότι βλέπω ότι παίζει ο Πολ Ραντ, σίγουρα θα γελάσω. Όταν ένας επιτυχημένος μουσικός, επειδή έχει και μουσική, βλέπει ένα τραγούδι που έγραψε να γίνεται απροσδόκητα τεράστια επιτυχία, όπως το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, το Blinding Lights, θα κάνει τα πάντα για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει και καλώς πράττει. Καθώς λοιπόν το τραγούδι ταξιδεύει από στούντιο, σε σκηνές, σε κοινό κτλ., αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει. Εγώ τα λέω κάθε μέρα. Η μουσική να ενώνει, να εμπνέει, να δημιουργεί συγκρούσεις. Πολύ ωραία ταινία. Η Μπαλάτα των Ονείρων, ό,τι πρέπει για χαλαρό απογευματόβραδο Πέμπτης. Τιούνερ, νάτος και ο Τιούνερ. Είναι ο Νίκη πάλι, ένας χαρισματικός νεαρός χορδιστής πιάνων, πάλι με μουσική. Το Tuner βέβαια είναι έγκλημα, είναι thriller, δηλαδή δεν είναι κάτι για να χαλαρώσεις, είναι λίγο για να τσιτώσεις. Άμα θες να τσιτωθείς, δες το Tuner. Άμα θες τώρα να γελάσεις, δες το Δείπνο του Φράγκο από το 2025, σε πάει στο 1939. Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο στρατηγός Φράγκο διατάζει να τελεστεί ένα δείπνο στο ξενοδοχείο Παλάς, αλλά το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε πολεμικό νοσοκομείο, δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο και ένα μέρος του προσωπικού είναι αντιφραγκικό. Όπως καταλαβαίνετε, ισπανική ταινία, πάντα μου αρέσουν ισπανική ταινία, μου αρέσουν και οι Ισπανοί, μου αρέσει και η ισπανική γλώσσα. Δεν τη γνωρίζω εγώ την ισπανική γλώσσα, αυτή τη ξέρει να τη μιλάει Φαρσί ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Τι να κάνουμε, θα τον φέρω άλλη φορά να μας μιλήσει και λίγα ισπανικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Pepe Root και Chariots of Fire.

Εδώ είναι και η αγάπη, εδώ είναι και η χαρά, εδώ είναι και η μουσική. Αυτή ήταν η Black Eyed Peas, το Where is the Love από το 2003. Φυσικά και αυτό βρίσκεται στην playlist και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 που σιγά σιγά μας αποχαιρετά, σιγά σιγά ακόμα τώρα είμαστε στην κορύφωση βέβαια, διότι 19 Ιουλίου είναι η αυλαία και φυσικά σας είπαμε για το μεγάλο σοου που θέλει έτσι να κοντροχτυπηθεί με του Bad Bunny και το Super Bowl, το οποίο κάτι είδα και για υποψηφιότητες τα έμελα, θα σας τα πω αύριο. Και σου λέει θα φέρει πολύ έτσι γερά ονόματα, θα φέρει Σακύρα, θα φέρει Μαντόνα, θα φέρει BTS. Η Πέμπτη πάντως σου λέει σε κάθε περίπτωση σου φωνάζει να βγεις έξω. Μπορείς να δεις αν θες θεατρική παράσταση Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσος σήμερα 5η 9 και αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Επίσης μην ξεχνάμε τις μουσικές Πέμπτες που έχουν επιστρέψει στην ακτή Αρετσούς εκεί στη γειτονιά μου, η είσοδος είναι ελεύθερη και σήμερα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα η βραδιά με pop, με rock, με disco, με ελληνικά, με ξένα, με χαμός θα γίνει σήμερα. Θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Στις 8.30 ξεκινάει Ladies United, είσοδος ελεύθερη. Αλλά επειδή σας λέγαμε από την αρχή ότι σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών μετά από ανακοίνωση της οικογένειας της και θυμήθηκα και εγώ εκτός από τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή και ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Βασίλη που μας βοήθησε και μας θύμισε και μερικά της τραγούδια που δεν είναι τόσο πολύ γνωστά. Όταν η Bonnie Tyler συνεργαστήκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή στο The Desert is in Your Heart. Οπότε με το συγκεκριμένο τραγούδι, αποδίοντας φόρο τιμής στην Bonnie Tyler, θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις τον 102, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου, έτσι που είμαστε εδώ έστω και για ένα λεπτό μαζί. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, σε αύριο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστασίου λιπαντικών. Για την κατάσβεση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Υπό έλεγχο τέθηκε σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σεισμανογλίου νοσοκομείου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σε βαρύ κλίμα στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της είπε και η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης ορών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονου ασθενούς που κατά την παραλαβή της ορού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα παραδόθηκε και είχε ταφεί ισορρός 79χρονο από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ενώ διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρέφικα και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα με στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουχέχ. Σύμφωνα με πληροφορίες, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις εγκλήματα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.30 ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τι δουλειά έχει για παράδειγμα ένα φόρεμα να ξέρετε? Κάτι εντάξει, δεν βάζω φόρεμα, μη μου πει ότι μακρύ είναι, λογικό, δουλειά έχει. Ένα μπλουζάκι, ένα μπλουζάκι. Έλα ρε Βικόπουλε τώρα, μη μας το κάνεις δύσκολο. Και εμείς κάτι ξέρουμε, θα πείτε. Βάζει το πατρόν στον υπολογιστή, τσακ μπαμ, περνάει το σχέδιο. Λέιζερ έχουμε πια να το κόψουμε χωρίς μεγάλες απώλειες ή λάθη. Ξανά τσακ μπαμ, πάνε οι άκρες. Το βάζεις μετά κάτω από την αυτόματη ραπτομηχανή, φρουπ, που σε πονά και που σε βρίσκει. Πάμε στο επόμενο. Έχετε μυρίσει την ατμόσφαιρα όταν τελειώνει όλο αυτό? Απαντώ εγώ, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Πάντα υπάρχει κόστος. Και να ξέρετε πως πάντα πρέπει να υπάρχει και κόσμος που οφείλει να είναι όρθιος, διότι παραγωγή του είδους και καθεστώς δεν γίνεται. Και τι ήθελες δηλαδή? Κόψιμο με το ψαλίδι και ράψιμο με το χέρι? Ούτε ο υψαλωράν δεν ράβει στο χέρι, θα λέγατε ξανά εσείς. Επ' αυτού ας έχουμε στάσεις. Όχι μόνο στο ρούχο αλλά και στο υπόδημα. Προς Θεού βέβαια, φίλες και φίλοι, αν είναι να γυρίσουμε πίσω, να γυρίσουμε, αλλά να το κάνουμε στο βωμό της ποιότητας και μόνο, διότι κακά τα ψέματα όλο και κανένα μανίκι θα σας έχει μείνει στο χέρι, διότι το μηχάνημα, εσείς το είπατε έτσι, όχι εγώ, τσακ μπαμ φρουτ, αυτές δεν είναι εκφράσεις που κατά ανάγκη εξασφαλίζουν και ποιότητα, ε? Εκείνο που κυρίως εξασφάλιζαν οι νέες μέθοδοι, ξέρετε ποιο ήταν? Την αύξηση της παραγωγής, διότι αυτός ήταν και ο βασικός στόχος.

Και τι χαρά, λέω εγώ, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσουμε και λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα μετά το πρώτο μας τραγούδι. Τι χαρά, λέω, να έχουμε σήμερα στην κονσόλα του ήχου τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM της R3. Το ποιος πιλοτάρει, το ακούσατε. Ποιος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Βικόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Το 1965 κυκλοφόρησαν οι Kings, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, για έναν ήρωα τον οποίον πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις στις διάφορες μπουτίκ του Λονδίνου. Έχει την κριτική του βέβαια το τραγούδι, αλλά ήταν και πολύ γουστόζικο, έτσι. Τον τίτλο θα μας τον πεις, βέβαια. Dedicated Follower of Fashion. Το ότι ο καπιταλισμός ήθελε να ξεφορτωθεί τη μανιφακτούρα, δηλαδή τον χειρονάκτη, προκειμένου να κάνει πιο συγκεντρωτική την παραγωγή και να εκτοξεύσει τα κέρδη του, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το μεράκι ορισμένων ανθρώπων για την εξέλιξη της μηχανής, τις ώρες δουλειάς και σχεδιασμού. Όλων αυτών των ανθρώπων που συνέβαλαν τα μέγιστα σε έναν καλύτερο κόσμο και είναι καλύτερο συνολικά. Για σκεφτείτε το λέιζερ που προαναφέραμε, πόσο σημαντικό είναι στη χειρουργική, που εδώ που τα λέμε είναι πλέον και προηγούμενης γενιάς, έτσι. Η λαπαροσκόπηση το έχει αντικαταστήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Και εκεί στα χειρουργεία κοπτοραπτική γίνεται, μη θαρείτε. Κι εγώ, καθότι παιδί της μαμάς μου, πάντα λέω, για ένα καλό γίνηκαν όλα, Θανασάκη παιδί μου, για ένα καλό. Ο Άγγλος επιπλάς, Τόμας Σέιντ, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε μηχάνημα, το οποίο είχε τη δυνατότητα να τρυπάει με μία βελόνα το σκληρό δέρμα. Το 1720 ο Σέιντ κατοχύρωσε την πατέντα του με δίπλωμα εύρεση τεχνίας. Όμως ο τίτλος κατοχύρωσης δεν τον κάλυπτε για υποδήματα, όπως αρχικά είχε στο μυαλό του άνθρωπος. Μπορούσε να ράβει μόνο ρούχα. Ποιος ξέρει τι λάθος έκανε εκεί στα πάρε δώσε στα χαρτόσημα. Πάντως το λάθος ήταν καθοριστικό, φίλες και φίλοι, όπως φάνηκε, διότι πολύ γρήγορα έπεσε έξω οικονομικά και δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει εκείνη την πρώτη ραπτομηχανή προς όφελός του. Τη σκητάλη από τον Τόμας Σέιντ θα πάρουν ο επίσης Άγγλος από το Μάντσεστερ, Βίλιαμ Νιούτον Βίλσον, που δημιούργησε ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο, βασισμένο στα σχέδια του επιπλοποιού, αλλά και ο Βιενέζος Γιώζεφ Μάντερσμπεργκ, που το 1814 σχεδίασε εκ νέου μηχανές ραψίματος και μάλιστα εξόχως αξιόπιστες για την εποχή τους. Η πρώτη μηχανή του μπορούσε να ράβει μόνο σε ευθεία γραμμή. Τι να κάνουμε, φίλες και φίλοι, έτσι είναι η εξέλιξη. Αργότερα δημιούργησε και άλλες που ήταν ειδικές στη δημιουργία κεντημάτων και μάλιστα σε διάφορα σχήματα, ορθογώνια και οβάλ. Έστρεψε

που λέμε πια οι μηχανές. Δεν τις πούλησε όμως ποτέ. Ναι, και ξέρετε γιατί δεν τις πούλησε? Διότι πίστευε πως μηχανικά υστερούσαν και δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Με λίγα λόγια, δεν έβγαλε ποτέ λεφτά από τις μηχανές του. Πέρασε όλη του τη ζωή πάνω από αυτές στην προσπάθειά του να τις τελειοποιήσει. Και τελικά πέθανε σε πτωχοκομείο.

Η Pearl White είναι μια απογοητευμένη εργάτρια στο χώρο του ενδύματος, ράβει πάνω από μια μηχανή, και σε άλλες εποχές δεν υπήρχαν 8 ώρα τότε, αλλά όνειρό της είναι να γίνει ηθοποιός. Τα καταφέρνει λίγο στο τραγούδι, αλλά είναι πολύ ιδιότροπη στη συμπεριφορά. Καταφέρνει πάντως και βρίσκει δουλειά σε έναν περιοδεύοντα θίασο που ανήκει στον γοητευτικό Mike Farrington. Και εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένη ιστορία. Ποια είναι η συγκεκριμένη ιστορία? Είναι το The Perils of Pauline, ένα musical της Technicolor του 1947 σε σκηνοθεσία George Marshall και με πρωταγωνιστές την κυρία που ακούσαμε, Betty Hutton, John Lute και William Demarest. Από την ταινία λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκείνη του 1947, και το τραγούδι το οποίο ακούσαμε με τίτλο The Sewing Machine. Δηλαδή η ραπτομηχανή. Για να δούμε όμως πώς θα πάει η δουλειά, φίλες και φίλοι, διότι όπως είδαμε νωρίτερα, όποιος έμπλεξε μαζί της όχι απλά λεφτά δεν έβγαλε, αλλά έχασε και αυτά που είχε. Στη Γαλλία η πρώτη ραπτομηχανή κατοχυρώθηκε από τον ράφτη Μπαρτολομή Τιμονιέ. Ήταν η πρώτη που μπορούσε να κάνει αλυσιδωτές βελονιές με μια ξύλινη ακανθωτή βελόνα, σε αντίθεση με τους προκατόχους του. Ο Τιμονιέ αξιοποίησε εμπορικά στο έπακρο την δικιά του μηχανή ραψίματος. Την πούλησε σε μεγάλες, πολύ μεγάλες βιοτεχνικές μονάδες της εποχής και συνεργάστηκε με τον Γαλλικό στρατό, από τον οποίο βραβεύτηκε για την προσφορά του. Οπ, λέτε τώρα εσείς, να λοιπόν και κάποιος ο οποίος έβγαλε παρά. Παρά με ουρά, προσθέτω εγώ, φίλες και φίλοι, ο θρυλικός Τιμονιέ, που ένα ρις να βάζαμε στο επίθετό του, μια χαρά θα γινόταν Τιμονιέ ρις στη ραπτική. Σταθείτε όμως, γιατί δεν τελειώσαμε. Ράφτες και μοδίστρες έκαναν δουλειές, φίλες και φίλοι, εξαιτίας των μηχανών του Τιμονιέ. Συνασπίστηκαν και κινήθηκαν κατά της επιχείρησής του, αλλά και των αποθηκών που είχε, στις οποίες έβαζε τα υφάσματα για τις παραγγελίες. Δύο φορές τον έκαψαν τον άνθρωπο. Καλά ακούσατε, δύο φορές. Και τις μηχανές και τα εμπορεύματα. Ο Τιμονιέ καταστράφηκε οικονομικά και πέθανε και αυτός σε πτωχοκομείο. Τις προσπάθειες πάντως συνέχισε ο Αμερικανός Walter Hunt, γνωστός και ως μηχανική ιδιοφυΐα, καθότι μπορούσε να σχεδιάσει αλάφαστα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ή μάλλον λεπτά να το κάνουμε για να μην υπερβάλλουμε κιόλας, έναν άρτιο κοπτοραπτικό μηχανισμό. Ο Hunt είχε την δικιά του φιλοσοφία, διαφορετική από τους προηγούμενους. Στηριζόταν στον τρόπο με τον οποίο έρευε η γυναίκα στο χέρι. Σου λέει, θα κάνω μικρές, συνεχόμενες βελονιές με πολύ γρήγορο και σταθερό ρυθμό. Όταν το 1832 είχε ολοκληρώσει τη ραπτομηχανή του, τι έκανε? Έπεισε την κορούλα του να ανοίξει μαγαζί με κορσέδες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει γρήγορα μεγάλες ποσότητες. Σας το είπα, σας το είπα, το μεγάλο στοίχημα του καπιταλισμού θα είναι πάντοτε η αύξηση της παραγωγής. Όμως ο Hunt δεν ήταν ο μόνος που κυκλοφορούσε στην πιάτσα των ραπτομηχανών. Ο άνθρωπός μας λέγεται Elias Howe και γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1819 στο Σπένσερ της Μασαχουσέτης. Ήταν γιος του καθηγητή, επίσης Elias Howe, του πρεσβύτερου βέβαια, και της Polly Bemis Howe.
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα της ενηλικίωση στη Μασαχουσέτη, όπου μαθήτευσε σε ένα εργοστάσιο κλωστοϊφαντουργίας στο Lowell από το 1835. Όμως ο λεγόμενος πανικός του 1837 έκλεισε τα εργοστάσια. Πανικός ονομάστηκε η μεγάλη οικονομική κρίση της εποχής. Έτσι, μετακόμισε στο Cambridge της Μασαχουσέτης για να εργαστεί ως εκπαιδευόμενος μηχανικός σε μηχανίσματα λαναρίσματος μαζί με τον εξάδελφό του Nathaniel Banks. Στις αρχές του 1838 μαθήτευσε στο εργαστήριο του Άρη Ντέιβις, ενός αρχιμηχανικού του Cambridge, που ειδικευόταν στην κατασκευή και επισκευή χρονομέτρων και άλλων οργάνων ακριβίας. Εκεί λοιπόν θα συλλάβει την ιδέα της ρεπτομηχανής. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλά κανείς για την αγωνιώδη προσπάθεια του καπιταλισμού να αυξήσει την παραγωγή προκειμένου να συσσωρεύσει τα δικά του κεφάλαια. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικό τραγούδι που να το αποδεικνύει αυτό. Και υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι το οποίο μιλά για την απελπισία της εργάτριας στην βιομηχανική επανάσταση. Fanny Bryce και The Song of Sewing Machine.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες σε εργοστάσιο με πλακάκια. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατ' επίγουσα ΕΔΕ. Στο 4,5% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Όσο ισχύει, το τουρκικό κάζους Μπέλι δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μήνυμα της Αθήνας. 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα ράβει από την ώρα που ξεκίνησε και αντάμωσε βέβαια με τον Elias Howe, ο οποίος, αν θα θυμάστε, γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή.

Θάνασης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στον καλό μας φίλο τον Άκη. Την καλησπέρα να στείλουμε στην Χριστίνα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο το Στέλιο που ποτέ δεν μας ξεχνάει. Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Αλέξανδρος. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Να μην ξεχάσουμε και τον αγαπημένο το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό του Άρη Ντέιβις, του αρχιμηχανικού του Κέμπριτζ, που ειδικευόταν, όπως είπαμε, στην κατασκευή και επισκευή χρονομέτρων και άλλων οργάνων ακριβίας, ο άνθρωπος μας θα συλλάβει την ιδέα της αραπτομηχανής. Χωρίς φαμίλια μου, που πας μεγάλε, παντρεύτηκε την Elizabeth Jennings Ames και απέκτησαν με τον καιρό 3 παιδιά. Κάποια στιγμή ξαναπαντρεύτηκε, τι να κάνω, έτσι είναι η ζωή, την Rose Halladay. Κάποτε, φίλες και φίλοι, η μητέρα του Ελάιας θα διηγηθεί κάτι. Και αυτό το κάτι θα καταγραφεί στο ημερολόγιο που κρατούσε η οικογένεια. Το ημερολόγιο σώθηκε στο πέρασμα των χρόνων και έφτασε βέβαια μέχρι και το σήμερα για να μπορούμε να σας μεταφέρουμε αυτό που διηγήθηκε η μητέρα του. Για να δούμε λοιπόν τι είπε. Και θέλω απόλυτη προσοχή εδώ, Σύμφωνα με τη διήγησή της, ο Ελάιας δεν έκλεινε μάτι προκειμένου να συλλάβει την τέλεια ραπτομηχανή. Ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι η τρύπα για την κλωστή της βελόνας έπρεπε να τοποθετηθεί κοντά στη μύτη της βελόνας. Μέχρι τότε τη βάζανε στη φτέρνα, πίσω που λέμε. Και μπορεί να είχε αποτύχει και εντελώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα της μαμάς του, αν κάποια βραδιά στον ύπνο του δεν ονειρευόταν ότι κατασκεύαζε μία ραπτομηχανή για έναν άγριο βασιλιά σε μία ξένη χώρα. Όπως και στην πραγματικότητα, έτσι και στο όνειρο, ο Ελάιας ήταν προβληματισμένος για την τρύπα της βελόνας. Στο όνειρο, ο βασιλιάς του έδινε 24 ώρες μόνο, έτσι, για να ολοκληρώσει τη μηχανή και να την κάνει να ράψει. Αν δεν τελείωνε εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η τιμωρία θα ήταν θάνατος. Στο όνειρο πάντα, ο Χάου δούλευε και προβληματιζόταν. Και τελικά άκρη δεν έβρισκε και τα παράτησε. Τότε ήρθαν να τον πάρουν για να τον εκτελέσουν. Την ώρα όμως που τον πήγαιναν για εκτέλεση, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με το όνειρό του, είδε ότι οι πολεμιστές κρατούσαν λόγχες οι οποίες ήταν τρυπημένες κοντά στη μύτη. Αυτό ήταν. Αμέσως ήρθε η λύση στο μυαλό του Χάου, επαναλαμβάνω, ενώ σου ακόμη κοιμόταν, και έπεσε στα γόνατα και ηκέτευσε το βασιλιά να μην τον σκοτώσει. Εκεί πάνω, μάλλον στις διαπραγματεύσεις με το βασιλιά, ξύπνησε. Ήταν 4 η ώρα το πρωί. Πήδηξε από το κρεβάτι, έτρεξε στο εργαστήριό του και μέχρι τις 9 μία βελόνα με τρύπα κοντά στη μύτη είχε κατασκευαστεί έστω και πρόχειρα. Μετά από αυτό, όλα ήταν εύκολα. Για δείτε πώς τα φέρνει η ζωή, Διότι το πρόβλημα του Χάου ήταν πώς θα έκανε την κλωστή να ηγείται της όλης διαδικασίας και να συμπορεύεται με τη μύτη της βελόνας που θα μπαινόβγαινε στο ύφασμα έτσι ώστε να το ράβει. Η μηχανή του περιείχε τα 3 βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά, ακόμη και σήμερα, στις περισσότερες ραπτομηχανές. Μία βελόνα με την τρύπα στην άκρη,
μία σαΐτα που λειτουργούσε κάτω από το ύφασμα για να σχηματίσει την γαζωτική βελονιά και μία αυτόματη τροφοδοσία. Αυτές οι πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τους προκατόχους του είχαν ως αποτέλεσμα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1846 να του απονεμηθεί το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ηνωμένων Πολιτειών για ραπτομηχανή σε σχέδιο γαζωτικής βελονιάς. Το ότι έχεις πάρει όμως ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στα χέρια δεν σημαίνει ότι μάνι βγήκες και στην αγορά. Ο Χάου αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες στην έβρεση επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή της ευέβρεσής του. Για τον λόγο αυτό, ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Αμάσα Μπέμις Χάου, έφυγε μέχρι την Αγγλία, βέβαια, τον Οκτώβριο του 1846, προκειμένου να βρει χρηματοδότη. Ο Αμάσα κατάφερε να πουλήσει την πρώτη μηχανή για 250 λίρες στον Γουίλιαμ Τόμας από το Cheapside του Λονδίνου. Μάλιστα, ο Τόμας είχε ένα εργοστάσιο για την κατασκευή κροσέδων, ομπρελών και βαλιτσών και σου λέει, εδώ είμαστε, πολύ γρήγορη παραγωγή.

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο Dear Sweet Sewing Machine, δηλαδή αγαπημένη γλυκιά ραπτομηχανή. Και έχει και αυτό την δικιά του ιστορία. Το συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, είχε πρωτογραφτεί το 1964 για την παραγωγή στο Broadway του βιολιστή της Στέγης. Παρ' όλα αυτά δεν το είχαν βάλει στα τραγούδια της παραγωγής. Είναι αυτό που λέμε, έμεινε σε κάποιο σερτάρι. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2016 ξαναανεβαίνει ο βιολιστής της Στέγης στο Broadway, αντιλαμβάνεστε με άλλους βέβαια συντελεστές, και αποφασίζει η παραγωγή να το εντάξει στη λίστα των τραγουδιών που επρόκειτο να ακουστούν. Το ακούσαμε λοιπόν και εμείς συντροφιά από τους Adam Cantor και Alexandra Silber.

Είχαμε μείνει να στέλνει ο Ελάια στον αδελφό του Αμάσα το 1846 στο Λονδίνο για να βρει χρηματοδότη. Και αν θυμάστε, ο αδελφός τα κατάφερε να πουλήσει την πρώτη μηχανή, 250 λίρες, στον Βίλιαμ Τόμας, ο οποίος είχε εργοστάσιο με κροσέδες, ομπρέλες και βαλίτσες. 2 χρόνια αργότερα, το 1848, ο Ελάιας και η οικογένειά του μετέβησαν επίσης στην πρωτεύουσα της Αγγλίας για να βρουν τον Αμάσα. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Καταρχάς, με τον Τόμας, επαγγελματικά, τα έσπασαν. Το χειρότερο βέβαια από όλα ήταν το ότι επιδεινώθηκε η υγεία της συζύγου του, και έτσι ο Χάου επέστρεψε σχεδόν πάμφτωχος, φίλες και φίλοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύζυγός του Ελίζαμπεθ, η οποία προηγήθηκε του Ελάιας, θα πεθάνει στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης λίγο μετά την δικιά του επιστροφή το 1849. Το πλήγμα για τον άνθρωπο της εκπομπής μας ήταν πολύ μεγάλο.

Παρά τις προσπάθειές του να πουλήσει τη μηχανή του, συνειδητοποίησε ότι πολλοί άλλοι επιχειρηματίες είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν ραπτομηχανές. Τι έκανε? Τους πήγε όλους στα δικαστήρια, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, μπορεί η μηχανή να μην κατάφερε να πουλήσει, αλλά άρχισε να βγάζει λεφτά με ουρά και πάλι. Και τότε προκύπτει ο Εβραίος Ισαάκ Σίνγκερ. Η μηχανή του Σίνγκερ, την οποία είχε φτιάξει σε συνεργασία με κάποιον που προαναφέραμε, τον Walter Hunt, ήταν ένα πιστό αντίγραφο της μηχανής του Howe. Η δίκη του Howe κατά του Σίνγκερ, διότι στη δίκη πήγαν τα πράγματα, ξεκίνησε, προσέξτε, το 1849 και τελείωσε το 1854. 5 χρόνια δίκης. Και εδώ οι απόψεις δίστανται, γιατί το λέει αυτό. Άλλοι ιστορικοί λένε ότι κέρδισε ο Howe και ταυτοχρόνως εισέπραξε σημαντικά δικαιώματα από το Σίνγκερ για τις πωλήσεις της εφεύρεσής του. Άλλοι λένε ότι ναι μεν ο Howe κέρδισε τη δίκη, αλλά ουσιαστικά ο Σίνγκερ συμφώνησε να του πληρώσει δικαιώματα προκειμένου να του παραχωρήσει την άδεια χρήσης αυτής της ειδικής βελόνας που διαπερνούσε με ευκολία όλα τα υφάσματα. Ο Howe προσέφερε μεγάλο μέρος των χρημάτων που κέρδισε για την παροχή εξοπλισμού στο 17ο Σύνταγμα Εθελοντών Πεζικού του Connecticut του στρατού της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, στον οποίο ο Howe, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, υπηρέτησε μεν αλλά ως ταχυδρόμος. Κάποια στιγμή ο μεγαλύτερος αδελφός του Ελάιας, ο άνθρωπος που τρέχει μέχρι την Αγγλία, ο Αμάσα Μπέμις, θα πεθάνει το 1868. Αργότερα ο γιος του Ελάιας, ο Μπέντζαμιν Πόρτερ Howe, θα λειτουργούσε ένα εργοστάσιο στη Νέα Υόρκη κατασκευάζοντας ραπτομηχανές με την επωνυμία Howe Sewing Machine Company, η οποία εταιρεία κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην έκθεση του Λονδίνου του 1862. Μεταξύ 1865 και 1867, ο ίδιος ο Ελάιας ίδρυσε την Howe Machine Company στο Bridgeport του Connecticut, την οποία λειτουργούσαν οι γαμπροί του, οι αδελφοί Stockwell, περίπου μέχρι το 1866. Ο Μπεν Άντερσον τον Άμπα είχε και άλλη μπάντα. Ήταν οι Hep Stars. Και η συγκεκριμένη μπάντα κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το τραγούδι «Νοικιασμένο Smoking», «Rented Tuxedo».

Επειδή η εκπομπή, φίλες και φίλοι, για να σπάσουμε και λίγη πλάκα, διδάσκει. Και με αφορμή το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, επειδή όλο και θα σας καλέσουν σε κάποιο κοκτέιλ πάρτι, όλο και κάποια στιγμή μπορεί να παντρευτείτε εσείς οι ίδιοι, αν είστε ελεύθεροι, παντρέψτε τα παιδιά σας, κάποιο συγγενή, μπορεί για τον ΑΒ λόγο να βρεθείτε μπροστά στο δίλημα κοστούμι ή σμόκι. Προσέξτε, γιατί ταξίντο, λέμε εμείς έτσι. Στο χέρι, ύστερα το μηχανή. Χα, εδώ σας θέλω. Να ξέρετε πάντως ότι τα ποιοτικά smoking συνδυάζουν και τις δύο μεθόδους. Και από το μηχανή δηλαδή, για τη βασική κατασκευή που λέμε, τα κύρια γαζιά και την ένωση των υφασμάτων, αλλά και ράψιμο στο χέρι για τις λεπτομέρειες και τα λεγόμενα στρατηγικά σημεία, τα οποία προσδίδουν και μια άψογη εφαρμογή. Ο διαχωρισμός ως συνήθως γίνεται ως εξής. Στη ραπτομηχανή γίνονται οι βασικές ραφές συναρμολόγησης, όπως λέμε πλαϊνά μανίκια, παντελόν, εξασφαλίζοντας έτσι αντοχή και σταθερότητα. Στο χέρι γίνονται τα πιο περίτεχνα και ευαίσθητα σημεία, όπως η τοποθέτηση του καμβά, το ρεβέρ, οι τσέπες, το στρίφωμα, οι κουμπότρυπες. Το ράψιμο στο χέρι επιτρέπει στο ύφασμα να έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και βέβαια πάνω απ' όλα φυσική κίνηση. Τρεις επιλογές έχετε ανάλογα με τον τύπο ραφής, φίλες και φίλοι. Υπάρχει το ready to wear, έτσι, το έτοιμο. Ράβονται σχεδόν αποκλειστικά με ραπτομηχανή σε εργοστάσια, με ελάχιστες ή και σχεδόν καθόλου χειροποίητες λεπτομέρειες. Υπάρχει βέβαια το σουρμεζού, σε θέλετε έτσι, περιλαμβάνουν μηχανικές ραφές προσαρμοσμένες στα μέτρα σας, αλλά με αρκετές λεπτομέρειες φινιρίσματος που γίνονται βέβαια στο χέρι. Υπάρχουν βέβαια και τα bespoke, τα κατά παραγγελία, που λέμε εξ ολοκλήρου, από το μηδέν, από εξειδικευμένο ράφτη. Εκατοντάδες ώρες εργασίας, έτσι, μην το συζητάτε, φίλες και φίλοι. Τα περισσότερα δομικά στοιχεία, όπως ο εσωτερικός καμβάς και ο γιακάς, γίνονται αποκλειστικά με το χέρι. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνετε την παραγγελία σας πολλούς μήνες πριν από το γάμο, βέβαια. Η ραπτομηχανή του ανθρώπου μας, φίλες και φίλοι, το Elias Howe, θα κερδίσει και χρυσό μετάλλιο στην έκθεση του Παρισιού του 1867. Και την ίδια χρονιά θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Λεγιώνας της Τιμής από τον Απολέοντα τον Τρίτο, μην μπερδευόμαστε, για την εφεύρεσή του. Το 1873 ο ιός Μπέντζαμιν θα πουλήσει το εργοστάσιο και το όνομα της Howe Sewing Machine Company στην αδελφική εταιρεία Howe Machine Company, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον συγχώνευση. Ο Ελάιας θα πει αντίο σε τούτο τον κόσμο σε ηλικία μόλις 48 χρόνων και συγκεκριμένα στις 3 Οκτωβρίου του 1867 από ουρική αρθρίτιδα και έναν ογκώδη θρόμβο αίματος. Θα τον θάψουν στο νεκροταφείο Greenwood στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Η δεύτερη σύζυγός του, η Rose Halliday, η οποία πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1890, είναι θαμένη στο πλευρό του. Και όπως είδατε, φίλες και φίλοι, ο Howe μαζί με τον Singer ήταν οι μόνοι από όλον αυτόν τον κόσμο που δεν πτώχευσαν, από όλον αυτόν τον κόσμο που προσπάθησε να ράψει χωρίς βάσανα. Και κάπου εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που και αυτό έχει την δικιά του ιστορία. Ιστορία ραψίματος, παρακαλώ. Η ίδια η ζωή το έφτιαξε το συγκεκριμένο τραγούδι, που έχει τίτλο Coat of Many Colors, με την Dolly Parton. Τι συνέβη?
11 αδέλφια είχε η Ντόλι Πάρτον. Το φαντάζεστε, φίλες και φίλοι? 11 αδέλφια, 12 παιδιά σε ένα σπιτικό. Ποιο να προλάβεις να μεγαλώσεις και ποιο να αφήσεις? Η οικογένεια με μεγάλη δυσκολία τα έφερνε βόλτα. Ως εκ τούτου, κάποια στιγμή, όταν η Ντόλι είχε ανάγκη από ένα παλτό, ποιος θα τα αγοράσει, με τη λεφτά θα τα αγοράσει? Και έτσι λοιπόν η μητέρα της, με υφάσματα από εδώ, με υφάσματα από εκεί, άρχισε να ράβει το ένα δίπλα στ' άλλο, προκειμένου να φτιάξει ένα παλτό για την κόρη της. Patchwork δηλαδή, έτσι. Μάλιστα αντιμετώπισε προβλήματα και το παιδί όταν πήγε στο σχολείο με το συγκεκριμένο παλτό, διότι τα άλλα τα παιδάκια άρχισαν να την κοροϊδεύουν. Και σήμερα πας να πάρεις όχι παλτό, καπέλο με διάφορα κομμάτια ραμμένα το ένα δίπλα στ' άλλο και δίνεις ένα σωρό λεφτά. Σας αποχαιρετούμε. Coat of many colors. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε προλίγου ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης ενώ έχουν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζακύνθου ενημέρωσε ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τρεις επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι εξετάζουν οι αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων, όπου εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Ενώ οι έρευνες εστιάζουν και στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. «Κάπνιζα και πήρε φωτιά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό, ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της, ενώ καταστράφηκε ολόκληρη η κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στα στενά του Ορμούς. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αμερικανικά βλήματα έπληξαν και την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Επίσης, το πρακτορείο ΦΑΡΣ μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τη στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα Οκτάι Καν στο βόρειο Ιράν που το συνδέει με την Κίνα και τη Ρωσία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση σε ιρανικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, ενώ το Κουβέιτ ανέφερε ότι το άτομο που τραυματίστηκε σε ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τη συνδεχθείς. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
8: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

στο 693-0078-228 στο Viber, επαναλαμβάνω 693-0078-228. Καλησπέρα στον Ντάνο, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, συμπονούμε και συμπάσχουμε Ντάνο. Θα είμαστε μαζί όπως είπαμε ως τις 10 και παιδιά άλλο κλειστά παράθυρα δεν αντέχουμε. Πριν από λίγο έσβησε η φωτιά στο Καλοχώρι σε εργοστάσιο, πριν από δύο μέρες είχαμε φωτιές στο εργοστάσιο στο Ωραιόκαστρο, συγγνώμη, σε δύο εργοστάσια και το μήνυμα ήταν κλείστε τα παράθυρα, μείνετε μέσα. Εντάξει, θα κλείσουμε τα παράθυρα, παιδιά. Κλείνουμε τα παράθυρα να ανάβουμε το air condition όμως. Ξέρετε πώς είναι το ρεύμα. Δηλαδή, εντάξει, να κλείσουμε τα παράθυρα γιατί θα μπει μέσα, θα μπουν τοξικά σωματίδια ή νέφος ή καπνός. Αλλά μέσα, για κλείστε τα παράθυρα με αυτή τη ζέστη, air condition. Μετά ρεύμα. Ζούμε λοιπόν σε μια πόλη με κλειστά παράθυρα και ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τα παράθυρά μας θα παραμείνουν ανοιχτά.

Και πάμε σε αίρες που έγινε γνωστό ένα απίθανο περιστατικό. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερών, στις 6 Ιουλίου

Πριν τρεις μέρες δηλαδή, κατέληξαν στο νοσοκομείο δύο ασθενείς. Ένας 86χρονος κάτοικος Σερών και ένας 79χρονος κάτοικος Ξάνθης. Ο πρώτος στην παθολογική κλινική, ο δεύτερος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το απόγευμα ο πρώτος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο δεύτερος. Οι συγγενείς του 79χρονου λοιπόν από την Ξάνθη πήγαν στο νοσοκομείο την άλλη μέρα το πρωί, αναγνώρισαν τη Σερό και την παρέλαβαν. Το απόγευμα χθες, στις 8 Ιουλίου, συγγενείς του 86χρονου από τις Σέρες πήγαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν και εκείνη τη Σερό του συγγενή τους. Διαπίστωσαν όμως ότι ο νεκρός που τους παρουσιάστηκε δεν ήταν ο συγγενής τους. Στη συνέχεια επικοινώνησαν από το νοσοκομείο με την οικογένεια του 79χρονου που επέμεναν ότι είχαν αναγνωρίσει το συγγενή τους, οι οποίοι είπαν εμείς τον πήραμε, τον έχουμε θάψει κιόλας. Τον κλάψαμε, τον θάψαμε. Του ζητήθηκε να ξαναπάνε στο νοσοκομείο για να προγραμματοποιήσουν νέα αναγνώριση της Σερού που παραμένει στο χώρο του νοσοκομείου και οι Σεραίοι έλεγαν ότι δεν είναι ο δικός τους και διαπιστώθηκε εφόσον έγινε αυτό το μπλέξιμο ότι οι συγγενείς από τις Σέρες δεν είχαν τον άνθρωπό τους, ο οποίος μάλλον έχει ταφεί στην Ξάνθη από τους συγγενείς του έτερου νεκρού. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ, το περιστατικό είναι από τραγελαφικό έως μακάβριο, αλλά θα μου πεις, οι άλλοι αναγνώρισαν ως άνθρωπό τους έναν τον οποίο προφανώς και δεν ήξεραν. Κάποτε θα σας πω και μια ιστορία. Σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένας τύπος ο οποίος ζούσε μόνος, ήταν λίγο κλωσάρ, ζούσε σε παραπήγματα και κατέβαινε ακόμα και ποδαράτο στη Θεσσαλονίκη. Έγινε έξω από το χωριό ένα τροχαίο και κλήθηκε κάποιος, μιας και δεν είχε στενούς συγγενείς, να τον αναγνωρίσει. Πήγε κάποιος από το χωριό και πιστοποίησε ότι ο νεκρός από το τροχαίο δυστύχημα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος ήταν από το χωριό και ήταν κλωσάρ. Μετά από τρεις ημέρες, μετά από λίγο τον θάψανε, τον κλάψανε και μετά από τρεις ημέρες ο τύπος εμφανίστηκε στην πλατεία του χωριού χαμογελαστός και ζητώντας καμιά μπύρα.

Και πάμε Μουντιάλ, αφού σε λίγη ώρα στις 11 ξεκινά ο πρώτος προημιτελικός. Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Τα λένε για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ οι δυο τους. Η πρώτη ήταν πριν από 4 χρόνια στον ημιτελικό του Κατάρ. Τότε οι Γάλλοι είχαν πάρει μια εύκολη νίκη με 2-0. Οι Γάλλοι, αν φτάσουν στον τελικό, θα γίνουν μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή ομάδα με 3 σερί συμμετοχές σε τελικό Μουντιάλ μετά την Γερμανία. Το 1982, το 86 και το 90 τα κατάφεραν οι Γερμανοί. Οπότε οι Γάλλοι φιλοδοξούν να κάνουν αυτό. Άλλωστε θέλουν το τρόπαιο και ίσως να είναι και η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Ενός τουρνουά που είναι το πιο κουραστικό στην ιστορία για τις ομάδες που συμμετέχουν. Και αυτό γιατί οι ομάδες που συμμετέχουν πηγαίνουν από γήπεδο σε γήπεδο για τους αγώνες, με αποτέλεσμα να έχουν διανύσει ήδη χιλιάδες χιλιόμετρα προκειμένου να δώσουν τους αγώνες που πρέπει. Πρώτη σε αυτή τη λίστα είναι η Αγγλία, που έχει ταξιδέψει πάνω από 20.000 χιλιόμετρα μέχρι τώρα, ενώ ακολουθεί η Ισπανία. Η Αγγλία λοιπόν έχει ταξιδέψει 20.918 χιλιόμετρα, η Ισπανία 19.634, ακολουθούν η Παραγουάη που αγγίζει τα 18, η Ελβετία με 17,5, η Κολομβία εκεί κοντά, το Μαρόκο 14, Πορτογαλία, Αίγυπτος, Καναδάς και Νορβηγία. Πολύ κούραση και εκτός αγωνιστικών χώρων για τους ποδοσφαιριστές λοιπόν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. 2 επαυτοφόρο συλλήψεις από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατ' επίγουσα ΕΔΕ. Από τις 31 Αυγούστου, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Όσο ισχύει, το τουρκικό κάζους Μπέιλι δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, δηλώνει η Αθήνα. 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αναμφισβήτητα η Αργεντινή είναι μία από τις ομάδες που κυριαρχούν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και εκτός από τον απόλυτο στάρ Λιονέλ Μέση, ένας ακόμη Λιονέλ φαίνεται ότι έχει κερδίσει τις καρδιές των Αργεντινών και ο λόγος για τον Λιονέλ Σκαλόνι, πρωταγωνιστή στον προπονητή στον της Αλμπισελέστε και δεν είναι μόνο ότι έχει οδηγήσει την ομάδα σε μια κατάκτηση ήδη του τροπέου, κάτι που έχουν πετύχει στο παρελθόν μόνο ο Μενότη και ο Μπιλάρδο, είναι πως η Αργεντινή συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και σε αυτό με σχετικά λίγες προσθήκες στο ρόστερ και ο Σκαλόνι είναι κάτι σαν στάρ στη χώρα του σε τέτοιο βαθμό που μέχρι και πρεσβευτής διαφήμισης έγινε. Η εταιρεία ορολογιών που φορά ο τεχνικός της Αργεντινής το βράδυ της πρόκρισης με την Αίγυπτο δεν έχασε την ευκαιρία και ανέβασε μια φωτογραφία με τον προπονητή της Αργεντινής να κρατά το πρόσωπό του με τα δυο του χέρια μετά το 3-2, την ανατροπή του σκορ, και σε αυτή να φαίνεται καθαρά το λογότυπο της εταιρείας, αλλά πρόσθεσαν και ένα 180 παλμοί. Δεν ξέρουμε πόσο ήταν η παλμή του Σκαλόνι στη συγκεκριμένη φωτογραφία, πάντως ο ίδιος μετά το μάτς ήταν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσε να μιλήσει. Την ίδια ώρα απογοήτευση για τον άλλο μεγάλο αστέρα, Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν αποχαιρέτησε νωρίς με την Πορτογαλία του αυτό το παγκόσμιο κύπελο και η απόδοσή του ήταν από μέτρια έως κακή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα εκπληκτικό στατιστικό 3 τερματοφύλακες του παγκοσμίου κυπέλου είχαν περισσότερες επιτυχημένες τρίπλες από τον Πορτογάλο Superstar. Ο Άλισον Μπέκερ, τερματοφύλακας της Βραζιλίας που θεωρείται και τεχνικά καταρτισμένος, ένας από τους πιο τεχνικά καταρτισμένους τερματοφύλακες στον κόσμο, κατέγραψε περισσότερες επιτυχημένες τρίπλες από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε διάσημος σε αυτό το παγκοσμίο κύπελο κάνοντας καταπληκτικές εμφανίσεις, παρότι βρίσκεται στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του, κατάφερε να ολοκληρώσει μία επιτυχημένη τρίπλα στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Ρονάλντο στη συγκεκριμένη στατιστική. Αλλά ακόμα και ο τερματοφύλακας του Ιράν, ο Αλιρεζά Μπεϊραβάντ, γνωστός για την άνεσή του με τα μπάλα στα πόδια, ολοκλήρωσε επιτυχημένα τρίπλες κατά τη διάρκεια της πορείας της ομάδας του, αφήνοντας πίσω τον Ρονάλντο. Έρε Κριστιάνο, τι σου μελε να πάθεις.

Έναν απρόσμενο σύμμαχο φαίνεται ότι βρήκαν οι Έλληνες ψαράδες σκελουόμενοι στην άτυπη αυτή μάχη με το λαγοκέφαλο. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στην Ιωάννα που λέει ότι σήμερα στέλνει την καλησπέρα χωρίς μπαλκονάρες και καφεδάρες. Α, μάλιστα, χθες ήταν σε μπαλκόνια και καφέδες. Λοιπόν, στη μάχη αυτή με το λαγοκέφαλο, τον θηρευτή που μας ήρθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ λόγω της κλιματικής κρίσης, φαίνεται ότι βρήκαμε συμμάχους τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η θαλάσσια χελώνα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα είδη που φαίνεται πως μπορούν να τραφούν από το λαγοκέφαλο με λαγοκέφαλο, καθώς εμφανίζει ανοσία στη τετραδοτοξίνη. Αυτή την ουσία περιέχει ο λαγοκέφαλος και είναι ακατάλληλος προσβρώση για τους ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ανοσία στις χελώνες. Έχουν πανίσχυρα σαγόνια, όπως ξέρουμε από τη διατροφή τους, η οποία περιλαμβάνει καβούρια, μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος. Έχουν εντοπιστεί υπολείμματα λαγοκέφαλου σε στομάχια ξεβρασμένων θαλάσσιων χελωνών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το είδος περιλαμβάνεται στη διατροφή τους. Ωστόσο, παρότι η καρέτα-καρέτα μπορεί να λειτουργεί ως φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου, δεν είναι σίγουρο ότι συμβαίνει αυτό, καθώς δεν υπάρχει άμεση οπτική καταγραφή από κάποιον επιστήμονα που να δείχνει μια θαλάσσια χελώνα να κυνηγά ενεργά ένα ζωντανό λαγοκέφαλο. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Κάτι που δείχνει κάτι τέτοιο είναι ότι στη Ζάκυνθο, τόσο στον κόλπο Λαγανά όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου, εκεί που η καρέτα-καρέτα αναπαράγονται και είναι άφθονες, οι αναφορές αλλιέων δεν φαίνεται να περιλαμβάνουν λαγοκέφαλους όπως συμβαίνει στην Αττική και στην Κρήτη. Να και μια ελπιδοφόρα είδηση.

Επειδή έχει αναπτυχθεί, όχι το τελευταίο, εδώ και καιρό διάστημα, μια παραφιλολογία ότι το Κιλκής δεν υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, αλλά μια ακρίδα από τον ακριτικό νομό σάρωσε προχθές την παράσταση η οποία έχει τίτλο «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» και στην οποία πρωταγωνιστούν η Θάλια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης. Ενώ λοιπόν έπαιζαν στη συγκεκριμένη παράσταση στο Κιλκής, μπούκαρε μια ακρίδα η οποία κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση. Στην αρχή ο Τάσος Ιορδανίδης, βλέποντας την αχοροπηδά, άρχισε να χοροπηδά μαζί της και στη συνέχεια προσπάθησε να τη διώξει, θεολέγοντας ότι η Θάλια Ματίκα είναι από το αστικό κέντρο η κυρία και δεν τη θέλει στην σκηνή. Στη συνέχεια η ακρίδα, ενώ πήγε να φύγει, επέστρεψε με τους δυο ηθοποιούς να την ψάχνουν για να την εντοπίσουν, έτσι ώστε να δουν πού είναι, και όταν ολόκληρο το θέατρο την είδε να χοροπηδά δίπλα τους και άρχισε να φωνάζει πού βρίσκεται η ακρίδα, η Θάλια Ματίκα άρχισε να ουρλιάζει, με τον Τάσο Ιορδανίδη να προσπαθεί να εντοπίσει το έντομο, αλλά όχι να το σκοτώσει, να το ακινητοποιήσει. Και στο τέλος η ηθοποιός Θάλια Ματίκα να ουρλιάζει ότι τη σλέρωσε στο καναπέ. Λίγο πριν κλείσει όλο αυτό το σκέτς εντός της παράστασης, η Θάλια Ματίκα άρχισε να ειρωνεύει τον Τάσο Ιορδανίδη ότι πάλεψε με τα τέρατα, αλλά τα κατάφερε τελικά. Όλο το θέατρο έλειωσε από τα γέλια πάντως.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι για την πυρκαγιά στο Δήμο Δέλτα σε εργοστάσιο εκεί στο Καλοχώρι συνελήφθη ένας 70χρονος, ο οποίος άκουσον χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα ανάγοντας ένα χαρτί σε μια προσπάθεια να απομακρύνει σφίκες από το σπίτι του. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονικά στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς, δήλωσε μεταξύ άλλων. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά για την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση φλόγας μέσω συστήματος φυαλών οξυγόνου ασετιλίνης, και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης, ενώ έχουν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Παράλληλα, προλίγου συνελήφθη ένας 70χρονος για την πυρκαγιά. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. «Κάπνιζα και πήρε φωτιά, φέρεται», να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή μια 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της. «Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή», δήλωσε στο μεταξύ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός που τραυματίστηκε σε βουτιά στην Προβλήτα της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς υπέστη σοβαρό κάταγμα στον αυχένα, ενώ οι γιατροί διερευνούν τις κακώσεις που φέρει στο κεφάλι. Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Σε ανακοίνωσή του, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο για την ταυτότητα του νεαρού να επικοινωνήσει με τη λιμενική αρχή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό, το 5%, προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετς. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό, όπως είπε. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ, ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους, γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ζωή Κουτολοπούλου και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Έφη. Επιδημία παραβατικών 70χρονων φέτος, λέει. Βάζουν φωτιές δόθε κήθε, κυκλοφορούν με κουζινομάχαιρα στη νοσοκομεία, μπουκάρουν με οπλοπολιβόλα σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια. Τέντι γέροντες παντού. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Στέλνη. Καλησπέρα και σε σένα, Έφη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα στο 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-0078-228 και δεν είναι μόνο οι Τέντι γέροντες, αλλά έχουμε και Τέντι οικογένειες. Μια ομάδα τέτοια, ή μια οικογένεια λοιπόν, πιστόλια σε ένα εστιατόριο στη Μεγάλη Βρετανία. Η οικογένεια αυτή των επαγγελματιών καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να δραπετεύει εντός εισαγωγικού εστιατόριο στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του καταστήματος, η παρέα έμοιαζε απολύτως φυσιολογική και δεν προκάλεσε καμία υποψία ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν έκανε καμία υπερβολή στην παραγγελία. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν όμως, απάντησαν στο προσωπικό ότι θα τακτοποιούσαν τον λογαριασμό σε ένα λεπτό και οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την αποχώρησή τους με τρόπο που ο υπεύθυνος του καταστήματος θεωρεί οργανωμένο σχέδιο. Άρχισαν τα μέλη της οικογένειας να βγαίνουν ένας-ένας, περπατώντας χαλαρά προς την απέναντι πλευρά του δρόμου και τελευταίος παρέμεινε στο τραπέζι ένας άνδρας με μπλε μπλούζα, ο οποίος αφού έμεινε μόνος, σηκώθηκε και βγήκε έξω. Στη συνέχεια μπήκε σε ένα λευκό βαν που ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από την είσοδο του εστιατορίου και έφυγε. Το προσωπικό αντιλήφθηκε μεν τη φυγή του τελευταίου πελάτη, αλλά μέχρι να μεταξύ τους να συνονοηθούν για να δουν αν κάποιος άλλος από την παρέα είχε πληρώσει, το βαν είχε γίνει άφαντο. Δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, είπε ο διευθυντής. Ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσέχουν και οι άλλοι καταστηματάρχες. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, και αυτή η απώλεια είναι σημαντική. Αλλά εγώ θα πω και οι άλλοι οικογενειακή επιχείρηση έχουν, φίλε. Εσύ μαγειρεύεις, οι άλλοι οικογενειακή επιχείρηση για να τρώνε τζάμπα.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και η απάντηση στην προηγούμενη πιστολιά στο εστιατόριο στην Αγγλία έρχεται από την Καλιφόρνια. Μια διαφορετική προσέγγιση λοιπόν στην υψηλή γαστρονομία υιοθετούν τα εστιατόρια στη Βόρεια Καλιφόρνια, επιτρέποντας στους πελάτες τους να αποφασίσουν οι ίδιοι πόσο αξίζει το γεύμα της. Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας, βραβευμένα με αστέρια Μισελέν εστιατόρια, όπως το Merchant Roots και το Bombera στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, ανοίγουν τις πόρτες τους σε όσους μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια τέτοια εμπειρία. Και η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, κατά την οποία οι πελάτες και όχι τα εστιατόρια θα αποφασίζουν ποια είναι η αξία του γεύματος και της συνολικής εμπειρίας. Φάτε ό,τι θέλετε, πληρώστε όσο μπορείτε, λέει ο σεφ Ράιαν Σέλτον, ενώ αντίστοιχη πρωτοβουλία υιοθετούν και άλλα εστιατόρια της περιοχής. Για μια ημέρα λοιπόν είναι οι επισκέπτες, όπως λένε, αυτοί που θα καθορίζουν τις τιμές. Και τα υπόλοιπα εστιατόρια, όχι μόνο αυτά τα βραβευμένα με Μισελέν εστιατόρια, καθιερώνουν ήδη μια τέτοια μέρα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς είναι ήδη όλα τα εστιατόρια full σε κρατήσεις για τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι η υψηλή γαστρονομία πρέπει να είναι για όλο τον κόσμο, λέει ένας από τους σεφ εστιατορίου βραβευμένο με Μισελέν, ενώ ένας στα σχόλια από κάτω ρωτά, επιτρέπονται και αρνητικές κριτικές?

Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ, σας έχουμε λύση. Αν και όσοι γυρνοβολάτε δεξιά και αριστερά και κάνετε ένα κουρέλι το σεντόνι σας, ούτε αυτή η λύση θα σας πιάσει. Λοιπόν, αν ζεσταίνεστε πάρα πολύ και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε air condition ή το air condition είναι σε άλλο δωμάτιο, υπάρχει λοιπόν ένα ωραίο κόλπο για να το εφαρμόσετε. Ελάχιστη προετοιμασία, μηδενικό κόστος. Λοιπόν, λίγο πριν κοιμηθείτε, περίπου 15 με 20 λεπτά, όσο δηλαδή και να κάνεις ένα μπάνιο, βγάλε το πάνω σεντόνι και τις μαξιλαροθήκες. Δίπλωσέ τα, βάλτε σε μια καθαρή αεροστεγή, θα το πω αυτού, σακούλα και βάλτε για 15 με 20 λεπτά στην κατάψυξη. Όταν βγεις, όταν έρθει η ώρα να ξαπλώσεις, βγάλε κλινοσκεπάσματα από τη σακούλα και στρώστε στο κρεβάτι. Η αίσθηση του παγωμένου υφάσματος θα προσφέρει ακαριαία ανακούφιση, ρίχνοντας τη θερμοκρασία του σώματος στα επιθυμητά επίπεδα. Καλά, όπως είναι φυσικό, δεν θα κρατήσει αυτό για όλο το βράδυ μέχρι το πρωί, αλλά θα σας χαρίσει μια αίσθηση δροσιάς για 5 εκεί 10 λεπτά, έως ότου να σας πάρει ο ύπνος. Αν δεν σας παίρνει ο ύπνος στα 5-10 λεπτά, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο. Θα φάτε ζέστη μέχρι το ξημέρωμα. Για να αποδώσει ωστόσο το συγκεκριμένο τρίκ και η επιλογή στο 100%, παίζει ρόλο το ύφασμα των σεντονιών. Βαμβάκι ή λινό η απόλυτη σύμμαχη για το καλοκαίρι. Αντίθετα, συνθετικά ή πολυεστερικά υφάσματα αναπτύσσουν γρήγορα υψηλές θερμοκρασίες μόλις έρθουν σε επαφή με το σώμα. Κοιμηθείτε σήμερα, μας ευχαριστείτε αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς ένας 20χρονος στο Άργος. Συνελήφθη 70χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. 2 επαυτοφόρο συλλήψεις για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός που τραυματίστηκε από βουτιά στη Σκάλα Περαία στη Θεσσαλονίκη. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Η Βηρυτός ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης από τον Νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, η πιο άτυχη νικήτρια του Λότο βρίσκεται στη Γερμανία. Στη Μεγάλη Βρετανία. Συγγνώμη, έπεσα λίγο έξω όσον αφορά την τοποθεσία. Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση εξετάζει η Εθνική Λοταρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι κέρδισε το jackpot 13,9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχει το δελτίο. Γιατί πετάχτηκε σε σκουπίδια. Η Kath Main λοιπόν έμαθε από δημοσίευμα εφημερίδας ότι στο jackpot της κλήρωσης κέρδισε, παρέμεινε αδιεκδίκητο και μόλις έλεγξε τους αριθμούς που επί μία εικοσιετία έπαιζε, διαπίστωσε ότι είναι αυτοί που κερδίζουν. Το πρόβλημα ήταν ότι το δελτίο είχε καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων. Η μητέρα της είχε μεταφέρει το δελτίο σε ένα κατάστημα, το τσέκαραν και της ανακοίνωσαν ότι δεν κερδίζει, οπότε χωρίς δεύτερη σκέψη το πέταξε και μετά από λίγο οι κάδοι άδειασαν. Όταν τηλεφώνησα στη μητέρα μου, περιγράφει η τυχερή άτυχη, της είπα ότι κερδίσαμε και μου είπε ότι δεν κερδίσαμε γιατί δεν έχω το λαχείο, πήγα το τσέκαρα και δεν μου είπαν ότι κερδίζει, το πέταξα σκουπίδια. Η ίδια η 46χρονη ενημέρωσε το διαχειριστή της Εθνικής Λοταρίας προσκομίζοντας πρώτον απόδειξη αγοράς του δελτίου, βίντεο από κάμερα ασφαλείας από διπλανό κατάστημα, γιατί το κατάστημα στο οποίο κατέθεσε το δελτίο δεν είχε κάμερα. Δείχνει λοιπόν τη μητέρα της να βρίσκεται στο κατάστημα και ρώτησε αν υπάρχει βλάβη στο μηχάνημα αυτό που επικυρώνει τις νίκες και δίνει τα χρήματα. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε, τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο. Το κατάστημα, όπως είπαμε, δεν διαθέτει κάμερα ασφαλείας και ο ιδιοκτήτης είπε ότι ενδέχεται να παρουσίασε δυσλειτουργία. Στο μεταξύ έχει ανασταλεί η λειτουργία παιχνιδιών στο συγκεκριμένο κατάστημα και η Εθνική Λοταρία θα αποφασίσει εντός 30 ημερών αν η γυναίκα δικαιούται το έπαθλο. Όπως καταλαβαίνετε, κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Είμαι ο πιο άτυχος άνθρωπος που κέρδισε το λότο γιατί δεν έχω τα χρήματα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τι θα έκανα με αυτά σε περίπτωση που τελικά δεν τα πάρω. Είναι λοιπόν μη σου τύχει.

Την ανακύκλωση σε άλλο επίπεδο πήγε ένας χτίστης από τη Βραζιλία όταν τα χρήματα δεν έφταναν για τα βασικά οικοδομικά υλικά και αποφάσισε να δοκιμάσει να φτιάξει μέρος των τοίχων του σπιτιού που έχτιζε για τον εαυτό του με άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής. Ναι, καλά ακούσατε. Η ιδέα γεννήθηκε όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα, αλλά λόγω έλλειψης πόρων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό σπίτι 2 δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα και μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν ακόμα και εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, χρησιμοποίησε περισσότερες από 4.000 χάρτινες συσκευασίες γάλακτος μεγάλη διάρκειας για να δημιουργήσει τους τοίχους του σπιτιού. Εντάξει, δεν έβαλε το ένα πάνω στο άλλο. Τα ενσωμάτωσε σε ένα σύστημα με κονίαμα και κατάλληλη στεναγανοποίηση ώστε να λειτουργούν ως υλικό πλήρωσης των τοίχων και όχι ως το βασικό στοιχείο που σηκώνει το βάρος της κατασκευής. Έτσι, 4.000 συσκευασίες απέφυγαν να καταλήξουν στα σκουπίδια, αλλά απέκτησαν δεύτερη ζωή μέσα στην οικοδομή. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση ενός μηχανικού, η κατοικία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και 100 χρόνια με αυτά τα υλικά, αρκεί να συντηρείται σωστά. Τα κουτιά γάλακτος μπορεί να μοιάζουν με απλό χαρτόνι, οι συσκευασίες αυτές όμως μεγάλης διάρκειας αποτελούνται από πολλά στρώματα υλικών, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, ένας συνδυασμός που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από υγρασία, φως και αέρα. Μην τα πετάτε λοιπόν, χτίστε τα.

Γνωρίζετε μήπως τον Jordan Wilmore? Αν όχι, ήρθε η ώρα να τον μάθετε, καθώς έχει γίνει viral, αφού είναι ο αστυνομικός με το πιο μεγάλο ύψος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Jordan Wilmore, λοιπόν, με ύψος 2 μέτρα και 22 εκατοστά, είχε πάντα στόχο να γίνει αστυνομικός. Ειλικρινά, μου αρέσει να υπηρετώ την κοινότητα και να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια, είπε. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε δημοσίευμα, εισήχθη αρχικά στην Αστυνομική Ακαδημία τον περασμένο Δεκέμβριο, έδωσε εξετάσεις αδειοδότησης, αλλά δεν τα κατάφερε για μόλις ένα βαθμό. Η ιστορία του τράβηξε την προσοχή του θρύλου του NBA, του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος τον επισκέφθηκε, του είπε να ξαναπροσπαθήσει και κάλυψε μάλιστα μέρος των χρημάτων για την Ακαδημία για να δοκιμάσει εκ νέου. Παίρνοντας θάρρος λοιπόν από τα λόγια του πρώην All-Star μπασκετμπολίστα, εγγράφηκε σε άλλη μια σειρά μαθημάτων, πέρασε με επιτυχία και έγινε αστυνομικός και είναι πλέον ο ψηλότερος αστυνομικός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι πιθανότητες να τον φωνάζουν Hightower από τη μεγάλη τον Μπάτσον σχολή είναι 101%, γράφει ένας σε σχόλιο.

0: πετάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά την ενημέρωσή σας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12 με τη νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ο 70χρονος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 5.800 ευρώ. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Απόψε αναμένεται να απομακρυνθεί η άτρακτος από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας που έχει μεταβεί στο νησί από την Ανδραβίδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσα αεροπλάνα επρόκειτον να προσγειωθούν στο νησί κατευθύνθηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια ή επέστρεψαν από όπου απογειώθηκαν, ενώ έχουν ακυρωθεί δεκάδες πτήσεις από τη Ζάκυνθο προς το εξωτερικό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλος συνωστισμός. Ο Δήμος Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του κάλεσε τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήματά τους μέχρι ότου να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κύριος Φάμελος έκανε αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών και η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, παρουσιάζει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα μέχρι το 2029, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ ισχυρό δημόσιο πυλώνα και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη ιδιωτικών καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται στη νέα ψηφιακή υποδομή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και το σούπερ μάρκετ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος και δεν μπορεί να ανοίξει καμιά συζήτηση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέιλ συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Συναγερμό σήμανε στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιτέθηκαν εκ νέου αυτή τη φορά στον Μπαντάρα Μπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 φρουροί της Επανάστασης. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει με αντίπεινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχηρίας. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τα αντίπεινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν με νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είμαι σίγουρος πως οι ηχολήπτες μας σήμερα έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές τα τραγούδια της Bonnie Tyler. Φυσικά θα ξεκινούσαμε και εμείς με Bonnie Tyler και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια της στη συνέχεια. Τη χάσαμε χθες, σήμερα το μάθαμε όμως. Την είχαμε χάσει από καιρό βέβαια, δεν συνήλθε ποτέ από τότε που έπεσε σε κόμμα. Μία από τις ωραιότερες φωνές, με τη χαρακτηριστική βραχνάδα της, μια σπουδαία στάρ, και όσοι την έζησαν μιλούν για μια σπουδαία προσωπικότητα και πάρα πολύ απλό άνθρωπο. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, σήμερα μαζί μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο. Να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Το I Need a Hero κατέχει ένα ρεκόρ μέχρι και σήμερα. Είναι το τραγούδι που έχει παιχτεί σε περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Κάθε φορά φυσικά που παίζονταν σε κάποια ταινία ή τηλεοπτική σειρά, η Bonnie Tyler γινόταν πλουσιότερη και ο συνθέτης φυσικά. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, φαίνεται πάρα πολύ και από τα μηνύματα του κόσμου στα social media. Μακάρι να το είχε καταλάβει εγκαίρως. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας για τα οποία νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ουσιαστικά ήταν από τότε σε τεχνητό κόμμα, δεν μπόρεσε να συνέλθει ποτέ. Γεννήθηκε στην Ουαλία το 1951, δεν τη βάφτισαν Bonnie Tyler, αλλά Gaynor Hopkins, είναι καλλιτεχνικό το Bonnie Tyler. Ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα της δεκαετίας του 70, η πρώτη της επιτυχία ήταν το Heartache, από εκεί τη μάθαμε. Η παραγωγή της ήθελα να συνεχίσει, ο δεύτερος δίσκος της να είναι με country μουσική,

Η ίδια επέμενε και ήθελε να συνεργαστεί με έναν πετυχημένο συνθέτη τότε, τον Jim Steinman. Οι παραγωγοί της είπαν ότι αποκλείεται να ασχοληθεί ο Jim Steinman μαζί σου. Εκείνη επέμενε, τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και περίπου στη 10η-11η φορά μπόρεσαν και επικοινώνησαν και είπαν φυσικά και θα σου γράψω τραγούδι. Και τότε της έγραψε το Total Eclipse of the Heart. Έφτασε στο νούμερο 1 σε χρόνο ρεκόρ, έμεινε εκεί για περίπου 20 εβδομάδες. Ακολούθησε φυσικά και το Holding Out for a Hero, με το οποίο μπήκε σε κάθε σπίτι. Πούλησε εκατομμύρια δίσκους εκείνο το soundtrack. Σημαντική στιγμή στην καριέρα της, όπως δήλωσε η ίδια, γιατί ουσιαστικά επέστρεψε στα μουσικά πράγματα, ήταν η συμμετοχή της με το Ηνωμένο Βασίλειο στο Eurovision με το τραγούδι Believe in Me. Δεν πήρε κάποια καλή θέση, αλλά είδε ότι ο κόσμος τη ζητάει και την αγαπάει. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ότι είχε κλάψει πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, λίγο πριν τελειώσει το τραγούδι, άρχισε να κλαίει και συνέχισε φυσικά να κλαίει. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Ερχόταν αρκετές φορές στην Ελλάδα, κυρίως για διακοπές. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν στη Χαλκιδική σε μια συναυλία. Το 1992 συνεργάστηκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο Desert in Your Heart. Το έγραψε ο Μιχάλης Ραγκιτζής και τους στίχους ο Τέρης Ιγανός. Πολύ αγαπημένη. Καλό ταξίδι στο φως, εμείς θα τη θυμόμαστε πάντα και φυσικά θα συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια της.

Περίεργη μέρα η σημερινή, είχε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα μου πείτε και ποια μέρα δεν είναι περίεργη τα τελευταία χρόνια. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε και προκάλεσε φωτιά. Κυκλοφορούν και διάφορα βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Συμμετείχε σε άσκηση, παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, που αυτό ήταν τη Ζακύνθο. Ο πιλότος είναι μια χαρά στην υγεία του. Μόλις ο αεροσκάφος προσγειώθηκε στο σημείο, έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις γιατί έγινε επεισόδιο με φωτιά. Ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρχει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε και έχουμε περαιτέρω ζημιές. Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου παραμένει μέχρι και τώρα κλειστό. Και σε τουριστική περίοδο αυτό σημαίνει ότι κάθε ώρα που περνάει χάνονται δεκάδες θέσεις σε ξενοδοχεία, μιλάμε για μεγάλη ζημιά σε ευρώ, προσγειώνονται σε κοντινότερα αεροδρόμια, λογικά θα εννοούν της Κέρκυρας, της Πάτρας, και κάποιες πτήσεις επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν. Μεγάλη ταρεπορία για τον κόσμο που ήθελε να επισκεφτεί τη Ζάκυνθο. Το σημαντικό είναι ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει λυθεί και το πρόβλημα με το αεροδρόμιο.

Εγώ θα αφήσω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται ο Βασίλης για να σας πει τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά θα παίξουμε ένα τραγούδι που το ζήτησε η κυρία Ειρήνη από τον Ντέμι Ρούσο, το Forever and Ever. Κυρία Ειρήνη, θα το παίξουμε, μην ανησυχείτε, το ζητήσατε πάρα πολύ ευγενικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθη 70χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. 2 επαυτοφόρο συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist. Είμαστε εδώ σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έγινε ακόμη πιο αλαζονική, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ στον Γκάζι. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κύριε Ειρήνη, δεν μας είπατε όμως την ιστορία γιατί ζητήσατε αυτό το τραγούδι. Την περιμένουμε, να ξέρετε. Γιατί να σας εμπνεύσαμε εμείς για να ακούσετε Ντέμι Ρούσο, λίγο δύσκολο. Έχει στείλει μήνυμα και ο Βασιλής, λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα κάθε βράδυ. Μας ακούει από τον μπαλκόνι του πίνοντας μπύρα. Οι επιλογές μας σήμερα, λέει, είναι καταπληκτικές. Από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μας σε όλο τον ομό η Μαθίας. Και πάμε στα δικά μας εδώ. Σας ήρθε 112. Εκεί γύρω στο μεσημέρι, λοιπόν, μας ήρθε ένα 112, μας τρόμαξε και πάλι. Και φυσικά ήρθε για τη φωτιά στο Καλοχώρι, όπου την μυρίσατε, την είδατε και στον ουρανό. Περιορίστηκε όμως εντός των εγκαταστάσεων εταιρείας μεταφορών και η κατάσβεση συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Ενεργοποιήθηκε το 112 για να ενημερωθούν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν φυσικά τα παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού. Σήμερα έμαθα και ένα κόλπο ότι δεν αρκεί να κλείνουμε, λέει, μόνο τα παράθυρα, πρέπει να βάζουμε και βρεγμένες πετσέτες στις χαραμάδες, γιατί, λέει, πάλι περνάει ο καπνός. Λίγο υπερβολικό το βρίσκω. Η φωτιά φαίνεται να συνδέεται με εργασίες που γίνονταν σε οικόπεδο κοντά στην επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο συνελήφθηκε ένας 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, όταν φυσάει, όταν είναι καλοκαίρι, όταν ερχόμαστε από καύσωνα και θα ξαναμπούμε σε καύσωνα, αποφύγετε τις εργασίες σε χώρες όπου υπάρχουν χόρτα, δέντρα, αλλά εσείς συνεχίζετε και βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και φυσικά ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.886 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από την επίθεση στο σπίτι της με γκαζάκια. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη έγινε η κηδεία με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν όλοι εκεί, συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τζιτζικώστας, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές των κομμάτων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάρα πολλοί κόσμος, όλοι πολύ συγκινημένοι. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο σύζυγο της Κλιπούσης και τα τρία αδέρφια της, καθώς και στην κόρη της, φυσικά και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκε και η ίδια, θυμίζουμε, η Αφροδίτη Νέστορα, από την εμπριστική επίθεση, και ο πατέρας της τραυματίστηκε. Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την εξώδια ακολουθία και αναχώρησε μετά τη λήξη της τελετής. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν φανερά καταβιβλημένη από την περιπέτεια της υγείας της. Αν δείτε και τις φωτογραφίες, τα χέρια της είναι με ειδικό υλικό προστατευμένα, γιατί έχει εγκάβματα. Τον επικίδιο εκφώνησε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο Γρηγόρης Κοντός, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βύθισαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά, πολλά γιατί ερωτήματα που, όπως είπε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, μένουν αναπάντητα. Η Αφροδίτη Νέστορα από την πλευρά της ήταν πολύ σύντομα αυτά που είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτά είπε η Αφροδίτη Νέστορα βγαίνοντας από την εκκλησία, και καταλαβαίνουμε ότι είναι και οι στιγμές πάρα πολύ φορτισμένες και η ίδια πολύ καταβεβλημένη από την περιπέτειά της. Αυτά. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Άλλη μια απώλεια είχαμε σήμερα και ελπίζω να είναι η τελευταία που σας μεταφέρω σήμερα, να μην τύχει κάτι άλλο δηλαδή στην ώρα μου. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη έπειτα από πολύμηνη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και φυσικά ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πάρα πολύ δυναμική, διεκδίξε πάρα πολλά δικαιώματα για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ήταν πάρα πολύ δραστήρια από πάρα πολύ νωρίς, σε δύσκολα χρόνια, τη δεκαετία του 70 και του 80, όπου εξέδιδε το περιοδικό Κράξιμο. Τότε οι άνθρωποι της εποχής λέγανε ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του το συγκεκριμένο περιοδικό. Φιλοξενούσε θέματα σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, καθώς και φυσικά τις διεκδικήσεις των ομοφιλόφιλων. Το 2014 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Καλιαρντά, ενώ το 2021 συμμετείχε και στην ταινία Πικροδάφνες. Το 2019 εντάχθηκε στο Μέρα 25, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, και ήταν υποψήφια στην πρώτη Αθηνών στις βουλευτικές εκλογές του 2023 και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές του 2024. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

first I fell under your spell alone.

Wrecking Ball, άλλο ένα τραγούδι της Dolly Parton που έγινε γνωστό μέσα από άλλη τραγουδίστρια, τη Miley Cyrus. Γενικά η μουσική βιομηχανία των ΗΠΑ πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα στην Dolly Parton. Πολλά από τα τραγούδια της τα πήραν άλλες γυναίκες και τα κάνανε μεγάλες επιτυχίες, όπως η Whitney Houston. Έγραφε πάρα πολύ καλά η Dolly Parton, αλλά όταν βγαίναν τα τραγούδια δεν σημειώναν τόσο μεγάλη επιτυχία. Φυσικά και είναι τεράστια η αξία της σαν καλλιτέχνη, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη και δεν φύγετε τριήμερο. Στο φουαγέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία της Εύης Δρόσου. Στο Θέατρο Δάσους μπορείτε να δείτε τους Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Σβίγκος. Χορός 18 μέλη, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Αν πάλι όμως βρεθείτε προς τη Χαλκιδική, σας συστήνουμε να πάτε στο Παρθενών Film Festival, στο χωριό Παρθενώνας. Είχαμε εδώ τις προάλλες και τον Άγγελο το Μαλίνη που διοργανώνει το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αύριο προβάλλεται η ταινία του Steven Spielberg «Η τι ο εξωγήινος». Το Σάββατο το αριστούργημα του Giuseppe Tornatore το σινεμά «Ο Παράδεισος». Και την Κυριακή η ταινία του Ridley Scott «Η καταπληκτική Θέλμα και Λουίς». Ξεκινά και το φεστιβάλ Βαρβάρας που επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής, φύσης και πολιτισμού. Παντελής Θαλασσινός, Soulmates, Στέλιος Ρόκος, διάφοροι DJ εδώ βλέπω. Ενώ η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη λύση στους μικρούς επισκέπτες με παιδικές παραστάσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Βασίλης Πρατσινάκης στο κτήμα Φλωριάν εμφανίζεται για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφιερωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική. Και κλείνουμε με τη Μονή Λαζαριστών, όπου η Μπλε και η Τσοπάνα Ρέιβ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ροκ βραδιά γεμάτη ένταση, ηλεκτρισμό και διαχρονικές επιτυχίες.

Λοιπόν, εγώ θα αφήσω για λίγο το στούντιο γιατί ήρθε ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11. Θα ξαναθυμίσω λίγο το τηλέφωνο 6930-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ξεκινάει και ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο στο R2 για όσους θέλετε να το δείτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς αντιδρούν και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έγινε ακόμη πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, δήλωσε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη, όπως είπε. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης της ατράκτου από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Πολλές πτήσεις από και προς το νησί ακυρώθηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο συνωστισμό στο αεροδρόμιο. Ο Δήμος Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του κάλεσε τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήματα έως ότου επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Από την πλευρά της Fraport, καλεί το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό του πρακτορείου για τις αλλαγές σε προγραμματισμένα δρομολόγια. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ο 70χρονος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 5.800 ευρώ. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το πρόγραμμα SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτή. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Βηρυτό προκειμένου να επιβλέψει την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού στις περιοχές που θα εκενώνονται, ενώ η Βηρυτός ζητεί πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων πριν από το νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, άρχισε η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή παίζουν Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό, 0-0. Μια μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Εμπαπέ. Το σουτ πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι. Ξεκινάνε τα δύσκολα δηλαδή. Τώρα είναι οι σοβαροί αγώνες. Οι μεγάλοι παίχτες τώρα πρέπει να φανούν. Αύριο στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Σπουδαίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες στην επίθεση είναι καταπληκτικές. Ελπίζουμε να απολαύσουμε ωραίο παιχνίδι. Το Σάββατο τα μεσάνυχτα η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία. Έκανε μια περίεργη δήλωση ο Χάλαντ. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα περάσει η Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει το επόμενο μάτς. Εμείς χαιρόμαστε την πρόκριση επί της Βραζιλίας. Ή τώρα αυτό είναι παιχνίδια μια Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει το επόμενο.

Επειδή τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, όλος και περισσότερος κόσμος αναγκάζεται να συγκατοικήσει και η συγκατοίκηση, παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα σας πάω στην Ιαπωνία, όπου μια γυναίκα 42 ετών μπήκε σε ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Κόγκα με ραμμένο το στόμα της. Τι είχε συμβεί? Η συγκάτοικός της, 49 ετών, η Μασάι Σακουράι, ενοχλήθηκε από το ότι η συγκάτοικός της μιλούσε πάρα πολύ, διαφωνήσαν και για ένα θέμα, δεν έχει σημασία το θέμα, και την ακινητοποίησε, πήρε βελόνα και κλωστή και της έραψε τα χείλη. Όταν αυτή αποκοιμήθηκε, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι, κατάφερε να διαφύγει, πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση για κακοποίηση. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί, δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή τους, προσπάθησαν να τη συλλάβουν, δεν τη βρήκανε, πέρασε το αυτόφορο δηλαδή, οι 24 δεν ξέρω πόσες ώρες είναι στην Ιαπωνία το αυτόφορο, και φυσικά κατατέθηκε η μήνυση και θα δικαστεί η κοπέλα. Φανταστείτε λοιπόν κάθε φορά που κάποιος δεν μπορούσε να ακούσει τον άλλον, δεν άντυχε να ακούει ο ένας τον άλλον, να ράβαμε ένα στο στόμα του άλλου. Δεν θέλω να σας μπαίνουν ιδέες,

Άλλο ένα πέναλτι για τη Γαλλία. Το εκτελεί αυτή τη στιγμή που μας ακούτε ο Εμπαπέ. Έτσι βγαίνω και εγώ πρώτο σκόρερ. Άμα παίρνει συνέχεια πέναλτι η Γαλλία και τα εκτελεί ο ίδιος παίχτης. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Economist. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 της πολεμικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ένας 70χρονος συνελήφθηκε την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Δύο επαυτοφόρο συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις σε αρκετές πόλεις του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αν έχετε την απορία, δεν μπήκε γκολ στο Γαλλία-Μαρόκο. Το έχασε το πέναλτι ο Εμπαπέ. Τον μάτιασα με την κακή μου αρνητική ενέργεια. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Παγκράτιος 9 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1856 γεννήθηκε στην Κροατία ο Νίκολα Τέσλα. Εφευρέτης μεγάλος, ηλεκτρομηχανικός. Αν δεν υπήρχε ο Τέσλα, ακόμα θα ανάβαμε κεράκια. Ήταν μονικός με τις εφευρέσεις. Αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή στο να ψάχνει πάντα το καινούριο και σε αυτόν χρωστάμε πάρα πολλές εφευρέσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν τις πραγματοποίησε ο ίδιος, πάνω στις έρευνές του στηρίχθηκαν πολλοί μεταγενέστεροι εφευρέτες. Το 1834 ήρθε στη ζωή ο Τσέχος ποιητής ο Γιάν Νερούντα. Το 1901 γεννήθηκε η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ. Είναι Αγγλίδα συγγραφέας, είναι η βασίλισσα του Ρομάντζο. Ξέρετε, αυτά τα πολύ φτηνά βιβλία που βρίσκεται ακόμη και σήμερα στα περίπτερα, με τους μεγάλους έρωτες που πάντα έχουν happy end. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση. Το 1935 έρχεται στη ζωή μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής, η τραγουδίστρια Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια που έμεινε γνωστή ως «Η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή». 68 ετών γίνεται σήμερα ο Tom Hanks, ο ηθοποιός χαμελέων που οι σκηνοθέτες στο Hollywood αποκαλούν «μαγικό ραβδί». Οι πρώτες του ταινίες ήταν το 1984, ήταν το «Γοργόνα» και το «Πάρτι για Αργένιδες». Έκτοτε κάθε του ταινία μπαίνει στην πρώτη δεκάδα του box office κάθε φορά. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για τις ταινίες Φιλαδέλφια και φυσικά το αριστούργημα το Forrest Gump. Είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει Όσκαρ σε δύο συνεχόμενες χρονιές. Το 2002 έφυγε από τη ζωή ο Ροντ Στάιγκερ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Ιστορία ενός εγκλήματος. 5 χρόνια μετά πεθαίνει ο Τσάρλς Λέιν, ο μακροβιότερος ηθοποιός του Hollywood. Έφυγε στα 102 έτη, ενώ εμφανιζόταν σε ταινίες για 81 χρόνια. Το 1962 ο Μπομπ Ντίλαν ηχογραφεί για πρώτη φορά το Blowing in the Wind και το 1983 οι Πολίς κυκλοφορούν το πιο πετυχημένο του τραγούδι, το Every Breath You Take, το μοναδικό του τραγούδι που σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ για 8 εβδομάδες.

Ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσουν εδώ στη νυχτερινή βάρδια οι περίεργες ειδήσεις και δόξα τω Θεώ η αθάνατη ελληνική πραγματικότητα κάθε τόσο μας δίνει κάτι τέτοιες ειδήσεις. Θα σας πάω στις Σέρρες, όπου το νοσοκομείο των Σερρών ειδοποίησε μια οικογένεια να έρθει να παραλάβει τη σωρό συγγενικού της προσώπου και όταν έφτασαν τα μέλη της οικογένειας διαπίστωσαν ότι το πτώμα που τους παρουσιάστηκε δεν ανήκε στον άνθρωπό τους. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της ΣΕΡ, οι συγγενείς ενημερώθηκαν να παραλάβουν τον εκλειπώντα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση. Τους παραδόθηκε ισορρός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος επίσης είχε αποβιώσει στο ίδιο νοσοκομείο. Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως το λάθος. Σοκαρίστηκε, ήταν σε κατάσταση σοκ, άρχισε να φωνάζει. Φυσικά κατάλαβαν οι υπεύθυνοι ότι δεν ήταν ο πατέρας της. Ενημερώθηκε η αστυνομία. Μάλιστα, η κόρη έκανε και μήνυση. Ο δικηγόρος οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και πιστεύουν πως είναι εκεί θαμμένος ο πατέρας της. Εμένα η απορία μου είναι η άλλη οικογένεια που παρέλαβε τη σωρό. Δεν δημιούργησε θέμα, δηλαδή τους δώσανε ένα πτώμα, δεν το κοίταξαν. Μόνο η μία πλευρά λοιπόν κατάλαβε ότι παρέλαβε λάθος όρο, η άλλη δεν δημιούργησε θέμα. Αυτά συμβαίνουν και φυσικά το καλύτερο που συμβαίνει πάντα έχει γίνει, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες, έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο, πλασματική εικόνα. Οι Γάλλοι χάσαν πέναλτι, είχαν δοκάρι, έχουν χάσει 10 ευκαιρίες. Παρόλα αυτά δεν μπήκε γκολ, οπότε όλα θα κρυφθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Και με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε, με Bonnie Tyler θα τελειώσουμε. Η βραχνάδα στη φωνή της, από ό,τι διαβάζω εδώ, ήταν αποτέλεσμα λάθους γιατρού. Μπήκε η Bonnie Tyler για μια επέμβαση στο λαιμό της. Η επέμβαση για το συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε, πέτυχε και το λύσαν το πρόβλημα, αλλά μια αστοχία του γιατρού δημιούργησε ένα μικρό προβληματάκι στις φωνητικές χορδές της και από τότε απέκτησε αυτή τη βραχνάδα που όλοι λατρεύουμε. Και δεν θα μπορούσα να μην σας μεταδώσω ότι η κορυφαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, σύγχρονη λαϊκή τραγουδίστρια, η Άντζελα Δημητρίου, ανέβασε μια φωτογραφία στα social media όπου αποχαιρετά και αυτή με τον τρόπο της την Bonnie Tyler, καθώς η Bonnie Tyler είχε πάει στα μπουζούκια όπου τραγουδούσε η Άντζελα, πρώτο τραπέζι και διασκέδαζε με τα τραγούδια της. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιτυχημένη χαρακτήρισε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, και ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς αντιδρούν και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές των μελών. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία. Δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με απώλειες περίπου 12% μικρότερες σε σχέση με εκείνες που θα είχαν καταγραφεί υπό άλλες συνθήκες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιντεοφόρου οχήματος για την πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, με τους 3 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 της πολεμικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, στο οποίο πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση. Η λειτουργία του παραμένει από το μεσημέρι σε προσωρινή αναστολή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές πτήσεις από και προς τη Ζακύνθο. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει το νέο κύμα επιθέσεων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.